Ήταν η Τζούλι Ντένις στο I Remember in September, τραγούδι που ανήκει στον κύκλο Ένας Όμηρος, εδώ βέβαια με στίγους στα αγγλικά. Και όποια και αν είναι η τρέχουσα επικαιρότητα, επιτρέψτε μας το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής να ανήκει στον Μίκη Θοδωράκη, του οποίου ήταν η μουσική στο τραγούδι που ακούσαμε. Ο Μίκης Θοδωράκης που έφυγε από τη ζωή 2 Σεπτέμβρη του 2021, μια μέρα σαν και αυτήν, πλήρης ημερών, πλήρης αναγνώρισης και κυρίως εμείς είμαστε πλήρης σε βαθμό, θα έλεγα, αιώνιας ευγνωμοσύνης για το έργο που μας άφησε. Και το έργο αυτό είναι ένα τεράστιο πραγματικά μουσικό κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού για όλο τον κόσμο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα, ο Μίκης Θοδωράκης, παγκόσμια, ας μην το λησμονούμε αυτό. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος στην εκπομπή την δική μας, εδώ και τεχνιέντος, αλλά και κατοπινά στο τελευταίο της κύκλο στη Βόλτα, έχει υπάρξει θέμα και εξ ολοκλήρου σε πάρα πολλές εκπομπές ως αφιέρωμα. 25 και περισσότερες εκπομπές υπάρχουν ήδη, ειδικά για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, που ήταν η χρονιά του 2025. Όμως μια αναφορά, με όλο το σεβασμό, την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφω προσωπικά στο Μίκη Θοδωράκη, μια μικρή αναφορά τη θεωρώ απαραίτητη, και αυτό γίνεται και με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο ίδιος ο Μίκης Θοδωράκης μελοποιεί και τραγουδά τους στίχους του αδελφού του.

Μικρό δείγμα του τεράστιου έργου του από τον κύκλο Λιποτάκτες. Τέσσερα τραγούδια ήταν εκεί. Αυτό που μόλις ακούσαμε με την ερμηνεία του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη. Να αφήσουμε τον Μίκη Θεοδωράκη. Ξεκίνησα, ξέρετε, με πρόσωπα και γεγονότα κατά κάποιο τρόπο που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους μια μέρα σαν και αυτήν. Να αφήσουμε λοιπόν τα ορατόρια, τα μπαλέτα, τις όπερες, τη μουσική δωματίου, τα τραγούδια, τους κύκλους τραγουδιών, τις συμφωνίες, όλα αυτά που μας έχει κληρονομήσει ο Μίκης Θεοδωράκης ως πνευματικό καλλιτεχνικό μουσικό έργο, και να πάμε στο Χορτιάτι. Στο Χορτιάτι, γιατί 2 Σεπτέμβρη είχε γίνει πριν από 82 χρόνια το ολοκαύτωμα.

82 χρόνια λοιπόν, μου φαίνεται είχα πει 42, αλλά ήταν το 1944 που μπέρδεψε την χρονολογία. Ήταν 2 Σεπτέμβριου του 1944 λοιπόν, όταν 149 συμπολίτες μας, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και μικρά παιδιά και αβάπτιστα νήπια, μαρτύρησαν βρίσκοντας τραγικό θάνατο, δολοφονημένοι, κάηκαν ζωντανοί από τα φλογοβόλα των Ναζί, σε μια από τις χειρότερες σφαγές στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στη χώρα μας. Και οι εκδηλώσεις βέβαια έγιναν, ολοκληρώθηκαν σήμερα. Έγιναν από τις 31 Αυγούστου ήδη, με την ιστορικό περίπατο μνήμης που διοργάνωσε η κίνηση πολιτών Χορτιάτη και η εφημερίδα Χορτιάτης 570. Έγιναν επίσης, έγινε μια ωραία συναυλία νυχτερινή με τον Λουδοβίκο των Αναγίων στη Μία του Μηνός. Το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη που τιμάται κάθε χρόνο και είναι μια από τις πραγματικά πιο ισχυρές ευκαιρίες να αντέχει η μνήμη ενάντια στη λύθη, η μνήμη της ανάγκης για ελευθερία απέναντι στην βαρβαρότητα του ναζισμού. Με τον μπλόκο της Κεσαριανής βέβαια, πάλι Μίκης στη μουσική εδώ, με την Χάρη Αλεξίου να το ερμηνεύει, θα πάμε μέχρι το πρώτο σήμα του σταθμού, το πρώτο τρίτο της εκπομπής. Στίχινο της Περιάλης.

πάντα εδώ στην τροφιά σας η Βόλτα από το 1.58 με έναν οργανικό Αύγουστο. Ξεκινά αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς με Αύγουστο μοιάζει ο καιρός του Σεπτέμβρη ακόμα φυσικά. Κάποτε είχαμε και ένα αστείο, λέγαμε πώς του μηνός είναι σήμερα, 38 Αυγούστου ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και πάει λέγοντας, όσο κρατά το καλοκαίρι, αντέχουν και οι διαθέσεις. Συντροφιά σας σήμερα εδώ στην εκπομπή με την Αγγελική Μπρέλου, να φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. 23 13 338 456, τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μηνύματα αποστέλλετε στο 54160. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Επίσης βέβαια μπορείτε να γράψετε μήνυμα και να ανοίξει συνομιλία και στο Viber, γράφοντας στο κινητό 693-007-8291. Να επαναλάβω τον αριθμό 693-007-8291.

Πολλά και σημαντικά τα τρέχοντα γύρω μας από τα διεθνή, με αυτήν την πραγματικά νέα κρίση, την απειλητικότητα που ξέσπασε ανάμεσα σε Γερμανία και Ρωσία, με τα όσα συμβαίνουν στον κόλπο τον Περσικό και όχι κόλπο της Αμερικής. Εκεί γίνονται τα κόλπα της Αμερικής στον κόλπο τον Περσικό, με τους βομβαρδισμούς και με βέβαια τα δικά μας εδώ να επικεντρώνονται, να περιστρέφονται λίγο πιο στα της Θεσσαλονίκης με την 90η ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την 90η, που ανοίγει τις πύλες της στις 5 του μήνα. Χτες δόθηκε και η καθιερωμένη μεγάλη συνέντευξη τύπου. Εκεί ενημερωθήκαμε για τις θεματικές ενότητες που είναι 11, για την έκθεση αφιέρωμα Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης 100 χρόνια μέλλον και για ένα πλούσιο πραγματικά πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και ύστερα θα σας πω περισσότερα, ειδικά για την φετινή διοργάνωση όσον αφορά την τιμόμενη χώρα που είναι η Ιαπωνία, και μια και είναι η πρώτη φορά που τιμάται η Ιαπωνία, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήδη από ό,τι βλέπω οι δρόμοι εδώ γύρω γύρω έχουν κάτι συμβολάκια, κάτι σημεούλες, κάτι ιδεογράμματα, όπως τα λένε αυτά, ελληνοϊαπωνικά σύμβολα με τα σημαίακια κρεμασμένα στους περιστρόμους. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα μέσα στο ευρύ φάσμα των τομέων που θα εκτεθούν στο περίπτερο της Ιαπωνίας, που είναι βέβαια η αυτοκίνηση, αλίμονο, άρα είναι και φαρμακευτικά προϊόντα, είναι η υγεία, οι ενεργητικές και κλιματικές λύσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η παραγωγή ασφαλής, ο τουρισμός, η ναυτιλία και φυσικά η κουζίνα, η ιαπωνική, αλλά και ο πολιτισμός τους, τα άνιμε, τα μάγκα, τα cosplay.

Από τα όμορφα, έξυπνα, χαριτωμένα και ευαίσθητα τραγούδια του Φωτισιώτα, αυτό που μόλις ακούσαμε, τα ξεχασμένα δάκρυα. Σας έλεγα λοιπόν ότι η μεγάλη γιορτή, όπως συνηθίζουμε να ονομάζουμε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από τα διάφορα άλλα πολιτικά ταρατατζούμ, έχει το περιεχόμενο της τιμόμενης χώρας να είναι η Ιαπωνία. Οι επισκέπτες λοιπόν, οι οποίοι θα πληρώσουν ένα τσουχτερό εισιτήριο, έτσι το θεωρώ εγώ, δηλαδή έτσι το εκτιμώ για φέτος, τα 12 ευρώ εισιτήριο είναι μάλλον ένα υψηλό ποσό, 9 βεβαίως είναι η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτήριου και υπάρχει και άλλη έκπτωση μέχρι τις 4 του μήνα, δηλαδή πριν ξεκινήσει η έκθεση, βρίσκει εισιτήρια με 7 ευρώ με ηλεκτρονικό τρόπο έκδοσης. Πάμε τώρα εδώ να πούμε δύο κουβέντες για την Ιαπωνία. Λοιπόν, θα έχουμε παραστάσεις ιαπωνικών τιμπάνων Taiko, συναυλίες Samisen. Και μόνο τις λέξεις που ακούω, σε ποια είναι ένα ενδιαφέρον να πας να τα δεις από κοντά. Επιδείξεις ιαπωνικής καλλιγραφίας και παραδοσιακών χωρών, τα αφιερώματα που λέγαμε πριν, άνιμε, μάγκα κλπ. Θα έχει εστιατόριο με ασιατικές γεύσεις, προσφέροντας 4 διαφορετικά γαστρονομικά θεματικά μενού υπό την επιμέλεια του Athens Asian Food Festival. Τι άλλο έχουμε? Θα έχουμε στις 11 διακριτές θεματικές ενότητες που υπάρχουν επιπλέον. Να αναφέρω το γεύσεις από Ελλάδα, όπου παρουσιάζονται προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας, την ενότητα γαστρονομία και διατροφή, την ενότητα κυκλικής οικονομίας και ενέργειας, Ελλάδα και επιχειρηματικότητα, έπιπλα και υγειακός εξοπλισμός κλπ. Συναυλίες βέβαια, με το εισιτήριο αυτό των 12 ευρώ. Δεν ξέρω πώς θέλετε να δείτε τον Λευτέρη Πανταζή ή τον Ακύλα ή την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τα άλλα. Θα σας τα πω πιο αναλυτικά μέχρι την Παρασκευή. Εκεί ίσως κάπως δικαιολογείται το 12. Αλλιώς επανέρχομαι στο ότι μου φαίνεται ακριβό. Και τι άλλο υπάρχει που διευκολύνει την μετακίνηση? Υπάρχει και η ανακοίνωση από το Μετρό Θεσσαλονίκης ότι στις 4 και 5, Παρασκευή και Σάββατο, αλλά και τα αντίστοιχα της επόμενης εβδομάδας, 11 και 12, θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτά.

θυμάμαι ακόμα τη θολή τη βροχερήνη μέρα που ανέβαινε στην Πλάτωνος, μα σου λείπαινε ο τόνος της παλαιάς εκστατικής και ηρωικής εξόδου που αυθόρμητα επιχείρησες μέσα από το κουρίο του Τάσου, λένε εραστού τότε της Ασπασίας. Και τώρα στην Αμερική νομίζω μετανάστου. Σιρήνα, όταν άκουσες της πυροσβεστικής, πετάχτηκες μισός γουλή, μισός διαδρομή, με πέρτα που ανέμιζε σαν το Ζουρλομανδία, του Τάσου την πετσέτα.

0: ακούσα φορτηγό σαν κάποιος βιοτέχνης που διανέμει το κενό στις πόλεις στο συνωστισμό και όταν σε είδα απέσυρα το κάλεσμα του βλέμματος έτσι παρακολούθησα όπως μικρός αθέατος τις περιπτύξεις τα πουλιά του πάρκου την πλατεία που αχαιροποίητη τραβά την ίδια πελατεία.
1: Σκυλιά και ρωσοπονή.
2: Τώρα η αγκαλιά που ανοίγει αυτό το κομμάτι.

0: όχι όπως τότε που παίρνες χωνάκι από το βασδέκι. Με ένα φράγκο παγωτό και οι πυρέτριες πιοκοί παίζανε με το ναυτικό. Μα εσύ δεν καταλάβαινες, χαμένος μέσα στους θησαυρούς της πατριδογνωσίας. Και πάντα ταυτιζόμενος ως Σαν του Κουρτουλού, ήρωα του Καλβίνο με όλα τα επιστητά. Θαυμάζοντας και αφήνοντας να ρέουν σαν τον Νίνο, που αργότερα συνήθισες κατά την εφηβεία και νόμιζες πως ξέφευγες από την εποκτεία μίας μητρός ελεγκτικής και ενός πατρός φυτού, μέλη του έτου ιστορικού, κωμικοτραγικού.
1: Εν σου άρ Μιχαλάκης ή το μόνο σας εδώ, και η Μαρή του είπε σχέθη πως θα έρθει ανέβαια.

0: νύχτες της πόλης λευκός σε ήχης. Το Ζάσταβα έγινε μετεωρίτης. Στην Ουρανούπολη στο Αρσακλή
1: όλοι αγαπήσανε το Μερακλή.
0: Είναι ο Κούσουλας και ο Τομανάς, και στα πατάρια μας ψάχνει ο Θωμάς. Ναι, στην κουζίνα μας είναι ο Ακύλας. Ο Ζήσης έφυγε σαν φαντομάς. Μέρες εφρόσινες αυτής της βίλας των υποσχέσεων.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ήταν βέβαια οι αδελφοί Καλογεράκη, ο Μιχάλης και ο Παντελής, στο τραγούδι «Είναι για γέλια», στίχη του Γκρέγορη Κόρσο, με απόδοση στα ελληνικά από τους ίδιους, και τη μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη να μπαίνει πάνω στους στίχους αυτούς. Ο Γκρέγορη Κόρσο, ένας από τους πιο γνωστούς από την φοβερή τετράδα της γενιάς των Beatniks, μαζί με τον Kerouac, τον Ginsberg και τον Burroughs. Και κάπως έτσι έχουμε περάσει το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που έχει την Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Πριν πάμε παρακάτω να σας πω γιατί ακούσαμε τους αδελφούς Καλογεράκη και γιατί θα ακούσουμε τη συνέχεια, να πω μια κουβέντα και για το κομμάτι που υπήρχε πριν το σήμα. Το «Είναι όμοια και όμως διαφέρουν», που ήταν του Μιχάλη Σιγανίδη και σε στίχους και σε μουσική, και το τραγούδισαν μαζί με τη Σάβινα Γιαννάτου. Σιγανίδης εδώ νομίζω ότι γράφει στίχους καταπληκτικούς. Είναι κρίμα που δεν ακούμε πολύ περισσότερο τραγούδια του, και το λέω και στον εαυτό μου δηλαδή. Έχει μια στιχουργική λεπτότητα, διέστηση και μια έτσι λεπτά ηρωνική δυναμική, η οποία είναι καταπληκτική και κάνει και υπέροχα παιχνίδια και με τη ρήμα και με την παρήχηση. Κλείνει παρένθεση για τον Σιγανίδη και το «Είναι όμοια και όμως διαφέρουν», εκεί και για τον τον Λευκόσο είχε το Ζάσταμα που γίνεται μετεωρίτης, και στο Αρσακλή όλοι αγαπήσανε το Μερακλή και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν στους αδελφούς Καλογεράκη. Καλογεράκη Μπρος, που είναι το δεύτερο σκέλος στο Κουμπάρα Project της Μάρθας Φιντζίλα, η οποία γράφει τα εξής για την παράσταση συναυλία που έχουν την ερχόμενη Κυριακή 6 του μήνα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Παρακαλώ, στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Μέσα σε μια χρονιά γεμάτη αναταράξεις και αλλαγές προσωπικές, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα και με έναν ολοκένουργιο δίσκο στα χέρια, περιοδεύουμε με τα αγαπημένα Καλογεράκια και ζούμε στιγμές ποίησης και τρέλα στην ασφάλεια που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει. Και όπως λέει ο υπέροχος Γιώργος Χρονάς, γράφει στο σημείωμα του δελτίου τύπου η Μάρθα, καλό τους οπαδούς να ακολουθήσουν. Δεν μας φοβίζουν τα κύματα. Οι εθνικόφρονες είναι χαζοί. Τα πούλμα να σμήνουν ακίνητα. Την όχθη θα την περάσουμε πεζή. Ελάτε να στήσουμε μαζί ένα ανάχωμα απέναντι στο ποτάμι της αδιαφορίας που πάει να μας καταπιεί. 20 χρόνια σχεδόν συναυλίες με αυτό το σχέδιο, με αυτό το πρόγραμμα, το Κουμπάρα Project. Και αυτό το βράδυ της 6ης του Σεπτέμβρη θα είναι στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και νομίζω ότι αξίζει σίγουρα να θυμηθούμε και ένα από τα, όχι τα προσωπικά της τραγούδια, αλλά τα άλλα που τα έχει συμπεριλάβει στις πρώτες εκδόσεις του Κουμπάρα Project που είχε κάνει στο Έθριο του Μεγάρου, και είναι το «Σαν δε Κανόν», κομμάτι Kurt Weill Bertolt Brecht. Κοιτάξτε τι υπέροχα που το λέει.
1: 1, 2, 3, 3.

τεράστιο ταλέντο, απίστευτα πληθωρική καλλιτεχνική προσωπικότητα Εφετζίλα, την οποία πρωτογνώρισα ραδιοφωνικά πάνω από 15 χρόνια σχεδόν πριν και πριν από μια δεκαετία στο μουσικό χωριό Άγιος Λαβρέντιος, όταν είχαμε βρεθεί με συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ για τηλεοπτικά γυρίσματα. Κάναμε και συνεντεύξεις, παρακολούθησα και από κοντά τα εργαστήριά της. Είναι πραγματικά ένας απίστευτα δημιουργικός άνθρωπος και γνωρίζει σε βάθος και τα πάντα για το τραγούδι, από το δημοτικό μας τραγούδι μέχρι αυτό που μόλις ακούσαμε, δηλαδή ένα γαλλογερμανικό καμπαρέ, ας πούμε, άνετα το κάνει με την ίδια ευκολία που μπορεί να τραγουδήσει το Γιάννη μου το μαντήλι σου. Και τώρα παρακάτω θα σας εκπλήξω, θα σας κάνω έτσι μια στροφή 180 μοίρες τουλάχιστον, καθώς θα σας πω δύο λόγια για τον Γιάννη Πάριο, όχι σε σχέση με τα όσα γράφονται, θα πούμε και για αυτά και για τα όσα υπόθηκαν με αφορμή μια σειρά αρνητικών εντυπώσεων από συναυλία του στην Κύπρο. Θέλω να σας πω ότι έρχεται και στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη, με την συναυλία του να έχει τον τίτλο «Έρωτας είναι θαρώ», του Γιάννη Βαρθακούρη τραγούδι είναι αυτό που έγινε τίτλος του κύκλου αυτού των τραγουδιών, των συναυλιών του. Και έρχεται στο Θέατρο Δάσους τις 19 του μήνα. Δεν είμαι φαν του Πάριου, αλλά κάποια τραγούδια του όμως, όπως το «Μάτια Μπλε», ας πούμε, που του έχει γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος, ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα που του έχει γράψει ο Μάριος Τόκας με τους στίχους του Σαράντι Αλεβιζάτου, νομίζω είναι ότι είναι από τα πολύ δυνατά διαχρονικά ερωτικά τραγούδια, και σε αυτά εντάξει, σέβας λίγο.

Και ήταν και με την ορχήστρα σύγχρονης ελληνικής μουσικής της ΕΡΤ και νομίζω μια γενναία δόση από το είδος πήραμε για κανένα χρόνο. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο. Πάμε για κλείσιμο. Τι προλαβαίνω να σας πω? Προλαβαίνω να σας πω ότι είχα και άλλα για βάκχες του Ευρυπίδη, ας πούμε, του Στάγκερ Λίλης. Είχα και για τη σχεδία της κοινωνικής ευθύνης και της συμπερίληψης που κυκλοφόρησε του Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε αύριο αυτά, όπως και αύριο θα πούμε πάρα πολλά για την συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης με το Ρεμπέτικο. Η σχέση Ρεμπέτικο και Γιώργος Νταλάρας είναι σχέση DNA και θα έχουμε να ακούσουμε αρκετά και να πούμε αρκετά γι' αυτό. Όμως προλαβαίνω πριν κλείσουμε και πριν παραδώσουμε σκυτάλι στον Θανάση. Όχι, σήμερα είναι ο Θανάσης είναι σήμερα. Α, μάλιστα. 2 ώρες ο Θανάσης γογάδες σήμερα. Ουάου που λένε. Λοιπόν, να σας πω τώρα για το σινεμά στις γειτονιές. Απόψε το βράδυ στη Βίλα Μπιάνκα. Μην το χάσετε αυτό. Όσοι έχετε ελεύθερο πρόγραμμα, δεν έχετε κανονίσει κάτι. Το σινεμά στις γειτονιές, στο πλαίσιο του Picnic Urban Festival, έχει σήμερα στη Βίλα Μπιάνκα με ελεύθερη είσοδο και μουσική, popcorn και όλα τα σχετικά, την προβολή «Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης» του Πέδρο Αλμοδόβαρ. 7 ανοίγουν οι πόρτες. Τι λες ρε παιδί μου, λες και πάμε. Λοιπόν, 7.30 παρουσίαση προγράμματος και συνέντευξη τύπου, 8.30 προβολή της ταινίας. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω με το «Piensa en mí», Luz Casal, από ταινία του Αλμοδόβαρ. Βεβαίως, βεβαίως. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Φιλιά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
2: The picture of the fingers, great. Okay.

0: get back.
1: Όσο περίεργο και αν σας ακουστεί, παρόλο που από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής θα ακούμε μουσική αποκλειστικά και μόνο από τα 4 σκαθάρια, αυτή δεν είναι μία ακόμα εκπομπή για τους Beatles, αλλά είναι μία εκπομπή για το μοναδικό πραγματικό, και στα χαρτιά δηλαδή, πέμπτο εν τέλει σκαθάρι, για τον μοναδικό πέμπτο Beatle, για τον Billy Preston, από τον οποίο αυτή την χρονιά συμπληρώνονται και 80 χρόνια από τη γέννησή του, αλλά και 20 χρόνια από τον θάνατό του. Billy Preston, ο οποίος γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1946 και έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιουνίου του 2006, και στον οποίο θα αφιερώσω ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Ωστόσο, θα δούμε την πορεία του υπό το πρίσμα της σχέσης του με τους Beatles. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Αγγελική Μπρέλου, σήμερα μαζί μας τον ήχο. Και γιατί λέω ότι ήταν το μοναδικό πραγματικό πέμπτο σκαθάρι? Γιατί κυριολεκτικά ήταν ο μοναδικός μουσικός ο οποίος γράφτηκε ποτέ να παίζει σε τραγούδι των Beatles μαζί με τους Beatles. Το Get Back, το οποίο μόλις ακούσαμε, έχει κυκλοφορήσει σαν single ως The Beatles With Billy Preston. Και όπως μάθαμε πριν από μερικά χρόνια από την αποκατάσταση του Peter Jackson σε όλο το κινηματογραφικό υλικό που αποτέλεσε εν τέλει και το ντοκιμαντέρ Let It Be, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αν όχι είχε μπει στην πάντα, σχεδόν είχε μπει στην πάντα. Υπάρχει μια συζήτηση κινηματογραφημένη κατά την οποία ο John Lennon λέει πως ο Billy Preston έχει μπει στο συγκρότημα. Για να το απαντήσει ο Paul McCartney ότι δεν είμαι πολύ σίγουρος, ήδη οι τέσσερις μας δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και να συνοηθούμε. Όπως και να έχει, Get Back The Beatles With Billy Preston, ένα τραγούδι του οποίου το B-side, το single, ήταν το Don't Let Me Down, το οποίο ωστόσο θα το ακούσουμε από την περίφημη τελευταία ζωντανή εμφάνιση των Beatles πάνω εκεί στην ταράτσα των κτηρίων της Apple στο κέντρο του Λονδίνου. Στη τελευταία αυτή εμφάνιση, βέβαια, του συνόδευε στα πλήκτρα ο Billy Preston.

Αυτή ήταν μάλιστα και η πρώτη φορά που εκείνο το απόγευμα έπαιξαν τον Don't Let Me Down πάνω στην ταράτσα οι Beatles. Ολόκληρη η συναυλία εκείνη, αλλά και με επεκτεταμένο υλικό από τις ηχογραφίσεις, έχει κυκλοφορήσει πριν από 4 ή 3, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια, στις επαιτειακές συνεχείς επανεκδόσεις των κομματιών τους. Και τώρα αυτό που σκέφτομαι εγώ κάθε φορά όταν φέρνω στο μυαλό μου τον Billy Preston, γιατί σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε το 1969, βρισκόμαστε στην πραγματικότητα λίγες μέρες πριν διαλυθούν οι Beatles, είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκείνες τις μέρες βρισκόταν στο Λονδίνο γιατί έπαιζε με την μπάντα του Ray Charles, βρέθηκε με τους παλιούς του γνώριμους Beatles, γιατί είχαν γνωριστεί ήδη από το 1962 στο Αμβούργο, όταν σε ηλικία μόλις 15 ετών ο Billy Preston έπαιζε πλήκτρα για τον Little Richard. Απλά τον φώναξαν για να παίξει μαζί τους στο στούντιο, έχοντας στο μυαλό τους να του προτείνουν τη θέση του πλήκτρα στην μπάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι σε εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος να παίζει όντως πλήκτρα στους Beatles, και συνήθως ό,τι πλήκτρα ακούμε είναι παιγμένα είτε από τους ίδιους στο περίπου είτε από τον George Martin. Αυτοί λοιπόν είχαν στο μυαλό τους, έτσι έστω στο πίσω μέρος του μυαλού τους, να του προτείνουν την θέση του πέμπτου σκαθαριού. Αυτός δεν είχε την παραμικρή ιδέα, απλά πήγε να παίξει με κάποιους φίλους του στο στούντιο, οποίοι τυχαίνει να είναι οι Beatles. Στην πραγματικότητα του κάνουν την πρόταση να μπει στο συγκρότημα και λίγες μέρες μετά διαλύονται. Σκεφτείτε λίγο το πώς μπορεί να ένιωσε ο Billy Preston εκείνες τις μέρες, ένα πραγματικό τρενάκι του τρόμου στην δική του ζωή, την οποία την έβλεπε να αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Πάμε λοιπόν λίγους μήνες πίσω, όταν έφτιαχναν οι Beatles το Abbey Road εκεί το 1969, τον τελευταίο δίσκο που ηχογράφησαν όλοι μαζί, για να τον ακούσουμε σε ένα από τα τραγούδια του George Harrison, είναι το Something.

Από εδώ και πέρα λοιπόν μέχρι και το τέλος της εκπομπής μας θα βλέπουμε την συνεχή συνεργασία και συνύπαρξη, μουσική συνύπαρξη του Billy Preston με τους Beatles και μετά βέβαια την διάλυση των τεσσάρων, ξεκινώντας από τον, αυτόν με τον οποίο είχε την πιο κοντινή σχέση, με τον George Harrison και τον δίσκο του All Things Must Pass του 1970. Ακούσαμε τον Billy Preston να παίζει Hammond στο If Not For You, την διασκευή στο τραγούδι του Bob Dylan. Ο Billy Preston, ο οποίος γεννήθηκε στο Houston, ήταν ένα παιδί θαύμα, ποτέ δεν έλαβε μαθήματα μουσικής, και ήδη από 10-11 χρονών έπαιζε με αρκετά μεγάλους, έτσι, κυρίως στην αρχή της blues σχολής της Αμερικής, όπως για παράδειγμα με την Mahalia Jackson. Στη συνέχεια έπαιζε με τον Nat King Cole, είπαμε για τον Little Richard, έπαιζε με τον Sam Cooke. Σε ηλικία 16 ετών έβγαλε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ το 1963, έπαιξε με τον Jimi Hendrix, έπαιξε με τον Ray Charles, μέχρι να φτάσει στο σημείο να ξεκινήσει και την προσωπική του καριέρα, περίπου παράλληλα με την διάλυση των Beatles. Ούτως ή άλλως τον είχαν υπογράψει στη δισκογραφική τους εταιρεία ήδη από το 1969. Εμείς προς το παρόν παραμένουμε στο 1970 και στο All Things Must Pass του George Harrison, για να τον ακούσουμε και στο ομότιτλο.

Εν τω μεταξύ, ακριβώς όπως κάνουμε, μάλλον όπως έκανα παλιότερα στις εκπομπές αφιερωμένες στους Beatles αυτή την φορά, επιλέγω σήμερα να ακούσουμε εκδόσεις, αρκετά πρόσφατες, επανεκδόσεις μάλλον των κομματιών, καθώς όπως σας έχω πει αρκετές φορές, έχει ξεκινήσει περίπου εδώ και μία δεκαετία μία τεράστια δουλειά στο αρχείο του Abbey Road στο Λονδίνο, όπου ιστορικούς δίσκους όπως τους δίσκους των Beatles, αλλά και όχι μόνο, και τα προσωπικά των σκαθαριών, τα ανασυνθέτουν από την αρχή, παίρνοντας όλες τις ταινίες που υπάρχουν στο αρχείο και διαλέγοντας πολλές φορές ακόμα και διαφορετικά παίξηματα από αυτά που είχαν μπει στα πρώτα master πριν από 50 και 60 χρόνια, μιξάροντας το υλικό ξανά από την αρχή μέχρι και το τέλος, έτσι ώστε να βγαίνει ένα αρκετά πιο σύγχρονο άκουσμα στο υλικό των δίσκων, κάτι το οποίο βέβαια δεν το κάνει απαραίτητα καλύτερο, ωστόσο είναι ένας αρκετά ενδιαφέρον και διαφορετικός τρόπος να ξαναέρθεις σε επαφή με αυτά τα ιστορικά τραγούδια και με αυτούς τους ιστορικούς δίσκους. Έτσι, από αυτές τις επανεκδόσεις έχω επιλέξει να είναι και τα περισσότερα από τα σημερινά τραγούδια, όπως και το επόμενο. Θα πάμε πλέον στον πρώτο προσωπικό δίσκο του John Lennon και στη μοναδική φορά που συνεργάστηκε με τον Billy Preston στην προσωπική του πορεία, στο Plastic Ono Band του 1970. Το 2021 κυκλοφόρησε μία αρκετά διαφορετική όσον αφορά το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα εκδοχή του Plastic Ono Band, σαν Ultimate Mixes ήταν έτσι οι τίτλοι, οι υπότιτλοι των κομματιών, όπου όπως σας είπα και πιο πριν είναι αρκετά διαφοροποιημένος ο ήχος, αλλά πολύ πολύ ενδιαφέρον και ένας εξαιρετικός τρόπος για να έρθει σε επαφή, όπως σας είπα και πιο πριν, με το υλικό αυτό. Ακούμε λοιπόν τον Billy Preston να παίζει πιάνο στο God του John Lennon.

Είμαι ο καλύτερος, είμαι ο κορυφαίος, γράφει ο Τζον Λένον για τον Ρίγκο Σταρ και το τραγουδάει ο Ρίγκο. Το τρίτο του άλμπουμ, το Ρίγκο του 1973, το ιστορικό Ρίγκο του 1973, ακούσαμε τον Μπίλι Πρέστον να παίζει Χάμοντ. Στο κομμάτι αυτό θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη συνεργασία του με τον Ρίγκο Σταρ. Θα πάμε στο Good Night Vienna του 1974 για να τον ακούσουμε να παίζει ηλεκτρικό πιάνο, αυτή τη φορά στο Only You and You Alone.

δεύτερο που σας είπα και πιο πριν, το 1969, οι Beatles υπογράφουν τον Billy Preston στην Apple, στην δική τους δισκογραφική εταιρεία, με την οποία κυκλοφορεί μάλιστα και εξαιρετικούς δίσκους σε στενή συνεργασία με τον George Harrison για περίπου 1,5 χρόνο. Ωστόσο, γιατί το 1971 θα αφήσει την Apple για να πάει στην A&M στην Αμερική να βγάλει πραγματικά πολύ επιτυχημένους και καλλιτεχνικά και εμπορικά προσωπικούς δίσκους, κυρίως το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70, και να γίνει αυτός που μαζί με τον Stevie Wonder άλλαξαν τον ήχο της soul, άλλαξαν τον ήχο της funk και τον μπόλιασαν με πολλά διαφορετικά πλήκτρα και κυρίως πολλά διαφορετικά synthesizer. Για παράδειγμα, ακούστε το Outer Space του 1972, ένα από τα πιο γνωστά προσωπικά κομμάτια του Billy Preston, για να καταλάβετε τι εννοώ. Και από εκεί και έπειτα θα συνεργαστεί με πάρα πολλά πολύ μεγάλα ονόματα, όπως με τον Joe Cocker, με τον Mick Jagger, με καλλιτέχνες της Motown όπως τον Luther Vandross, την Whitney Houston, την Patti LaBelle, αλλά και με τον Eric Clapton και τους Rolling Stones, με τους οποίους μάλιστα περιόδευσε αρκετά, κυρίως την δεκαετία των 70. Εμείς θα παραμείνουμε ωστόσο μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην σχέση του με τους Beatles και σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον George Harrison. Θα πάμε από εδώ και πέρα να εξερευνήσουμε διάφορες στιγμές από την προσωπική πορεία του George Harrison, στην οποία ακούμε στα πλήκτρα των Billy Preston. Πάμε στο 1974 για να τον ακούσουμε στο Dark Horse.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

His Name Is Legs από το Extra Texture του 1975 του George Harrison με τον Billy Preston βέβαια στο ηλεκτρικό πιάνο. Πάμε λίγο και στο Gone Tropo τώρα του 1982 που ένας δίσκος αρκετά διαφορετικός ηχητικά από τον George Harrison βέβαια δεν είχε και τόσο μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία. Προτελευταίο τραγούδι για σήμερα, το Grease.

Τώρα βέβαια, πέρα από όλα τα ωραία, πέρα από τα μουσικά, πέρα από το πόσο σημαντικός ήταν ο Billy Preston, πέρα από το, όπως είπαμε και πιο πριν επίσημα, ήταν ο μοναδικός ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως πέμπτος Beatles και σχεδόν μπήκε στους Beatles λίγες μέρες πριν αυτοί διαλυθούν. Η αλήθεια είναι πως είχε μια αρκετά δύσκολη ζωή, πολλές τραυματικές εμπειρίες, τραυματική παιδική ηλικία. Ο ίδιος ποτέ δεν παραδείχθηκε δημόσια, ποτέ δεν έκανε come out δημόσια σαν ομοφιλόφιλος, παρόλο που πάλευε. Η αλήθεια είναι, καθώς δεν βρισκόταν και στα πιο προοδευτικά πλαίσια στη διάρκεια της καριέρας του, η αλήθεια είναι έπρεπε να περιμένει μέχρι και σχεδόν πριν πεθάνει και τα 60 του χρόνια για να βγει και να κάνει τον come out που λέμε. Ωστόσο, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε το στίγμα του όσο κανείς άλλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον ξέρει ο πολύς κόσμος, γιατί πολύ σπάνια, εκτός από εκείνο το διάστημα που σας είπα και πιο πριν, στη δεκαετία του 70, ήταν αυτός που ήταν πρώτο όνομα που λέμε στην Μαρκίζα. Συνήθως έπαιζε ο ίδιος σε δίσκους άλλων και βοηθούσε άλλους καλλιτέχνες με την τρομερή του ικανότητα στα πλήκτρα. Θα γυρίσουμε πίσω στο Abbey Road και στο 1969 για να κλείσουμε ξανά με τον Billy Preston και τους Beatles, το I Want You See So Heavy του John Lennon. Κάπως έτσι θα κλείσουμε και το σημερινό μας αφιέρωμα στον Billy Preston, ο οποίος γεννήθηκε στις αρχές του Σεπτέμβριου του 1946 και έφυγε από τη ζωή στις αρχές του Ιουνίου του 2006. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα, μαζεύω φίλους συντροφιά με μια κρυφή ελπίδα και με αυτό το πρώτο τραγούδι, όπως είναι ο τίτλος του. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox. Τους στίχους στο πρώτο τραγούδι έχει γράψει ο Μανώλης Ρασούλης και τη μουσική ο Σταύρος Λογαρίδης, τον οποίο ακούσαμε να τραγουδά παρέα με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Και βρίσκεται η εκδοχή αυτή στις Αλκιονίδες Μέρες, το CD με τις ζωντανές ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησε ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας το 2005, και μέσα στη δουλειά αυτή βρίσκονται και άλλες ηχογραφήσεις που έκανε ο Μαχαιρίτσας μαζί με φίλους του μουσικούς ένα χρόνο νωρίτερα στη Γερμανία, στην Κύπρο και στην Αθήνα. Από την Νιρεμβέργη ως την παλιά Λευκοσία είναι ο υπότιτλος της Αλκιονίδες Μέρες. Ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας, εκτός από τον κόσμο του ακροατήριου που τον ακολουθούσε για πολλά χρόνια, για αρκετές δεκαετίες, ήταν επίσης και πολύ αγαπητός και στους συναδέλφους του. Είχε πολλούς φίλους μουσικούς και ερμηνευτές και ερμηνεύτριες στην Ελλάδα και όχι μόνο, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Ο Λαβρέντις Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, μόλις στα 63 του χρόνια. Και εμείς σήμερα θα θυμηθούμε ντουέτα που έχει κάνει, κομμάτια που έχει τραγουδήσει μαζί με καλλιτέχνες που ήταν και φίλοι του. Θα ακούσουμε σε όλη την εκπομπή σήμερα τέτοια ντουέτα που όμως έχει γράψει ο ίδιος ο Μαχαιρίτσας στην μουσική. Σε κάποια από αυτά έχει γράψει και τους στίχους. Με εξαίρεση το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε μόλις και είναι άλλων δημιουργών και το τελευταίο που θα ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής. Τα 11 κομμάτια που έχω επιλέξει για σήμερα είναι από την προσωπική δισκογραφία του Μαχαιρίτσα και τα ντουέτα αυτά έχουν ηχογραφηθεί σε πρώτη εκτέλεση στις εκδοχές που θα ακούσουμε. Είναι τραγούδια αγαπημένα όλα που τα τραγουδάμε ακόμα αρκετά χρόνια μετά την πρώτη τους κυκλοφορία. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένη.

γη και πάντα χούτο με φως. Από τα ουτ και τα ιδ βγήκανε χιάπηδες με τσί.

γνωστών ποτέ τους δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί.

Στο «Ρίξε κόκκινο τη νύχτα», τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1993, βρίσκεται το ντουέτο του Λαυρέδη Μαχαιρίτσα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου που ακούσαμε μόλις. Το «Να δεις τη σούχο για μετά» γίνεται αρκετά χρόνια αργότερα και τίτλος μουσικής παράστασης, στην οποία συμμετέχουν ανάμεσα σε άλλους και οι δύο φίλοι, ο Λαυρέδης Μαχαιρίτσας και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ο Μαχαιρίτσας ξεκινά τη σόλο πορεία του στην δισκογραφία το 1989 με τον δίσκο «Ο Μαγαπάς και Σ' Αγαπώ». Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος «Δημότυχο Blues». Σε συνέντευξή του το 2008 στον Αθανάση Γιώγλου, ο Μαχαιρίτσας περιγράφει την εποχή λίγο πριν γράψει το «Δημότυχο Blues». Λέει λοιπόν ο Μαχαιρίτσας πως όλη του τη ζωή άλλαξε όλη του τη ζωή μετά το «Δημότυχο». Μέχρι τότε είχε πρόβλημα, δούλευε η γυναίκα του και τον συντηρούσε. Η γυναίκα ήταν αγιογράφος και από τότε ζούσαν μαζί. Είχε κάνει το «Μ' αγαπάς και την Σ' αγαπώ», αλλά δεν μπορούσε να παίξει πουθενά, δεν υπήρχαν live τότε, δεν τον ήξερε κανείς τον Μαχαιρίτσα. Και τότε ήταν η στιγμή που γράφει το τραγούδι «Δημότυχο Blues». Ο Λαυρέδης Μαχαιρίτσας δεν είχε σκεφτεί τον Γιώργο Νταλάρα ως πρώτη επιλογή για την ερμηνεία στο τραγούδι, αλλά τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την επιθυμία να τραγουδήσει ένα ζεϊμπέκικο. Ο Μάτσας όμως από την δισκογραφική εταιρεία Μήνος ήταν αυτός που στήριξε και επέμεινε εξ αρχής στην επιλογή του Νταλάρα για ερμηνευτή μαζί με τον Μαχαιρίτσα στον «Δημότυχο Blues».

χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

Πολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια κόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ο Λαυρεύδης Μαχαιρίτσας, μιλώντας σε συνέντευξή του το 1991, έλεγε ότι είχε την αίσθηση ότι ο περισσότερος κόσμος, μεταξύ αυτών και ο ίδιος, είχε την αίσθηση λοιπόν ότι όλα τα πράγματα τα έκαναν στην τύχη. Με το Δημότυχο Μπλούζ όμως ήταν η μοναδική φορά που έκανε κάτι συνειδητά και δεν το άφησε στην τύχη. Τώρα, αν ήθελε να κάνει ένα τραγούδι διαμαρτυρίας, και η διαμαρτυρία μέσα είναι και η νοσταλγία και ο ρομαντισμός που περιέχονται μέσα σε αυτήν, είναι ένα περίεργο συνέστημα. Λέγει ο Μαχαιρίτσας, να μιλάς για τον στρατό. Αντικειμενικά περνάει κανείς άσχημα. Μέσα όμως από όλα αυτά τα άσχημα θυμήθηκε τους φίλους του και όλη αυτή τη ζωή που έζησε με κάποια νοσταλγία και όλο αυτό προσπάθησε να βγάλει στο διδημότυχο blues. Εμείς θα ξαναγυρίσουμε στο Ρίξε Κόκκινο τη νύχτα, τον δίσκο που κυκλοφορεί το 1993, δύο χρόνια μετά το διδημότυχο blues δηλαδή. Στην δουλειά αυτή, εκτός από το Να δεις τη σούχο για μετά που ακούσαμε λίγο πριν, υπάρχει ακόμα ένα ντουέτο, ένα πολύ όμορφο κομμάτι που ο Μαχαιρίτσας τραγουδά μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εδώ φαίνονται και όλες οι επιρροές του Μαχαιρίτσα και το πώς ήθελε να παντρέψει τον ηλεκτρικό ήχο με παραδοσιακά στοιχεία, στοιχεία από την Ανατολή. Ο τίτλος του τραγουδιού, η στίχη της Ελένης Δημοπούλου, το τραγούδισμα της Αρβανιτάκη, όλα παραπέμπουν σε ένα πάντρεμα της Δύσης με την Ανατολή, το οποίο τώρα μπορεί να μας ακούγεται οικείο, όμως παλιότερα ξένιζε σε πολλούς, μικρασιάτικο.

Αναφέραμε πριν για την περίοδο που ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας έγραψε το Δημότιχο Μπλου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν τότε που ο Μαχαιρίτσας έψαχνε χώρους για να παίξει ζωντανά τα τραγούδια του. Ήταν μια περίοδος δύσκολη για αυτόν. Και τότε, γύρω στο 1992, χτυπάει το τηλέφωνο του Λαβρέτη και ήταν ο Διονύσης Τσακνής, ο οποίος του πρότεινε να ξεκινήσουν να παίζουν μαζί. Και του είπε ότι υπήρχε τότε ένα μαγαζί που του ζήτησε να παίξει, αλλά δεν ήθελε να πάει μόνος του και προτείνει τότε στον Μαχαιρίτσα να πάνε μαζί να παίξουν, και κάπως έτσι ξεκινάει η καρμική σχέση ανάμεσα στον Μαχαιρίτσα και στον Τσακνή, που εξελίσσεται με τα χρόνια σε μια βαθιά φιλία ζωής πέρα από την επαγγελματική τους συνεργασία. Κάνουν αμέτρητες συναυλίες που ήταν μαζί σε όλη τη δεκαετία των 90. Το 1994 κυκλοφορεί ο δίσκος που έχει τον τίτλο «Η νύχτα θα το πει», ο οποίος περιέχει ζωντανές ηχογραφίες από συναυλίες του Διονύση Τσακνή με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα εκείνης της περίοδου, και εμείς θα τους ακούσουμε στο «Όλα με το χέρι» σε μουσική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

Το 1996 κυκλοφορεί το Παυσί, λοιπόν, που είναι κατά τη γνώμη μου ένας από τους καλύτερους στο σύνολο δίσκος του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Αυτή είναι μια περίοδος που ο Μαχαιρίτσας παίζει ασταμάτητα σε συναυλίες, παίζει σε κλαμπ, σε γήπεδα, σε θέατρα, σε μικρούς και μεγάλους χώρους. Είναι πλέον αναγνωρίσιμος και από τους καλύτερους εκπροσώπους του νέου ηλεκτρικού τραγουδιού που αρχίζει να καθιερώνεται στην δεκαετία του 90. Μέσα στο Παυσί, λοιπόν, βρίσκονται τραγούδια όπως το ένα Τούρκο στο Παρίσι, όπου ο Μαχαιρίτσας τραγουδά μαζί με τους Pix Lax. Υπάρχει ο Νότος που ακούσαμε μόλις σε στίχους του Ισάκ Σούση, όπου ο Μαχαιρίτσας τραγουδά παρέα με τον Μπάμπη Στόκα. Υπάρχουν και τα κίτρινα βράδια, το ντουέτο ανάμεσα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και στον Δημήτρη Μητροπάνο.

όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

Ο Νότης Μαυροδής θεωρούσε τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα ως τον πιο δημιουργικό τραγουδοποιό και αναγεννητή της ελληνικής ροκ μπαλάντας, που συνδύαζε όλα τα στοιχεία του σύγχρονου τροβαδούρου της εποχής μας. Εάν ο Σαββόπουλος έλεγε ο Νότης Μαυροδής έδωσε ανατρεπτικά στοιχεία στο ρεπερτόριο του 60, ο Λαβρέντης ανέλαβε τον ίδιο ρόλο 20 χρόνια μετά και 30 χρόνια μετά. Έστρωσε δρόμους στο παραπέον και ομιχλώδες στιλιστικό ελληνικό ροκ του 80, αντιπροτείνοντας λυρικές και μέσα στο πλαίσιο του μεσογειακού μας κλίματος μελωδικές φράσεις του. Μαχαιρίτσας και Σαββόπουλος συνεργάζονται δισκογραφικά το 1999, χρονιά που κυκλοφορεί το «Έτσι δραπετεύω από τις παρέες», όπου βρίσκεται το εμβληματικό πλέον και ξεσηκωτικό «Και τι ζητάω».

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Ισαάκ Σούσι συνεργάζονται σε δεκάδες τραγούδια. Το 2003 κυκλοφορούν το Ξύλινο Αλογάκι, τον δίσκο με ερμηνευτή τον Γιάννη Κότσιρα. Ανάμεσα στις 13 συνθέσεις του δίσκου, όλες συνθέσεις του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, υπάρχουν και τα Μικρόβια που ακούσαμε μόλις, που είναι το ντουέτο ανάμεσα στο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Γιάννη Κότσιρα. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε ένα ντουέτο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με την κόρη του Μαρία Κλάρα, η οποία ήταν πολύ μικρή το 2012, όταν συμμετείχε ουσιαστικά σε ένα κουπλέ του τραγουδιού, το οποίο και θα ακούσουμε, το οποίο είναι η Μπόλικη Φιλοσοφία, το οποίο βρίσκεται στον δίσκο Στο Αφιερώνω.

Το «Οι Άγγελοι τραγουδούν ακόμα στη Μεσόγειο» είναι ένας ακόμα από τους πολύ ωραίους δίσκους του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στον οποίο έχουμε αφιερώσει μια παλιότερη ολόκληρη εκπομπή. Ο δίσκος είναι διπλός, περιέχει ντουέτα στην πλειοψηφία του και αποτελεί ένα όνειρο του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, όπου συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες από όλη τη Μεσόγειο. Και εμείς θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το καφέ του χαμένου χρόνου. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίσε και φέρω έτσι τον ήχο. Καλή συνέχεια.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 16 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Ευθυμία, η Μελίνα και η Μελίτα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1927 η μεγάλη ηθοποιός Μάρη Κακοτοπούλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Δημοτική την τραγωδία του Ευρυπίδη «Εκάβη» και προκαλεί την αντίδραση των έφεδρων αξιωματικών που απειλούν με ταραχές. Το 1924 ανατέλει το αστέρι της Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδας ηθοποιού που μάγεψε το κοινό με τη βραχνή φωνή της και τη θελκτική της εμφάνιση. Ένα χρόνο μετά γεννιέται ο BB King, ίσως ο μεγαλύτερος μουσικός των blues. Έχουν γράψει γι' αυτόν πως ο τρόπος που παίζει κιθάρα ξεπερνάει την τελειότητα. Θαύτηκε με την επιγραφή «Ο βασιλιάς των blues». Τα 73 έτη κλείνει σήμερα ο Μίκι Ρούρκ, Αμερικανός ηθοποιός που στο απόγειο της καριέρας του θεωρείταν ο πιο περιζήτητος πρωταγωνιστής. Η πιο γνωστή ταινία του είναι το 9,5 εβδομάδες με την Kim Basinger. Οι καταχρήσεις και οι εκρήξεις θυμού που είχε δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει στην κορυφή. Το 1782 φεύγει από τη ζωή ο Φαρινέλη, ο διασημότερος καστράτης στην ιστορία της μουσικής. Οι καστράτοι ήταν ερμηνευτές εκκλησιαστικής κυρίως μουσικής που είχαν υποστεί ευνουχισμό ώστε η φωνή τους να διατηρήσει την ικανότητα να αποδίδει σε πολύ υψηλές νότες. Το 1977 όλες οι εφημερίδες κυκλοφορούν με πρωτοσέλιδα φόρο τιμής στη σπουδαία Μαρία Κάλλας που έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή σε ηλικία μόλις 53 ετών. Η καριέρα της αξεπέραστη, η κορυφαία υψήφωνος όλων των εποχών. Τραγούδησε στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου, κάθε της εμφάνιση μαγνήτιζε τα βλέμματα όλου του πλανήτη, η σχέση της με τον Αριστοτέλειο Νάση απογείωσε το μύθο γύρω από το όνομά της, οι κριτικοί έγραψαν για τη φωνή της ότι ήταν θεϊκή. Το 1932 η Βρετανίδα ηθοποιός Peg Edwards αυτοκτονεί πηδώντας από την περίφημη πινακίδα Hollywood στο Los Angeles. Είναι η πρώτη αυτοκτονία που καταγράφεται στο Hollywood. Το 1965 ο David Jones αλλάζει το όνομά του σε David Bowie, ξεκινώντας τη δημιουργία ενός μύθου που θα μείνει για πάντα στην ιστορία της μουσικής. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, στο ξεκίνημα της εκπομπής αυτό ήταν το The Cure της Olivia Rodrigo, της Ολιβιάρας της Rodrigo. Νομίζω πως είναι ένα indie pop, ας πούμε, αν υπάρχει αυτός ο όρος διαμάντη. Μου αρέσει πάρα πολύ η Olivia Rodrigo και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το οποίο όπως ενδεχομένως καταλάβατε, οι στίχοι του εστιάζουν στο να παλέψει κανείς με τις αμφιβολίες του, με τις ανασφάλειές του, σε μία προσπάθεια να βρει τη θεραπεία μέσω της αγάπης. Λίβια, μεγαλώνοντας, ίσως θα καταλάβεις πως η αγάπη δεν είναι το παν. Τώρα το τι είναι το παν, ίσως κάποια στιγμή να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 8 και 11 το πρωί, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Περιπετιούλα σήμερα βρε, διότι κάποια στιγμή παίρνοντας το μετρό από το σταθμό Καλαμαριάς μας λέει ένας ευγενέστατος κύριος, γιατί μπορεί η περιπέτεια περιπέτεια, αλλά και η ευγένεια ευγένεια να λέει, θα μετεπιβαστείτε στο σταθμό ανάληψη. Τι να κάνουμε κι εμείς, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινότανε στις πλατφόρμες Κοσμοπλημμύρα. Μπαίνουμε στο σταθμό ανάληψη και μας εξηγούν ότι πρέπει να ξανακατέβουμε στο σταθμό Πανεπιστήμιο και αμέσως μετά να επιβιβαστούμε για να φτάσουμε, ξέρω εγώ στο θρηλυκό σταθμό Συντριβάνη και οι υπόλοιποι σε κάποιον από τους επόμενους σταθμούς. Λέμε, δεν ανησυχείτε, όλα τα υπόλοιπα ρολάρουν κανονικά. Ουφ, ευτυχώς δεν βαριόμαστε. Σε αυτή την πόλη ότι δεν βαριόμαστε, είναι αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν και εκτός από την Ολιβιάρα τη Ροντρίγκο έχω σήμερα μαζί μου και Νίκο Κακαρίκο. Πραγματικό, αυθεντικό, αυτό που το πάτε. Νίκος Κακαρίκος μέχρι τις 9.30 εδώ μαζί μας, θα ολίγει η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ 23 13 33 84 56, στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό 69 378 291, σε περίπτωση που είστε κάπου κολλημένοι σε κάποια πλατφόρμα, περιμένετε να λαβείτε, να κατεβείτε, να μετεπιβαστείτε και έχετε όρεξη να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα. Στείλτε το, μην το κρατήσετε μέσα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, αυτό που έκανα πριν από ελάχιστα λεπτά, νομίζω έχει συμβεί πρώτη φορά στα χρόνια που εργάζομαι στο ραδιόφωνο, που είναι περίπου 35, όταν πετάχτηκα για λίγο στον 102, που είναι το αδελφό ραδιόφωνο, προκειμένου έτσι, να δώσω τη μαρτυρία, έτσι, εκείνο το αυτόπτη μάρτυρα, να κάνω την παρέμβαση για το τι συνέβη σήμερα με τις δύο μετεπιβιβάσεις. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση στον σταθμό Ευκλείδη. Συνεπώς, όσοι. Με αποτέλεσμα το δρομολόγιο να διεξάγεται από την τροχιά 1. Αυτό θα πρέπει ενδεχομένως να το έχουν υπόψη τους κάποιοι που αυτή τη στιγμή κατευθύνονται προς το μετρό. Έχει ταλαιπωρία το έργο για την ώρα. Φαντάζομαι ότι θα βγει ανακοίνωση όταν τέλος πάντων το πρόβλημα αποκατασταθεί. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Φίλοι μου γράφουν για την Ολίβια Ροντρίγκο, αλλά για την Φίβη Μπρίτζες, άλλο υπέροχο τραγούδι. Γενικώς, αυτές εδώ οι φωνές των κοριτσιών, οι οποίες λειτουργούν σε κάποιες παρυφές μιας, ας πούμε, ψαγμένης pop, με πάρα πολλές επιρροές, με πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία έρχονται έτσι από διάφορα πράγματα, rock, new wave, synth pop, επιρροές, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, για να φτιάξουν τελικά ένα δικό τους ιδίωμα με το οποίο προσπαθούμε να πορευτούμε αυτές τις πρώτες φθινοπορεινές ημέρες. Ο Νίκος Κακαρίκος μαζί μας στον ήχο, ο πραγματικός και ο αυθεντικός, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ορίστε μια είδηση, πρωινή, φρέσκια, λαχταριστή. Ουγγαρία, για να πεταχτούμε προς την Ουγγαρία, ο πρώην Υπουργός των Εξωτερικών κατηγορείται για ακριβά αεροπορικά ταξίδια με ιδιωτικές πτήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα που μπορεί κάποιος να σε εξοργήσει. Τη στιγμή που συγκεντρώνει κάποιος δύναμη στα χέρια του, απλώς να επιλέξει να κάνει τη ζωάρα που πάντα ενδεχομένως ονειρευότανε.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον Νίκο μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχω διάφορα μηνύματα και για την Ολίβια Ροντρίγκο και για τη Φίβη και για όλον αυτόν τον ωραίο κόσμο. Ένας ωραίος κόσμος μέσα σε έναν απέσιο κόσμο, συνεπώς όλα αυτά τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω σήμερα αν πρέπει να ξεκινήσω από τον παλιό κόσμο ή από τον καινούριο που έρχεται προς τα πάνω μας, με κάποια θολά χαρακτηριστικά, τα οποία προφανώς και προσπαθούμε να τα αποσαφηνίσουμε, αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλα και προσπαθούμε με τον μπουμερίδικο μυαλό το οποίο μας απέμεινε μέσα σε τόσες αλλαγές. Διαβάζω όμως χθες μία είδηση η οποία μας συνδέει με ένα πολύ παλιό κόσμο. Στην έπαυλη του Αδριανού βρέθηκε το σημείο όπου οι Ρωμαίοι έθαψαν έναν κεραυνό. Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν ότι ένας τόπος που έχει χτυπηθεί από κεραυνό ανήκει πια στη σφαίρα του θείου, και μια νέα επιγραφή που ανακαλύφθηκε στην έπαυλη του Αδριανού σώζει το υλικό αυτό ίχνος αυτής της τελετουργίας. Νομίζω πως πρόκειται για κάτι συγκλονιστικό. Τώρα μιλάμε για την έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι. Δεν έχω πάει ποτέ. Ξέρω ότι εσείς έχετε πάει. Πρόκειται για ένα αδιανόητο σημείο. Δεν ξέρω, το φετινό καλοκαίρι, κάτω από την βαθιά επίρρεια της Γιουρσενάρ με το Αδριανό από μνημονεύματα, θα έλεγα πως ήταν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του Αδριανού. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν το χορταίνω, και επειδή είμαι μία ανάσα πριν από το τέλος, είναι από εκείνα τα βιβλία για τα οποία λες, μα γιατί να τελειώσει, θέλω κι άλλο, μήπως πρέπει να το ξαναπιάσω από την αρχή. Και η αλήθεια είναι πως ενδεχομένως ανήκει στα βιβλία εκείνα τα οποία τους αξίζει μια δεύτερη ανάγνωση, τους αξίζει και μια τρίτη ανάγνωση, μεταξύ άλλων και για το πλήθος των ιστορικών πληροφοριών που μεταφέρουν το φιλοσοφικό αποτύπωμα ενός αυτοκράτορα ο οποίος σου μιλά. Υποτίθεται ότι μιλά στον 17χρονο Μάρκο Αυρίλιο, αλλά εσύ ακούς να σου μιλά, ακούς τη φωνή του μέσα στο κεφάλι σου και ξεχνάς ότι δεν σου μιλάει ο Αδριανός, ότι σου μιλάει μια γυναίκα του 20ου αιώνα. Εάν αυτό δεν πρόκειται για ένα συγγραφικό θαύμα, ας έρθει κάποιος να μου πει τι είναι το συγγραφικό θαύμα. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε πίσω στο Τίβολι, σε αυτό το αδιανόητο μνημείο το οποίο μας συνδέει με τον ελληνορωμαϊκό κόσμο. Και ξέρετε, κάθε φορά που λέω κάτι έρχονται αυτές εδώ οι πολύ έντονες εντυπώσεις από το βιβλίο, η σχέση του Αδριανού με τις μονοθεϊστικές θρησκείες. Τι να σας πω, ένας πλούτος αδιανόητος μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να βρει το αποτύπωμα ενός ολόκληρου πολιτισμού μέχρι και σήμερα, και μπορούμε πραγματικά μαζί να αναφωνήσουμε για αυτήν τη γυναίκα, τη Γιουρσενάρ, τι έφτιαξε αυτό το αδιανόητο πνεύμα. Τέλος πάντων, 2.000 χρόνια, σχεδόν 2.000 χρόνια αργότερα, οι αρχαιολόγοι εντοπίζουν αυτό το υλικό ίχνος αυτής της τελετουργίας σε ένα τομέα ανάμεσα σε αυτό που αποκαλείται αμφιθέατρο της έπαυλης του Αδριανού και ένα φυσικό μέτωπο από τόφο. Εκεί λοιπόν ανακάλυψαν μία μικρή τετράπλευρη κατασκευή από λίθους τόφου, δεμένους με κονίαμα. Στην πρόσωψή της παραμένει στερεωμένη μία μαρμάρινη πλάκα διαστάσεων περίπου 40 επί 35 εκατοστά, πάνω στο οποίο διαβάζονται οι λέξεις που μας συνδέει με αυτό και τη σημασία του ευρήματος, για το οποίο βρίσκεται καταρχάς στο ότι η επιγραφή δεν βρέθηκε σε μεταγενέστερη επίχωση ούτε σε άλλο σημείο έτσι της έπαυλης το οποίο επαναχρησιμοποιήθηκε, διατηρείται στην αρχική της θέση, είναι ενταγμένη στην κατασκευή για την οποία δημιουργήθηκε, και αυτό βεβαίως επιτρέπει στους αρχαιολόγους να τη συνδέσουν άμεσα με έναν από τους πιο ιδιαίτερους και αυστηρά καθορισμένους μηχανισμούς της ρωμαϊκής θρησκείας, αυτόν τον περίφημο θαμμένο κεραυνό.

Λοιπόν, σήμερα μια ιδέα είναι να κινείται κανείς ανάμεσα στον παλιό κόσμο για να παίρνει κουράγιο και στο νέο, ο οποίος είναι κάπως περίεργος. Αυτό που είπα, ξέρετε, έχει ένα πρόβλημα. Ο παλιός κόσμος δεν ήταν καλύτερος από το σημερινό. Ας μην έχουμε τέτοιου τύπου στερεότυπα μέσα στο μυαλό μας. Εξάλλου, πολύ τακτικά, μέσα στον παλιό κόσμο εκυβωτίζεται ο καινούριος. Και καθώς μιλούσαμε νωρίτερα για τη Γιουρσενάρ και το Αδριανού Απομνημονεύματα, ένα αριστουργηματικό βιβλίο, πάρα πολύ τακτικά υπάρχουν νήξεις για πράγματα τα οποία έρχονται, δεν μελλοντολογεί. Απλώς γράφει το βιβλίο με μια τέτοια θαυμαστή διάβγεια, όπου πραγματικά μπορεί να δει κάποιες, τέλος πάντων, από τις πεπιθήσεις του Αδριανού, όπως η ίδια τις εκφράζει στο βιβλίο, μέχρι σήμερα να έχουν, τέλος πάντων, ένα αποτύπωμα και μια ισχύ. Νομίζω πια ότι κάθε μέρα θα λέμε για κάποιον ερευνητή, περνώντας τώρα στον εντελώς καινούριο κόσμο, ο οποίος παραιτήθηκε από κάποιους από τους γίγαντες του διαδικτύου, γιατί ακριβώς φοβάται πως αυτή η ανεξέλεγκτη κούρσα, αυτός εδώ ανταγωνισμός, θα μας οδηγήσει σε μια τεχνητή νοημοσύνη που θα ξεπεράσει τον έλεγχό μας και στην τελική θα μας σκοτώσει κιόλους. Πρόκειται για το τελευταίο στέλχος, το τελευταίο αυτών των ημερών, έτσι δεν αποκλείται αύριο μεθαύριο να βγουν κι άλλοι, που εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του για την πορεία του κλάδου, ερευνητής της Google Deep Mind. Καλά γίνεται χαμός. Ο ίδιος δήλωσε πως έζησε από κοντά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Google. Ανησυχώ, λέει, ιδιαίτερα για την προδιαγεγραμμένη πορεία της. Πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους. Το έγραψε στη Δευτέρα, εκεί που πάνε και τα γράφουν όλοι, στο X δηλαδή, είναι ο Bilal Τζουγκτάι και διευκρινίζει ότι εργαζόταν πάνω στην ασφάλεια και την ευθυγράμμιση των συστημάτων της AI. Ο Τζουγκντάι προστίθεται στη λίστα αυτών των ερευνητών που βαράνε καμπάνες κινδύνου τις τελευταίες ημέρες για αυτές τις απρόβλεπτες συνέπειες της τεχνολογίας που θα μπορούσαν να απειλήσουν ακόμη και την ίδια την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Και μέσα σε όλα αυτά, Νίκο μου, πού είσαι? Μας έχει καταπιεί το σκοτάδι του control room. Εδώ είναι όμως ο Νίκος. Μιλάει στα ακουστικά μου, διότι ακούστε ακουστικά μου και φωνές σαν τη Ζαντάρκ, ας πούμε. Βγαίνει μέσα σε όλα και ο Bill Gates και λέει πως η τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ρύθμιση θα σχεδιαστεί από και για τους πιο πλούσιους. Γεια σου ρε Μπιλάρα. Είναι απίστευτο αυτό που και λέει, δεν το είχαμε προσέξει. Νίκο μου, το έχεις εσύ καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος να σχεδιαστεί από πλούσιους για να προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τους πιο πλούσιους? Κοιτάξτε, όταν ο Μπιλάρας κάνει παρέμβαση, δεν κοροϊδεύει. Μεταξύ άλλων, προειδοποίησε και αυτός για τους διάφορους κινδύνους. Αυτός όμως βάζει και το ταξικό ζήτημα στην υπόθεση, στη διεύρυνση των ανισοτήτων λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Πού πήγε και την έκανε ο Μπιλάρας ο Γκέιτς την παρέμβαση αυτή? Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της ετήσιας έκθεσης που κάνει, στο Goal Keepers Report, είναι το ομώνυμο ίδρυμά του. Τα έχω ψιλοχάσει με ποια ιδρύματα είναι κάτω από τον έλεγχο του Bill Gates, ποια έχει η Μελίντα, ποια πήρε, δεν βγάζουν σάκρη με τα ιδρύματα αυτά, ή μπορεί και κάποιοι να βγάζουν. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να είμαστε όλη τη μέρα πάνω από τις ζωές των δισεκατομμυριούχων για να παρακολουθούμε τις διαδρομές τους, τις επιχειρήσεις και στον κόσμο. Πλην όμως, να που φτάσαμε σε ένα σημείο που οι διαδρομές αυτές, ή μάλλον που από τις διαδρομές αυτές, να κρίνεται το μέλλον σχεδόν ολόκληρης της ανθρωπότητας. Συνεπώς, το τι κάνουν μοιάζει να μας ενδιαφέρει περισσότερο από ποτέ. Τέλος πάντων, σε αυτό το ίδρυμα είπε για την όλη αυτή την ιστορία, έκανε όλες αυτές εδώ τις προειδοποιήσεις. Είναι μια δήλωση η οποία συνοδεύει την έκθεση, η οποία παρακολουθεί την πρόοδο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, και στο πλαίσιο αυτό ο Bill Gates σημειώνει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ο σπουδαιότερος παράγοντας εξίσωσης, βάζει και το είτε ως, γιατί όμως να λειτουργήσει έτσι, θα μπορούσε να γίνει προφανώς, αλλά είτε ως εργαλείο διεύρυνσης του χάσματος.
είτε έτσι είτε αλλιώς. Θα μπορούσε να δουλέψει για το καλό, θα μπορούσε όμως να μην δουλέψει και για το καλό, όπως συμβαίνει με πάρα πολλά πράγματα και με πάρα πολλά επιτεύγματα της ανθρώπινης νόησης. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τόσο πολύ επιφυλακτικοί που τα καλά σενάρια μοιάζει να μην βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ πάνω στο πεδίο.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών είναι παρατέταρτο με τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ας σημειώσουμε τις μεγάλες και σημαντικές αφήξεις του φθινοπόρου για μια ζωή η οποία θα έχει νόημα και θα ανοίγονται και κάποιες ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο βρίσκεται στο δρόμο για το τυπογραφείο το πιο πρόσφατο βιβλίο της Σίρι Χούστβεντ με τίτλο «Ιστορίες φαντασμάτων». Η Σίρι Χούστβεντ είναι μια εκπληκτική συγγραφέας. Θα σας πω 2-3 πράγματα που γνωρίζω για αυτήν. Ήταν η σύζυγος του Πολ Όστερ, μαζί του μοιράστηκε μια πάρα πολύ βαθιά σχέση και όταν εκείνος πέθανε από καρκίνο άρχισε και στα account της, ξέρετε, έχει πάρα πολλά account στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει, έχουν ενδιαφέρον, όπου διαμήρασε ας πούμε και υλικό από μια ιδιωτική της συλλογή, προφανώς για αυτήν είχε νόημα, ήταν μάλλον αυτός ο τρόπος για να διαχειριστεί αυτό εδώ το πένθος με έναν άντρα με τον οποίο ζήσε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ήταν μια σχέση πολύ βαθιά και μια σχέση όπου έχει να κάνει με το πώς εκείνη εστίαζε στο ότι είναι εκείνη ζωντανή ενώ εκείνος δεν είναι. Την Σίρι Χούστβεντ την ανακάλυψα πριν από αρκετά χρόνια όταν για πρώτη φορά μεταφράστηκαν στα ελληνικά, νομίζω τουλάχιστον ότι ήταν εκείνη πρώτη φορά, από τις εκδόσεις Σκρίπτα, οι οποίες δεν θα σταματήσουν ποτέ να μου λείπουν. Ήταν ένας αδιανόητος εκδοτικός οίκος με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σειρές, με πάρα πολύ καλές μεταφράσεις, με ένα πολύ γενναίο, για να το πω έτσι, εκδοτικό πρόγραμμα. Λυπάμαι πάρα πολύ που έκλεισε και μας κατακλείζουν άλλα κι άλλα. Λοιπόν, τότε είχα διαβάσει την Τυφλόμυγα και το μυστικό της Λίλι Ντάλ. Ήταν δύο καταπληκτικά βιβλία από μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συγγραφέα η οποία εξερευνούσε με πολύ μεγάλη γενναιότητα και ζητήματα γυναικείας σεξουαλικότητας κλπ. Αυτά ξέρετε. Δηλαδή το ξέρετε, δεν το μαθαίνετε από εμένα. Δεν είναι πάντοτε θέματα εξαιρετικά δημοφιλή και όποιος ή κυρίως όποια τολμά να το κάνει, τέλος πάντων την περιμένουν και λιγάκι στη γωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί όλο αυτό το υλικό. Τα διαβάζω τα βιβλία αυτά σε μια εποχή που έχω χάσει το ενδιαφέρον μου για τον Πολ Όστερ, το οποίο μετά επανήλθε και πραγματικά το τελευταίο βιβλίο, ας πούμε το κύκνιο άσμα του, το Baumgartner, το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχμιο, είναι ένα βιβλίο συνταρακτικό και δείτε τώρα την κατάσταση, έτσι. Είναι ένα βιβλίο το οποίο καταγράφει τα βήματα στον κόσμο ενός 70χρονου καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπεράσει τον θάνατο της σύζυγου του. Αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο του Πολ Όστερ και το πιο πρόσφατο βιβλίο της Σίρι Χούστβεντ είναι η δική της ιστορία. Προσπάθει να διαχειριστεί το πρόβλημα του πένθους με τον σύζυγό της. Η Ιωάννα Ηλιάδη μεταφράζει, η οποία έχει μεταφράσει και Πολ Όστερ και γνωρίζει καλά την Σίρι Χούστβεντ. Από το Μετέχμιο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο, το περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Εδώ είμαστε. Πάμε σε ενδιαφέροντα κείμενα που μπορεί κανείς να βρει στον τύπο. Και τον έντυπο και τον ηλεκτρονικό. Θέλω να σας πω ότι το καινούριο τεύχος του περιοδικού Φρέαρ, που είναι εξαιρετικό, μου αρέσει πάρα πολύ το Φρέαρ και το διαβάζω κάθε μήνα, έχει ένα αφιέρωμα, μούρλια, να γλύψει τα δάχτυλά σου. Προσέξτε τώρα το θέμα του, έτσι. Διηγήματα με ήρωες επώνυμου συγγραφείς. Θέλω να σας πω πως η Καρολίνα Μέρμιγκα, η οποία είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συγγραφέας και μια εξαιρετική μεταφράστρια, τα έχει βάλει εξάλλου με τα θηρία. Ο καθρέφτης και το φως, αυτές οι 1200 brilliant εξαιρετικές σελίδες της Χίλαρη Μαντέλ, αυτή η κληρονομιά της Χίλαρη Μαντέλ στην ανθρωπότητα, και εννοώ την κάθε μου λέξη, μα την κάθε λέξη, έχουν φτάσει σε μας με τη διαμεσολάβηση της κυρίας Μέρμιγκα, την διαδρομή της οποίας σέβομαι αφάνταστα και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα δικά της τα βιβλία. Για τη Μαντέλ είχαμε κάνει και μια συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο και μας είπε, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς κανείς την προσεγγίζει και για το πώς μια, τέλος πάντων, στιγμή, όχι και τόσο στιγμή, τέλος πάντων μια περίοδος της αγγλικής ιστορίας, γίνεται κάτι το οποίο αποκτά μια οικουμενικότητα και έχει και μια διαχρονική ισχύ, γιατί όταν είσαι μεγάλος συγγραφέας τα κάνεις αυτά. Η κυρία Μέρμιγκα λαμβάνει μέρος στο αφιέρωμα αυτό του Φρέαρ με διηγήματα με ήρωες επώνυμου συγγραφείς. Το έχουν κάνει πάρα πολύ. Είναι μια ισορροπία σε ένα εξαιρετικά τεντωμένο σκηνή. Ανά πάσα στιγμή μπορεί κανείς να πέσει και να γκρεμοτσακιστεί, να καρατσακιστεί, να σηκωθεί με τραύματα. Μπορεί ακόμη και να μην μπορέσει να σηκωθεί, να πέσει νεκρός. Είναι δηλαδή μια δύσκολη συγγραφική αποστολή, εννοώ το νεκρός, έτσι, όχι. Δηλαδή να μην μπορέσει, ας πούμε, να συνέλθει, να συντριβεί, ας πούμε, συγγραφικά μέσα από αυτό. Όμως η Καρολίνα Μέρμιγκα γράφει ένα καταπληκτικό κείμενο με ήρωα τον Γιώζεφ Ρότ, ο οποίος είναι τόσο αγαπητός, τόσο αγαπημένος, και στην Ελλάδα το ένα του βιβλίο μετά το άλλο τα έχουμε ρουφήξει όλα, δεν σταματά ποτέ να μας απασχολεί, τόσο στη fiction δημιουργία του όσο και σε εκείνα τα χρονογραφήματα τα οποία μέσα, και τα δοκιμιά του τα οποία μέσα στο χρόνο αποκτούν μια όχι μόνο ομορφιά, αλλά εκεί να δείτε, ας πούμε, προειδοποιήσεις για τους καιρούς που έρχονται, χωρίς ο ίδιος να θέλει καθόλου να είναι προφήτης, απλώς παρατηρώντας πολύ βαθιά τον καιρό του. «Ο λόγος πέθανε, οι άνθρωποι γαυγίζουν», είναι το δίηγημα της κυρίας Μέρμιγκα, και γράφει το εξής. Κάθεται σε ένα παρισινό μπαρ και προσπαθεί να κρατηθεί για να μην πέσει από το σκαμνί του. Αυτή είναι η εναρκτήρια πρότασή της. Είναι μεθυσμένος φυσικά, αλλά όχι μόνο. Τρόμος τον πλημμυρίζει και μαζί ένα συνέστημα τέλους. Ναι, είναι το τέλος. Αυτή την όμορφη μαγιάτικη μέρα του 1939 έφτασε η στιγμή όπου δεν θα πολεμήσει άλλο. Ο κόσμος γύρω του είναι ολοσκότεινος, ο πολιτισμός που πίστεψε και υπηρέτησε έχει καταποντιστεί, οι πατρίδες που λάτρεψε χάθηκαν και οι φίλοι. Και οι φίλοι, καθώς μόλις έμαθε πως ο Έρνστ Τόλερ κρεμάστηκε στο ξενοδοχείο του στη Νέα Υόρκη. Με χέρι που τρέμει περισσότερο από ό,τι συνήθως, φέρνει το ποτήρι στα χείλη του και κλείνει τα μάτια. Οι εικόνες έρχονται από μόνες τους, γιατί παλιά όλα όσα γίνονταν χρειαζόταν καιρό για να γίνουν, και όλα όσα χάνονταν χρειαζόταν καιρό για να ξεχαστούν, και όλα όσα είχαν υπάρξει άφηναν πίσω τους ίχνη και σημάδια. Και αυτό είναι μία φράση του ίδιου του Ρότ, την οποία την ενσωματώνει στο δικό της διήγημα. Μπορείτε να μπείτε στο περιοδικό Φρέαρ, στο βάθος των περιστάσεων, όπως είναι ο υπότιτλός του, και να διαβάσετε το αφιέρωμα «Διηγήματα με ήρωες επώνυμου συγγραφείς». Μου άρεσε πάρα πολύ το διήγημα της Καρολίνας Μέρμιγκα.

0: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, πρωινό Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου. Το πρωινό καλό δεν είναι, Nicholas, my friends. Το χθεσινό ήταν λίγο πιο σκοτεινό, πάντως έχουμε μπει στο φθινόπωρο, ζακετούλα το πρωί. Στο μεταξύ έχουν βγει και επίσημα οι ανακοινώσεις από το Μετρό Θεσσαλονίκης για τη βλάβη που σήμερα ταλαιπωρεί κόσμο και εγώ ήμουν έτσι ένας από τους ταλαιπωρημένους, όχι με μία αλλά με δύο μετεπιβιβάσεις, μία στο σταθμό ανάληψη και μία στο σταθμό πανεπιστήμιο. Ακόμη πάντως το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, δεν έχουμε τέτοια ανακοίνωση, οπότε ξέρω εγώ, σε περίπτωση που θέλετε να κατέβετε κάτω, να ξέρετε ότι εκεί πέρα όξο υπάρχει μπατυρντή. Βρείτε άλλο τρόπο. Ή αν δεν σας πειράζει τον πατυρντή, μπείτε να στριμωχτείτε στις πλατφόρμες. Έχει γινόταν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν. Λοιπόν, πάμε τώρα και προχωράμε. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, το How to Live on Earth, όπου ένας από τους ηθοποιούς, τον οποίο κάποτε θεωρούσα ίσως τον καλύτερο της γενιάς του, τον Benedict Cumberbatch, μάλιστα όταν ακόμη γράφαμε στα περιοδικά, όπου ξέρετε ήταν μια δουλειά αρκετά ζόρικη, με την έννοια του ότι χρειαζόταν να γράψουμε καθημερινά χιλιάδες λέξεις, καμιά φορά και 2.000, καμιά φορά και 3.000, και τέλος πάντων κάθε φορά που όταν τα πράγματα φτάνανε στους νέους ηθοποιούς και ποιοι είναι οι πιο πολλά υποσχόμενοι, θεωρούσα πως ο Benedict Cumberbatch είναι μια μοναδική περίπτωση. Είχα πάθει πλάκα μαζί του στον δεύτερο ρόλο που είχε, του Peter Gillam, τον έπαιξε καταπληκτικά. Στο «Και ο κλήρος» έπεσε στον Smiley του Thomas Alfredson, που είναι και μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Όμως έχω την εντύπωση πως μέσα στο χρόνο διαπιστώθηκε πως δεν είχε, ρε παιδί μου, εκείνη τη στόφα, ας πούμε. Ξέρω εγώ, έχει παίξει πολύ καλές ταινίες, έχει παίξει και σε βλακίες, έχει παίξει σε από όλα τα καλά, αλλά δεν μπήκε, ας πούμε, στην πρώτη γραμμή, ξέρω εγώ, παρά τις πρώτες ενδείξεις. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά συμπαθής. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνει σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι είναι εκείνος που μιλά και έχει μια απίστευτη φωνή, ο Benedict Cumberbatch, νομίζω από τις καλύτερες φωνές των τελευταίων ετών σε ηθοποιούς. Μιλά για την κλιματική κρίση, μιλά για το τι μπορεί να σημαίνουν πράσινα γυρίσματα, μιλά για την υποκρισία των στάρ, μιλά για την αξία της ζωντανής φύσης και τον Green Rider, την πρωτοβουλία που θέλει να βάλει οικολογικούς όρους στα συμβόλαια των ηθοποιών, πράγματα άγνωστα σε μας. Έχει ενδιαφέρον ότι μιλά από ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στο Σόχο, έξω το Λονδίνο βράζει, και η εικόνα είναι υπερβολικά τέλεια για να ανοίξει κανείς μια συζήτηση για την κλιματική κρίση. Να είναι ένας διάσημος ηθοποιός, να είναι κάπου προστατευμένος από τη ζέστη που μαστίζει την πόλη, να μιλά για ένα πλανήτη που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο να κατοικηθεί, ο ίδιος το ξέρει, δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας, ζούμε ήδη μέσα στα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, πλην όμως στην ταινία, εν πάση περιπτώσει, εμφανίζεται μια κατάσταση η οποία να είναι περίπου, ας πούμε, ιδανική για να τα πει κανείς όλα αυτά. Το ντοκιμαντέρ δεν ακολουθεί από ό,τι διαβάζω τη συνηθισμένη διαδρομή μιας οικολογικής καταστροφής ως ατέλειο της απελπισίας. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που ταξιδεύει μέχρι την Αλάσκα και τον Αμαζόνιο, πηγαίνει και σε άλλους τόπους όπου υπάρχουν διάφοροι ακτιβιστές, επιστήμονες, εφερευνητές κλπ, οι οποίοι δοκιμάζουν τρόπους, πρακτικούς τρόπους. Ρε παιδί μου, πώς μπορεί να περιοριστεί αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ανθρώπινη παρέμβαση? Αυτό νομίζω πως είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο ίδιος ο Cumberbatch το περιγράφει ως έναν οδηγό για ένα άλλο τρόπο σχέσης με τη γη, ο οποίος θα είναι λιγότερο αρπακτικός, λιγότερο εξαντλητικός, λιγότερο σίγουρος ότι η φύση υπάρχει μόνο για να καταναλώνεται. Και κάποια στιγμή μάλιστα γίνονται και κάποια γυρίσματα στο απίστευτο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο. Αν σε κάποιον όλα αυτά μυρίζουν lifestyle, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Μυρίζουν lifestyle. Θέλω όμως να πω και το εξής. Δεν πειράζει. Γιατί δεν πειράζει? Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα της ατζέντας, εξαιτίας των απίστευτων και δραματικών εξελίξεων στα γεωπολιτικά,
ή και άλλα, μοιάζει να έχουν κατρακυλήσει, αλλά οι δραματικές εξελίξεις δεν μπορεί να μας κάνουν όλο αυτό να το ξεχάσουμε. Μερικές φορές μια lifestyle, ένα ντοκιμαντέρ, ένας διάσημος ηθοποιός που κάνει γυρίσματα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα οτιδήποτε, θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει και πάλι μία όθηση στο να έρθει και πάλι μπροστά μας αυτή η ιστορία, με δεδομένο ότι ο προηγούμενος στόχος που είχαν θέσει οι επιστήμονες για αυτόν τον περίφημο 1,5 βαθμό, κυριολεκτικά να ζήσουμε να τον θυμόμαστε. Θα το παρακολουθήσουμε αυτό εδώ το ντοκιμαντέρ. Τέλος πάντων, λέει διάφορο ο Κάπερμπατς, τι είχε συμβεί με το ζάχαρό του, πώς χρειάστηκε να εγκαταλείψει μια αυστηρή vegan διατροφή που έκανε κάποτε και πώς μπορεί κανείς, επιστρέφοντας ας πούμε στην κρεοφαγία, τέλος πάντων, να τρώει κρέας με ένα πολύ πιο ηθικό τρόπο. Ναι, και lifestyle και χιπστερισμός και ό,τι θέλετε πείτε το, αλλά από την άλλη μπορεί και όλα αυτά κάπως με κάποιο τρόπο να βοηθούν. Ίσως, δεν ξέρω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα θυμάστε, δεν μπορεί να μην δε θυμάστε, ένα βιβλιαράκι το οποίο είχε κυκλοφορήσει, πότε ήταν, ρε παιδιά, στις αρχές της δεκαετίας του 80, η σημειολογία της καθημερινής ζωής, όταν ο Ουμπέρτο Έκο μπαίνει ορμητικός στις ζωές μας. Τότε το διδάσκανε στα φροντιστήρια, προκειμένου να μάθουν τα παιδιά να γράφουν καλές εκθέσεις και να πάνε να σκίσουν στις πανελλαδικές, πανελλήνιες, πώς το καλό τις έλεγαν τότε. Είναι πάρα πολλά από αυτά, δεν ήταν μόνο δοκίμια, ήταν και άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν σε διάφορες εφημερίδες. Στη La Stampa, νομίζω, αρκετά έδινε ο Ουμπέρτο Έκο, ή στην Corriere della Sera, τέλος πάντων δεν θυμάμαι ακριβώς. Ένα από αυτά ήταν το περίφημο «Το κουτσομπολιό ως πολιτική αρετή», στο οποίο ο Ουμπέρτο Έκο, στο πλαίσιο εκείνης της εποχής, έκανε μια έξοχη παρατήρηση. Έξοχη παρατήρηση. Και προφανώς δεν θεωρούσε ότι αυτό είναι σωστό, απλώς ότι ήταν έτσι. Είπε,

ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει αναθέσει στους άνδρες τη διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων και στις γυναίκες την διαχείριση των ιδιωτικών πραγμάτων. Όταν λοιπόν ένας άνδρας μιλάει στη δημόσια σφαίρα, αυτό βαφτίζεται πολιτική συζήτηση ή κοινωνική κριτική. Όταν όμως μιλούν οι γυναίκες στην ιδιωτική σφαίρα, τότε αυτό βαφτίζεται κουτσομπολιό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο λέει ο Ουμπέρτο Έκο μετά από 300.000 χρόνια που το έχω διαβάσει αυτό, αλλά σχολιάζοντάς το, ας πούμε, αρκετές φορές μέσα στο χρόνο, κατά την άποψή του, το να δείχνεις ένα ενδιαφέρον για τη ζωή και τις πράξεις των άλλων αποτελεί ένα δείκτη υγιούς κοινωνικής συμμετοχής, καθώς μέσω αυτού ασκείται έμεση κριτική και αξιολόγηση των πράξεων. Τέλος πάντων, θα λέγει κανείς ότι μέσα σε αυτά μπορεί να υπάρχει κακοήθεια, μπορεί να διακινούνται ψέματα και προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουν μόνο οι γυναίκες, έτσι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι για το πώς διάβασα ένα κείμενο που λέει ότι προφανώς υπάρχουν πλέον στις μέρες μας διακρίνονται πολλά είδη κουτσομπολιού, γιατί ο Ουμπέρτο Έκο στο μικρό εκείνο δοκίμιό του, το οποίο ήταν ένα από τα πολύ απλά δοκίμια, διότι τα δοκιμιακά και τα θεωρητικά έργα του Ουμπέρτο Έκο είναι απίστευτα δύσκολα, αδιανόητα δύσκολα, εάν θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Αυτά είναι κείμενα τα οποία προορίζονταν για ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό και λίγο πριν το τέλος της ζωής του είχε γράψει και για τα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως το Instagram, τη δύναμη του οποίου είχε προβλέψει πριν έρθει, ας πούμε, μπροστά μας τόσο εμφατικά, προκειμένου, ας πούμε, αυτά να συζητηθούν. Έτσι λοιπόν, αυτό που έκανε ο Ουμπέρτο Έκο ήταν αυτός ο διαμερασμός, ο έμφυλος μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας και που τελειώνουν τα όρια του ενός και που αρχίζουν τα όρια του άλλου και προφανώς στο πλαίσιο αυτό μιλούσε για μια πολιτική πράξη. Σήμερα πια μιλάμε για είδη κουτσομπολιού, μάλιστα υπήρξε ένα κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε σε περιοδικό, είναι ένα κείμενο της Σαλάια Love του Vox, ξανά το Vox, μέσα σε λίγες ημέρες, όπου λέει το να βγαίνεις έξω θα μπορούσε να είναι κάτι μέσα στο οποίο να σχολιαστούν πάρα πολλά πράγματα. Στο παρελθόν, ας πούμε, το κουτσομπολιό, το να βάλει κανείς ένα χαλινάρι στο κουτσομπολιό έμοιαζε με μια μεσαιωνική τιμωρία, πολύ ωραία φράση, ενώ σήμερα ξέρουμε ότι μπορεί κανείς να είναι ένας ηθικός κουτσομπόλης, με την έννοια πια. Υπάρχει ένα κουτσομπολιό το οποίο μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, ότι υπάρχει όμως και μια σκοτεινή πλευρά, ότι τέλος πάντων επηρεάζει τη σχέση με τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα κουτσομπολιά, αλλά διαμορφώνει και άλλες σχέσεις με τους ανθρώπους τους οποίους κουτσομπολεύουμε. Με αυτά και με εκείνα υπάρχουν, μας λέει, είδη κουτσομπολιών, είδη και είδη, και μάλιστα οι φιλόσοφοι του σήμερα δεν αγνοούν καθόλου αυτό το πεδίο, υποστηρίζοντας ότι το κουτσομπολιό μπορεί να αποτελέσει εργαλείο και των περιθωριοποιημένων. Με αυτά και με εκείνα φτάνουμε στον 21ο αιώνα, μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος μοιάζει, στον οποίο μοιάζει να γίνεται χαμός, που έρχεται να μας πει ότι η σύνδεση με άλλους περνάει και μέσω, τέλος πάντων, αυτής της ιστορίας, αυτού που λέγεται κουτσομπολιό, πολιτική κίνηση, κοινωνική κριτική, όπου υπάρχουν είδη, όπου κάποιος μπορεί να είναι ηθικός κουτσομπόλης, κάποιος μπορεί να είναι ανήθικος κουτσομπόλης. Πες γεια σου, μου λέει ο Κακαρίκος, γιατί ήρθε ο επόμενος. Για βάλει λίγο το τεμάχιον, να πατήσω πάνω του, για το μουσικό τεμάχιον για να χαιρετήσω. Είδατε και τι ωραία που το έβαλε. Μπράβο ρε Νίκο. Όχι, όχι, μπράβο. Μπήκε πάρα πολύ ωραία. Όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο πραγματικός και αυθεντικός Νίκος Κακαρίκος ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη, κλείνουμε τα 8 και πάλι εδώ. Ακολουθεί Γιώργος Τούλας.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ο γνωστός Τσολιάς, έρχεται με τη νέα του μουσική παράσταση «Ο Πεκεμπλέ» και την «Τσόλια Μπάντ». Με καυστικό χιούμορ, μουσική και σχολιασμό της επικαιρότητας, η νέα περιοδία του σατυρικού δημιουργού υπόσχεται μια βραδιά όπου η ελληνική πραγματικότητα περνά από το ανατρεπτικό φίλτρο του Τσολιά. Στον κινηματογράφο Ναταλή, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία του Τάσου Μιμέτη «Πολιτική κουζίνα». Ο Φάνης, πολίτης στην καταγωγή και αστροφυσικός στο επάγγελμα, ξαναγυρίζει στην πόλη ύστερα από 30 χρόνια για να δει τον άρρωστο παππού του. Το ταξίδι δίνει την αφορμή για μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν ως παιδί στην πόλη μάθαινε τα μυστικά της μαγειρικής και ζούσε τον πρώτο έρωτα με τη μικρή Σαϊμέ. Στο Σινέαπόλων προβάλλεται η ταινία του Ταρκόφσκι «Στάλκερ». Σε μια απροσδιόριστη μελλοντική κοινωνία, τρεις άντρες διεισδύουν σε μια απαγορευμένη ζώνη και έρχονται αντιμέτωποι με βασικά υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Αλληγορικό διπορικό με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και Ντοστογεύσκι διαλόγους. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο διεθνούς φήμης τενόρος Πιότρ Μπερτζάλα συναντά την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής σε μια βραδιά αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Η βραδιά φέρνει στη σκηνή άριες και ορχιστρικά αποσπάσματα από έργα που έχουν σφραγίσει την ιστορία της όπερας, δημιουργώντας έναν μουσικό διάλογο με την εμβληματική μορφή της Μαρία Κάλλας. Ξεκινά στα παλιά σφαγεία το Reworks Festival 2026. Για 5 ημέρες και νύχτες το Reworks θα αναπτυχθεί σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με DJ sets, live performances, ειδικά projects και παράλληλες δράσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ και μετράμε εκνευρισμούς. Η Θάνια λέει έκανε μια ώρα και ένα τέταρτο να φτάσει στο κέντρο. Η Εύη εδώ επιβιβάστηκε σε δύο διαφορετικές μετεπιβιβάσεις. Άλλοι δεν φαντάζεστε τι γράφουν. Τα λέω κομψά, ευγενικά. Γιατί δεν θέλω να είμαι μίζερος, που με λένε μίζερο. Είστε λέει μίζερος. Γιατί τα λέτε αυτά, να λέτε ωραία πράγματα, ότι είναι φθινόπωρο, πέφτουν τα φύλλα, μύρισε το χώμα, βροχή. Τέτοια θέλουν μερικοί να λέω. Ρίξτε κανένα φράγκο να τα λέω, τι είμαι, jukebox, να κελαϊδάω χωρίς λεφτά. Ρίξτε κέρματα να λέω αυτά που θέλετε.

Είμαστε εδώ, είναι ο Νίκος Κακαρίκος στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11. Είναι μια μέρα τεράστιας ταλαιπωρίας εξαιτίας του μετρό στα ανατολικά της πόλης. Άνθρωποι αραβοκατεβαίνουν σε σταθμούς, παίρνουν ταξί, ψάχνουν λεωφορεία τα οποία είναι φίσκα. Έχει και έργα στη Βασιλή Σόλγας με συνδίκα για τρίτη, τέταρτη μέρα, το οποίο δημιουργεί ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα ψηλά πάνω από τη Μαρτίου και μέχρι την Μπότσαρη. Θέλει τεράστια υπομονή σήμερα, να ξέρετε.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου πια. Ο Σεπτέμβρης κυλάει προς την άλλη του πλευρά, της Δύσης του δηλαδή. Έχουμε ακόμα βέβαια μισό μήνα σχεδόν μπροστά μας. Και για πέμπτη συνεχόμενη μέρα στο καλύτερο μετρό του κόσμου παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Έχουν περάσει τόσες ώρες και δεν έχουν λυθεί. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που απαξιώνει από μόνο του το έργο. Όσα και να γραφτούν, όσα ημνητικά άρθρα και αν υπάρξουν, ανυπόγραφα συνήθως, αν η καθημερινότητα δεν κερδιθεί και αξιοπιστία, γιατί υποτίθεται ότι έγιναν μήνες, χρόνια δοκιμαστικά δρομολόγια για να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τότε στην πράξη ένα έργο γίνεται ανέκδοτο.

Είμαστε εδώ, είναι 9.58, είναι ένα πρωινό μιας Τετάρτης που ο Σεπτέμβρης μετρά μέρες 16 και το κυρίαρχο ζήτημα στην κουβέντα παντού είναι η επιστροφή της ακροδεξιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Ήταν μια ανατριχιαστική μέρα χθες αυτή. Όχι με τον ίδιο τον Κασιδιάρη, αλλά με όλους αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν να πάνε να τον υποδεχθούν και να τον αποθεώσουν. Και εδώ είναι που αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί αν πεις ότι την πρώτη φορά δεν ήξερες, μετά τα είδες. Εκτυλήθηκαν μπροστά στα μάτια σου. Ποιος δεν θυμάται το χαστούκι στη Λιάνα Κανέλη, ο Νέρ. Ποιος δεν θυμάται ότι σαν μεθαύριο σκότωσαν αυτά τα καθάρματα τον Παύλο Φίσα.

Αμέσως μετά το μικρό διάλειμμα και αφού σας πω ότι είναι ο 9.58 στα αυτάκια σας στο ραδιοφωνό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και οι τρόποι επικοινωνίας είναι το 23 13 3 38 4 56, το SMS 9.58 κενό και αποστολή στο 54-160, αλλά κυρίως στο Viber 6930-078-291, 6930-278, τι λέω, 6930-078-291. Στείλτε ό,τι είδατε, ακούσατε, αν εγκλωβιστήκατε στο μετρό ή όπου αλλού εγκλωβιστήκατε, σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε μια περιπέτεια. Εδώ είμαστε εμείς. Τζάμπα ψυχολόγος, θα σας βοηθήσω εγώ να τα αντιμετωπίσετε όλα. 6930-078-291, πείτε μου τα βάσανά σας ρε παιδί μου.

Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Είμαστε εδώ. Το τι λέγεται και γράφεται σήμερα για το μετρό δεν περιγράφεται. Νομίζω ότι είναι από τις κορυφαίες μέρες σε σχόλια. Κυρίως γιατί ο άνθρωπος δεν αντέχει την κοροϊδία. Δηλαδή να το καταλάβω. Να χαλάσει μια μέρα, να χαλάσει δύο μέρες, να χαλάσει πέντε μέρες στη σειρά ένα καινούριο μετρό είναι εξωφρενικό. Γι' αυτό ό,τι λέγεται και γράφεται σήμερα είναι απόλυτα λογικό και δικαιολογημένο να τα λέμε και αυτά, διότι υπάρχουν και μερικοί που δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει σήμερα, ζουν σε παράλληλα σύμπαντα ή θέλουν να ζουν σε παράλληλα σύμπαντα και δεν γράφουν κουβέντα γι' αυτό. Έγραφαν όμως τις προηγούμενες μέρες πόσο όμορφα είναι τα πράγματα στον κόσμο, στην πόλη. Η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Ο Γιώργος Τούλας είναι στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11, προσπαθώντας τουλάχιστον, νομίζω ότι όσοι είστε ακροατές χρόνια, και εδώ κοντεύουμε πια τα 40 σιγά σιγά χρόνια, 31η σεζόν είμαστε εδώ στο ράδιο, ξέρετε ότι προσπαθώ τουλάχιστον να μην αποκρύπτω τα πράγματα, αλλά με όποιο κόστος και τίμημα να τα μεταδίδω, αν μη τι άλλο.

Λοιπόν, όπως σας είπα το πρωί, είχε ένα εξαιρετικό άρθρο στο Guardian που λέγεται «Ξέρω γιατί πολλοί Ανατολικογερμανοί ψηφίζουν ακροδεξιά». Είναι της Καρόλιν Βέρφελ το άρθρο και έχει ενδιαφέρον να σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα. Η πολιτική της δυσφορίας έχει γιγαντωθεί στα ανατολικά της χώρας όπου γεννήθηκα. Όμως και οι Δυτικογερμανοί έχουν να απαντήσουν σε δύσκολα ερωτήματα. Ο φόβος ότι ένα φασιστικό ακροδεξιό κίνημα θα ανερχόταν ξανά στην εξουσία στη Γερμανία με συνοδεύει από τα νεανικά μου χρόνια. Στις 6 Σεπτεμβρίου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό και φιλοκρεμλινικό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, πέτυχε μια σαρωτική νίκη στη Σαξονία. Καθιστάμενο το μεγαλύτερο κόμμα στο τοπικό κοινοβούλιο με το σοκαριστικό ποσοστό 44% εν μέσω ρεκόρ συμμετοχής. Αν βρει τρόπο να ανέλθει στην εξουσία, θα είναι το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που κυβερνά κρατήδιο από την εποχή των Ναζί. Το βράδυ πριν την ψηφοφορία έστειλα ένα μήνυμα σε μια φίλη μου, η οποία όπως και εγώ έχει ανατολικογερμανική καταγωγή. Τη ρώτησα αν ανησυχούσε, αν φοβόταν και εκείνη για την ψηφοφορία όσο και εγώ. Για μέρες είχα παγιδευτεί σε ένα φαύλο κύκλο, κάνοντας scroll σε βίντεο, reels, ρεπορτάζ και επιτόπιες συνεντεύξεις. Και αυτούς τους ψηφοφόρους του AfD τους γνώριζα. Θα μπορούσαν να είναι συγγενείς, φίλοι των γονιών μου, παλιοί καθηγητές, πρώην συμμαθητές. Γιατί έλεγαν τόσο ασυνάρτητα πράγματα? Δεν μεγάλωσα στη Σαξονία Άχλαντ, αλλά στη Σαξονία, ένα γειτονικό ανατολικογερμανικό κρατήδιο, όχι εντελώς ίδιο, αλλά παρόμοιο στις βασικές πτυχές. Όταν πήγαινα στο Λύκειο στη Λειψία στα τέλη του 90 και στις αρχές του 2000, η παρουσία των ακροδεξιών εχμαλώτιζε την εμπειρία της ενηλικίωσής μου. Κάθε Παρασκευή βράδυ ένιωθε το φόβο ότι οι νεοναζί θα περίμεναν έξω από τα κλαμπ, τα μπαρ, τις στάσεις του τραμ με σφιγμένες γροθιές ή ρόπαλα του μπέιζμπολ στα χέρια. Κάθε 1η Μαΐου ήταν ένα έκριθμο σημείο τριβής, καθώς επιτρεπόταν στους νεοναζί να πραγματοποιούν πορείες στο κέντρο της πόλης. Κι όμως, ο πρώτος πρωθυπουργός της Σαξονίας μετά την επανένωση, ο Kurt Biegenkopf, ένας δυτικογερμανός πολιτικός της χριστιανοδημοκρατικής

στο Βερολίνο. Ένας από τους λόγους ήταν η ανυπόφορη, επικίνδυνη παρουσία των νεοναζί και των ακροδεξιών εξτρεμιστών. Πολλοί συνομήλικοί μου έκαναν το ίδιο, επειδή ήταν σαφές ότι τα ανθισμένα τοπία που ο Κόλ, ο Γερμανός καγκελάριος της Επανένωσης, είχε υποσχεθεί με αυτοπεποίθηση το 1990, δεν πρόκειται να υλοποιούνταν. Αντίθετα, ο δεξιός εξτρεμισμός αναπτύσσονταν σταθερά στην Ανατολική Γερμανία έκτοτε. Μόνο τα ονόματα άλλαζαν πια. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας διαταραγμένης σχέσης ανάμεσα στην πρώην Ανατολική και Δυτική Γερμανία. Μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε και μπαίνουμε στο ζουμί.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 11. Είχα ξεκινήσει και θα συνεχίσω να σας διαβάζω το εξαιρετικό άρθρο του Guardian για το τι συμβαίνει στην Ανατολική Γερμανία. Το 1989, λέει, πολλοί Ανατολικογερμανοί ήλπιζαν σε κάτι ανάμεσα στο σοσιαλισμό και στον καπιταλισμό. Η επανένωση δεν ήταν απαραίτητα και προτινόμενη επιλογή. Αυτό που ακολούθησε φάνηκε σε πολλούς κακά διαχειρισμένο, πολύ γρήγορο, με νόμους και αποφάσεις που επιβλήθηκαν να την αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και μετά υπήρχε η Τροχάντ, ο οργανισμός που ήταν υπεύθυνος για την ιδιωτικοποίηση ολόκληρης της κρατικής οικονομίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Στη διαδικασία της επανένωσης, το 94% των ανατολικογερμανικών επιχειρήσεων εξαγοράστηκε από δυτικογερμανούς ή διεθνείς επενδυτές και μόνο το 6% έμεινε σε ανθρώπους της Ανατολικής Γερμανίας. 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας καταργήθηκαν, λέει, στην Ανατολή. Το φθινόπωρο και το χειμώνα του 90-91 οι άνθρωποι βγήκαν ξανά στους δρόμους. Όχι ενάντια στην καταστολή της δικής τους κυβέρνησης αυτή τη φορά, αλλά ενάντια στον κατακτητή, τη Δυτική Γερμανία. Απαιτούσαν εκλογές, επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών που είχαν αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους με άδεια χέρια και ανέργους, καθώς η ανεργία στην Ανατολή εκτοξεύθηκε στα ύψη. Ο επικεφαλής του οργανισμού και πρόσωπο κλειδί στην αναδιάρθρωση της πρώην Ανατολικής Γερμανίας ρωτήθηκε τότε σε μια συνέντευξη από έναν τηλεοπτικό παρουσιαστή: αν δεν βελτιωθούν τα πράγματα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να γίνει μια επανάσταση στην Ανατολική Γερμανία? Εκείνα τα χρόνια, λέει, η πρώην Ανατολική Γερμανία αντιμετωπίστηκε σαν ένα παιδί που έπρεπε να ακολουθήσει τους νόμους και τις εντολές του σοφότερου δυτικού ομολόγου της, ενός γονέα. Τώρα το παιδί μεγάλωσε, αλλά θυμάται την εμπειρία και πολύ πιθανό να προσκολάτε σε αυτήν υπερβολικά σφιχτά. Ο άνθρωπος της AfD στη Σαξονία Anhalt γεννήθηκε τη χρονιά της επανένωσης. Μία από τις κύριες υποσχέσεις του είναι η ανακάλυψη και η ανάκτηση του ελέγχου. Ίσως θα μπορούσε να κανείς να πει ότι αυτό που συνέβη στη Σαξονία Anhalt ξεπέρασε το ζήτημα του ελέγχου και υποκινήθηκε από την επιθυμία για μια μορφή εκδίκησης. Η Ανατολή επιτέλους να τολμά να πει στην ισχυρότερη Δύση «φτάνει». Ή, όπως δήλωσε στην πρώτη του συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη, «δεν θα αντιμετωπίζεται πλέον ο λαός της Σαξονίας κηδεμονευτικά». Με αυτό άγγιξε κάτι σχεδόν σπλαχνικό. Η παρατήρηση αυτή διευκρίνησε επίσης κάτι σχετικά με τα κίνητρα των αμέτρητων δυνητικών ψηφοφόρων του AfD που είχα ακούσει, λέει, τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Οι περισσότεροι στην πραγματικότητα ούτε διαβάζουν ούτε γνωρίζουν το πρόγραμμα του κόμματος και δεν τους νοιάζει. Αυτό που κέρδισε τον κόσμο ήταν κάτι πιο απλό. Σε ακούω, σε βλέπω και ναι, έχεις το δικαίωμα να είσαι ο δυσαρεστημένος. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας, ο Σίγμουντ ταξίδεψε σε όλο το κρατήδιο και οργάνωνε γιορτές, δωρεάν λουκάνικα, μπύρα, χορό, μουσική, και ίσως για ορισμένους να ένιωσαν έτσι το αίσθημα της κοινότητας σε χωριά και πόλεις που είχαν ερημώσει μερικά από αυτά φαντάσματα και αποψηλωμένα από πληθυσμό, υπόθηκε ξανά ξαφνικά «έχετε σημασία, όλοι οι άλλοι σας αφήνουν πίσω, εμείς σας νοιαζόμαστε». Αυτό που πολλοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα είναι ότι το AfD δεν θα βελτιώσει τη ζωή στην Ανατολική Γερμανία, ούτε ήταν και το ζητούμενο. Έδωσε απλά στους ανθρώπους προσοχή με αντάλλαγμα μία ψήφο.

Λοιπόν, ξεκίνησα να βλέπω χθες την καινούργια σεζόν του Φάουντα, του Χάος, της πιο διάσημης Ισραηλινής σειράς στο Netflix, μια σειρά που κινείται στο πνεύμα όλων των ανάλογων σειρών που έχουμε δει για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Εδώ βέβαια πρόκειται για μια Ισραηλινή σειρά, είχα δει και τις προηγούμενες 4 σεζόν, γιατί σαν κινηματογραφικό προϊόν, δεν μιλάω ιδεολογικά, θα το πούμε μετά αυτό, είναι εξαιρετικά καλογυρισμένο, πάρα πολύ πιστικό και σε βάζει ακριβώς το πνεύμα αυτών των διενέξεων, του πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι διενέξεις από τις μυστικές υπηρεσίες και τα λοιπά. Έχει καλούς ηθοποιούς, είναι καλογυρισμένη, κράταγε παρότι είναι αμιγώς Ισραηλινή η σειρά κάποια πράγματα, όπως σωστά λένε και οι New York Times, μέχρι τις 4 σεζόν σχετικά ισορροπημένα σε σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι στη Δυτική Όχθη. Άλλωστε οι δύο δημιουργοί της σειράς έχουν δηλώσει πως είναι ξεκάθαρα υπέρ της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους και αυτό τους τιμά. Όμως η 5η σεζόν γυρίστηκε μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου του 2023, οπότε μπατάρει από ό,τι φαίνεται μονόπατα στο κομμάτι του πόνου των Ισραηλινών μόνο και της εκδίκησης. Αυτό αδυνατίζει ίσως, όχι ίσως, σίγουρα το κομμάτι της αξιοπιστίας της σειράς. Η σειρά βλέπετε μανιακά στο Λίβανο, μια αραβική χώρα, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον κόσμο, στην πρώτη σε τηλεθέα, στην Ελλάδα είναι δεύτερη όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Έχει λίγες μέρες που βγήκε η σειρά, μια εβδομάδα λιγότερο ίσως, κάπου εκεί, και κυρίως προκαλεί πάρα πολλές συζητήσεις για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τηλεοπτικό προϊόν τόσο μεγάλης παγκόσμιας απήχησης σε ένα κομμάτι ισορροπίας που οφείλει να κάνει ίσως ή σαν προπαγανδιστικό προϊόν. Στο Ισραήλ η 5η σεζόν που βλέπουμε τώρα εδώ είχε προβληθεί το Μάιο και ήταν η πιο δημοφιλή σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης του Ισραήλ. Εδώ φτάνει με καθυστέρηση λίγων μηνών στον υπόλοιπο κόσμο και είναι ένα τεστ, λέει, αντοχής και ανοχής των θεατών από κάθε άποψη, είτε είσαι κοντά στη λογική του Ισραήλ είτε είσαι κοντά στη λογική των Παλαιστινίων. Η σειρά όπως και να έχει νομίζω ότι θα σπάσει ταμεία παγκόσμια, γιατί ακριβώς μιλά για κάτι έστω μεροληπτικά από την πλευρά του ενός, πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το δείτε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι αστείο να αναγκάζονται οι άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα. Μία φίλη αναγνώστρια έγραψε πριν λίγο στον τοίχο μου. Εγώ το πήρα απόφαση, λέει, μετά το σημερινό. Πριν να ξεκινήσω από το σπίτι, θα μπαίνω στη σελίδα του μετρό και θα βλέπω αν κινείται χωρίς προβλήματα και μετά θα το επιλέγω. Σήμερα, λέει, πρωί-πρωί έφτανε μέχρι την ανάληψη περιοχή που έχουν απογυμνώσει εντελώς από αστική συγκοινωνία προς το κέντρο και έτσι αναγκαστικά κατέβηκα νομαρχία που έχει κάποια λεωφορεία από εθνικής αντιστάσεως. Αυτό είναι άλλο ζήτημα πάλι. Η σιγουριά του μετρό έκανε τον ΟΣΕΘ κάποια λεωφορεία να τα εξαφανίσει εντελώς.

Διαβάζω πάρα πολλές αναρτήσεις για την Αφροδίτη Μάνου. Δεν είναι καινούργια όλα αυτά βέβαια, ούτε τα ξεσπάσματα της, ούτε η ακροδεξιά στροφή της, ούτε τα παρανοϊκά post τα οποία έχουμε διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία είναι συστηματικά. Η αλήθεια είναι πως έχω διαφωνήσει μαζί της εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε διακόψει διπλωματικές επαφές από τον καιρό που έμπαινε στον τοίχο μου και έγραφε ακραία πράγματα, ακραία όμως. Δεν έχει γυρισμό αυτό το πράγμα, πιστεύω. Είναι κρίμα για την ιστορία της, για την προσωπική και την οικογενειακή ιστορία, για όσα κουβαλάει, για όσα πρέσβευε κάποτε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της μια μισής αυτής ώρας. Ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30. Η Αναστασία Γρηγοριάδου θα ακολουθήσει. Η Αγγέλ Κιμπρέλ και ο Νίκος Κακαρίκος ήταν στους ήχους που έφτασαν στα αυτιά σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 9.30.
1: Sous-jacent le désir.

0: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: 3, 2, 1, Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 16 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει η Ευθυμία, η Μελίνα και η Μελίτα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1927 η μεγάλη ηθοποιός Μάρη Κακοτοπούλη παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Δημοτική την τραγωδία του Ευρυπίδη «Εκάβη» και προκαλεί την αντίδραση των έφεδρων αξιωματικών που απειλούν με ταραχές. Το 1924 ανατέλει το αστέρι της Λορίν Μπακόλ, Αμερικανίδας ηθοποιού που μάγεψε το κοινό με τη βραχνή φωνή της και τη θελκτική της εμφάνιση. Ένα χρόνο μετά γεννιέται ο B.B. King, ίσως ο μεγαλύτερος μουσικός των blues. Έχουν γράψει γι' αυτόν πως ο τρόπος που παίζει κιθάρα ξεπερνάει την τελειότητα. Θαύτηκε με την επιγραφή «Ο βασιλιάς των blues». Τα 73 έτη κλείνει σήμερα ο Μίκι Ρούρκ, Αμερικανός ηθοποιός που στο απόγειο της καριέρας του θεωρείταν ο πιο περιζήτητος πρωταγωνιστής. Η πιο γνωστή ταινία του είναι το 9,5 εβδομάδες με την Kim Basinger. Η καταχρήση και η εκρήξη θυμού που είχε δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει στην κορυφή. Το 1782 φεύγει από τη ζωή ο Φαρινέλη, ο διασημότερος καστράτης στην ιστορία της μουσικής. Οι καστράτοι ήταν ερμηνευτές εκκλησιαστικής κυρίως μουσικής που είχαν υποστεί ευνουχισμό ώστε η φωνή τους να διατηρήσει την ικανότητα να αποδίδει σε πολύ υψηλές νότες. Το 1977 όλες οι εφημερίδες κυκλοφορούν με πρωτοσέλιδα φόρο τιμής στη σπουδαία Μαρία Κάλλας που έφυγε από τη ζωή από καρδιακή προσβολή σε ηλικία μόλις 53 ετών. Η καριέρα της αξεπέραστη, η κορυφαία ψήφωνος όλων των εποχών. Τραγούδησε στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου, κάθε της εμφάνιση μαγνήτιζε τα βλέμματα όλου του πλανήτη, η σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση απογείωσε το μύθο γύρω από το όνομά της, οι κριτικοί έγραψαν για τη φωνή της ότι ήταν θεϊκή. Το 1932 η Βρετανίδα ηθοποιός Peg Edwards αυτοκτονεί πηδώντας από την περίφημη πινακίδα Hollywood στο Los Angeles. Είναι η πρώτη αυτοκτονία που καταγράφεται στο Hollywood. Το 1965 ο David Jones αλλάζει το όνομά του σε David Bowie, ξεκινώντας τη δημιουργία ενός μύθου που θα μείνει για πάντα στην ιστορία της μουσικής. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. .8 στα FM αλλά και διαδικτυακά σε πολλά διαφορετικά κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς, μετά το Γιώργο Τούλα στο μικρόφωνο του 958, η Αναστασία Γρηγοριάδου για περίπου μία ώρα, η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει για τον ήχο, το ημερολόγιο σήμερα γράφει 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Και πάμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
10: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τιμάμαι στο δρόμο. Τι λες, θα

Το όνομά μου είναι το δικό σου, Μιχάλης Καλτεζάς, Νίκος Τεμπονέρας, Κάρλο Τζουλιάνι, Αλέξης Γρηγορόπουλος, Σαχζάτ Λουκμάν, Μπερκίν Ελβάν, Παύλος Φίσας, Ζάκο Στόπουλος, Τζορτς Φλόιντ, Βασίλης Μάγκος. Κάποια, αυτά είναι τα ονόματα και όπως λέει ο Σπύρος Γραμμένος που έγραψε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, θα μπορούσαν να υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτά και άλλα θα τα κρατήσουμε γιατί έχουμε δύσκολες εποχές μπροστά μας και πρέπει να είμαστε εδώ. Στο τραγούδι ακούσαμε τις φωνές του Φίβου Δελιβοριά, του Δημήτρη Μιστακίδη, του Θοδωρή Μαυρογιώργη, του Αλκίνου Ιωαννίδη, της Μαρίας Παπαγεωργίου, του Δημήτρη Μητσοτάκη, του Φώτη Σιώτα, του Γιάννη Κότσιρα, του Πάνου Φραγκιαδάκη, του Θοδωρή Χορόζογλου. Το όνομά μου είναι το δικό σου, στίχη μουσική Σπύρος Γραμμένος. Εμείς εδώ ένα ακόμα πρωινό στον 9.58 πρέπει να θυμίζουμε συχνά πυκνά στον εαυτό μας αν η ζωή μας έχει νόημα και για ποιο λόγο θα αξίζει το πέρασμά μας από αυτή την γη. Να προσθέσω στα ονόματα των φωνών που ακούστηκαν πριν του Κώστα Παρίσι που για κακός δεν το είπα και να συνεχίσω λέγοντας πως η ζωή έχει νόημα μόνο όταν αγωνίζεσαι για ένα καλύτερο παρόν και ένα καλύτερο αύριο για να αλλάξει αυτός ο κόσμος και να γίνει πιο δίκαιος. Έτσι έλεγαν κάποιοι παλιοί και είχαν δίκαιο έως και σήμερα. Σαν σήμερα το 1973 στο νεκροτομείο του Σαντιάγκο ανάμεσα σε εκατοντάδες πτώματα νέων εργατών και φοιτητών αναγνωρίστηκε το σώμα του μουσικού, ποιητή, σκηνοθέτη, καλλιτέχνη Βίκτορ Χάρα. Ήταν 40 χρονών. Τον βασάνισε άγρια και τον σκότωσε το καθεστώς του Πινοτσέτ. Η δικτατορία που επέβαλαν το Σεπτέμβριο του 1973 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η CIA στη Χιλή ανατρέποντας τον πρόεδρο Σαλβαντόρ Αγέντε, όπως λένε οι ίδιοι, Αλιέντε, όπως λέμε εμείς στην Ευρώπη.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της R3 και ήταν το 1978 όταν κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δεν χρειάζεται πραγματικά τίτλος, είναι ο ίδιος με μια κιθάρα στο εξώφυλλο και το ονοματεπώνυμό του. Αυτός ο πολύ αγαπημένος δίσκος με τραγούδια ένα και ένα. Να σας πω για παράδειγμα ότι ξεκινά, αν σας διαβάσω τίτλους τραγουδιών θα καταλάβετε ότι όλα έγιναν επιτυχίες, άλλα αμέσως και άλλα λίγο καιρό μετά και ακόμα το ανακαλύπτουμε. 1978, έτσι, μετρήστε χρόνια που έχουν περάσει από τότε. Εδώ είναι το με τον Bob Dylan, εδώ είναι τα σακατεμένα τα τραγούδια, η επαρχία 1978, εμείς ήμασταν επαρχία τότε οπότε το ακούγαμε και αλλιώς. Το τραγούδι είναι η αλήθεια, εδώ είναι το βαρέθηκα τα χωρατά, εδώ είναι το θα έρθουν στιγμές, το πάλι βρέχει, το φεύγουν καράβια. Εδώ είναι πολλά, δεν σας λέω και τραγούδια τα οποία δεν ήταν η πρώτη εκτέλεση αλλά τα ακούγαμε ξανά στον δίσκο αυτό. Και βέβαια εδώ είναι όπως και το «Όλα τα έχει ο Μπαξές» που σας είπα λίγο πριν και το επόμενο ακριβώς τραγούδι, το «Τώρα τώρα» και τα δύο είναι σε στίχους του Πάνου Φαλάρα και η μουσική είναι του Λιούις Λιάκ, του καταλανού μουσικού συγγραφέα που ξέρουμε τα τραγούδια του ελπίζω και φαντάζομαι και στην πρωτότυπη γλώσσα, αλλά εμείς τώρα το τραγούδι θα το ακούσουμε με τα ελληνικά λόγια του Πάνου Φαλάρα. Θα στρώσει και λίγο αυτή η φωνή για την επόμενη ατάκα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958-43, καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι, τα Σαββατοκύριακα το αρκετά πρωί, 8 με 9 το πρωί, ακούτε σε επανάληψη εκπομπές της καλημέρας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για μία περίπου ώρα, όπως κάθε φορά που συναντιόμαστε στο ραδιόφωνο. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής. Και θέλω να πω τώρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη Τουλή, γιατί χάρη σε αυτόν θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο δεν είναι από δισκογραφία, είναι μία ζωντανή ηχογράφηση από μία συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Soul SKG, στις 16 Μαΐου του 2026, τότε που μία φοβερή ομάδα μουσικών, βιολοντσέλα εκτός προγράμματος, έπαιξαν, έδωσαν μία συναυλία και διασκεύασαν το Δερβίσι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου για να τον παίξουν και να τον τραγουδήσουν. Τραγουδάει η Άννα Χρυσάνθου, στο βιολοντσέλο είναι ο Γιάννης Τουλής και αυτή η φοβερή ομάδα που έχει φτιάξει, η Φιλιρίνη Μπαρούτα, η Δέσποινα Σπανού, η Άρτεμις Κουκουζίκα, η Λίζα Ριζοπούλου, κοντραμπάσο Λάμπρος Ψωμάς, κρουστά Αναστασία Βλάχου και ο Σπύρος Γραμμένος εκεί, σε εκείνη την συναυλία. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε αυτή την υπέροχη διασκευή και ερμηνεία.

Πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία διασκευή. Βιολοντσέλα εκτός προγράμματος, αυτή η φοβερή ιδέα που είχε ο Γιάννης Τουλής και την υλοποιεί με τον πιο ωραίο τρόπο. Μακάρι να ξαναπαίξουν, εγώ την προηγούμενη φορά δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι σε αυτή την συναυλία που έδωσαν την περασμένη άνοιξη. Από εκεί και αυτό που μόλις ακούσαμε, Γιάννη Τουλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άδεια να το παίξουμε στην εκπομπή. Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, Δημήτρης Μιστακίδης αμέσως τώρα, όχι με τη δική του φωνή, αλλά δικό του τραγούδι. Η φωνή είναι αυτή που δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Την καταλαβαίνεις με την πρώτη ανάσα.

γιατί με κοιτάς με αυτά τα μάτια. Είμαι εγώ που σου γκρεμίζω τα παλάτια, εγώ που θα έρχομαι στον ύπνο σου τα βράδια. Να σου ζητάω αγκαλιές και τρυφερότητα που όσο ζούσα δεν τα χάρηκα τα χάδια. Μα γίνα πρώτο θέμα στην επικαιρότητα.

Σμύρνη όταν φυλάγανε στα πλοία. Σ' ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριών χρονών και βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω, ούτε αν θέλω να με δείξουν.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 9.58 είναι δεν είναι ημέρα καλή, εμείς θα αγωνιζόμαστε για να την κάνουμε καλύτερη. Θυμάμαι πολύ συχνά κάτι που έλεγε η μαμά μου σχετικό, να λες καλά για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα και να προσπαθείς και να αγωνίζεσαι. Εδώ στην καλημέρα λοιπόν είμαστε όπως κάθε πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, παρέα μαζί, Αγγελική Μπρέλη στον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Τώρα την ώρα που το λέω σκέφτομαι και αν παίξει πρωινό επανάληψη το Σαββατοκύριακο, θα καταλάβετε ότι είναι επανάληψη και ότι δεν θα είμαστε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και δεν έχω δώσει και τρόπους επικοινωνίας. Γρήγορα στο κάνω, έστω και αργά, γιατί πέρασε ήδη η μισή εκπομπή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-338-456. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook μπορείτε να βρείτε εκεί το 958 την εκπομπή που τώρα ακούτε, την καλημέρα του 958. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Το κινητό του 958 στο Viber είναι το 693-00-78-291. Και ας δώσω και το email της εκπομπής, το οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και όσο αυτή διαρκεί, αλλά και αφότου αυτή τελειώσει, είναι το καλημέρα 958fm@gmail.com.
1: Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου, στο διάλειμμά τους τα ταΐζουν ψυχολόγοι, της κοινωνίας λειτουργεί και γυρολόγοι. Ψυχούλα σκόρπια στην πλατεία Βαρδαρίου. Της κοινωνίας λειτουργεί και γυρολόγοι. Ψυχούλα σκόρπια στην πλατεία Βαρδαρίου. Τα περιστέρια στην οδό μοναστηρίου. Έχω πια μάθει πως λατρεύουνε τα τρένα. Να πάνε στη Δύση αφού δεν πήγαν στον Πυθμένα. Όπως και οι πρόσφυγες του διπλανού γραφείου. Να πάνε στη Δύση αφού δεν πήγαν στον Πυθμένα. Όπως και οι πρόσφυγες του διπλανού γραφείου.

τα ξέρουν όσους πουλάν βιτρίνα. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Στις Αφροδίτης το στενό ξεσπάει ρουτίνα. Έρωτες, δρόγια και ιστορίες μυστηρίου. Περιστέρια στην οδό μοναστηρίου αράζουν έξω από το φτωχόν τα κυβερνία. Κλαίνε όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου. Κλαίνε όταν βλέπουνε τη ζαράμι την πορνεία. Τζογάρουνε τους παίκτες κάποιου πρακτορείου.

Λένε καμιά φορά μερικοί ότι σήμερα δεν γράφονται ωραία τραγούδια. Τόσα ξέρουν, τόσα λένε. Αυτοί που ακούσαμε ήταν οι ψηλοί στάχυρα, αυτοί που έρχονται είναι οι κινήθνητοι.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958, Αγγελική Μπρέλη στον ήχο, Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, μας ακούτε πρωινό στον 958, γενέθλια μέρα για τον Κώστα Τρυπολίτη. Ο Κώστας Τρυπολίτης γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1953 και λέω να θυμηθούμε κάποια από τα πιο σημαντικά του τραγούδια. Είναι στιχουργός με πολύ σημαντικό έργο στο ελληνικό τραγούδι. Διαβάζω σε ένα δημοσίευμα του Ριζοσπάστη ένα απόσπασμα από δική του διήγηση. Δεν βρήκα σε ποιον δημοσιογράφο συνάδελφο μίλησε και τα είπε. Θα σας το διαβάσω όμως, θα το ψάξω, πρέπει να το ψάξω. Παραπάνω θα σας το διαβάσω όμως, γιατί μιλάει ο ίδιος για τα δικά του πρώτα νεανικά χρόνια. Ήμουνα, λέει, ο πιο μικρός μαθητής της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Στα 14 είδα από κοντά τα τάγκς και έμαθα απ' έξω όλα τα εμβατήρια υποχρεωτικώς. Η δικτατορία μας εκπαίδευε καλά. Μπήκα στη φιλοσοφική, στο ΕΑΤΕΣΑ και την ασφάλεια, τότε στη Μεσογείον. Την πρώτη την εγκατέλειψα εγκαίρως. Τις σχέσεις μου με τα άλλα δύο ευαγή ιδρύματα τις κράτησα έως τη μεταπολίτευση. Είμαι ικανοποιημένος που έκανα ό,τι και οι περισσότεροι φοιτητές της ηλικίας μου. Δεν κάθισα στα αυγά μου ήσυχος.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

1992 ήταν Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, ο δίσκος «Συγγνώμη για την άμυνα», ερμηνευτής ο Γιώργος Νταλάρας και θέλω οπωσδήποτε να σημειώσω ότι διεύθυνση ορχήστρας εδώ είναι του Κώστα Γανοσέλη, ο οποίος μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο έκανε και τις ενορχιστρώσεις σε αυτόν τον δίσκο, σε αυτή την υπέροχη δουλειά. Ακούσαμε το τραγούδι, το Ανεμολόγιο, που άνοιγε το δίσκο αυτό. Για να πάμε τώρα λίγα χρόνια νωρίτερα, είπαμε το 1992 είναι αυτός ο δίσκος, να πάμε στο 1981, όταν ο Κώστας Τρυπολίτης δίνει στίχους στο Γιώργο Χατζινάσιο και στον δίσκο «Πίσω από τη βιτρίνα», το τραγούδι που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Και αν δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε το «Δε λες κουβέντα» που είναι και αυτό σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, και αν δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε και άλλα και άλλα που είχα σε μία αναμονή να δούμε τι θα παίξουμε, πάμε να ακούσουμε το «Μοναξιά χιλιάδες φύλλα» με τη μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου, με τη δική του ερμηνεία, και να κλείσουμε έτσι και τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.

0: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Η Καστική Έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λάι Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των BAF, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ο γνωστός Τσολιάς, έρχεται με τη νέα του μουσική παράσταση «Ο Πεκεμπλέ» και την «Τσόλια Μπαντ». Με καυστικό χιούμορ, μουσική και σχολιασμό της επικαιρότητας, η νέα περιοδία του σατυρικού δημιουργού υπόσχεται μια βραδιά όπου η ελληνική πραγματικότητα περνά από το ανατρεπτικό φίλτρο του Τσολιά. Στον κινηματογράφο Ναταλή, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία του Τάσου Μιμέτη «Πολιτική κουζίνα». Ο Φάνης, πολίτης στην καταγωγή και αστροφυσικός στο επάγγελμα, ξαναγυρίζει στην πόλη ύστερα από 30 χρόνια για να δει τον άρρωστο παππού του. Το ταξίδι δίνει την αφορμή για μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν ως παιδί στην πόλη μάθαινε τα μυστικά της μαγειρικής και ζούσε τον πρώτο έρωτα με τη μικρή Σαϊμέ. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Ταρκόφσκι «Στάλκερ». Σε μια απροσδιόριστη μελλοντική κοινωνία, τρεις άντρες διεισδύουν σε μια απαγορευμένη ζώνη και έρχονται αντιμέτωποι με βασικά υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Αλληγορικό διπορικό με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και Ντοστογεύσκι διαλόγους. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο διεθνούς φήμης τενόρος Πιότρ Μπερτζάλα συναντά την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής σε μια βραδιά αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Η βραδιά φέρνει στη σκηνή άριες και ορχιστρικά αποσπάσματα από έργα που έχουν σφραγίσει την ιστορία της όπερας, δημιουργώντας έναν μουσικό διάλογο με την εμβληματική μορφή της Μαρία Κάλλας. Ξεκινά στα παλιά σφαγεία το Reworks Festival 2026. Για 5 ημέρες και νύχτες το Reworks θα αναπτυχθεί σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με DJ sets, live performances, ειδικά projects και παράλληλες δράσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα ακόμη μεσημέρι στην Βόλτα του 958 με τον Νίκο Κακαρίκο σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών στα λόγια της εκπομπής. Η Βόλτα που είναι στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Η Βόλτα που έχει τις θεματικές και τα αφιερώματά της και τους κύκλους εκπομπών όπως αυτό στο οποίο βρισκόμαστε και σήμερα. Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Ένας κύκλος εκπομπών που ξεκίνησε με την πρώτη να είναι αφιερωμένη στο Λάκη Χαλκιά και μάλιστα δύο εκπομπές υπήρξαν γι' αυτό. Μετά για τη συνέχεια σταθήκαμε στον Αντώνη Καλογιάννη και πρόσφατα ήδη από την προηγούμενη εκπομπή αυτού του κύκλου βρισκόμαστε στον μουσικό κόσμο του Γιώργου Νταλάρα με αφορμή η πρώτη εκπομπή, την συναυλία του για το Ρεμπέτικο και εκεί είχαμε σταθεί στην πρώτη εκπομπή στην σχέση του Νταλάρα με το Ρεμπέτικο, η οποία είναι κάπως έτσι σαν να το έχει μες στο DNA του, γραμμένο στο καθενός, του καθενός κάποιο στοιχείο. Στον Γιώργο Νταλάρα είναι σίγουρα ένα από τα βασικά του μουσικά κομμάτια, ενστικτόδη θα έλεγα υπάρχουν μέσα του. Όμως ο Νταλάρας δεν αρκέστηκε μονάχα σε αυτό, διότι σε όλα αυτά τα χρόνια επεδίωξε να καταπιαστεί με όλα σχεδόν τα είδη του τραγουδιού και έτσι θα φτάσουμε να έχουμε και την δεύτερη και πιθανότατα και άλλες δύο ακόμη εκπομπές. Μιλώντας λοιπόν για τον Γιώργο Νταλάρα, θα έχουμε μια ενδεικτική περιγραφή και επιλογή από την δισκογραφία του που θα πρέπει να πω ότι αφορά τριψήφιο αριθμό μαζί με τις συμμετοχές. Είναι μια πολύ ωραία και δύσκολη ραδιοφωνική σειρά αν θες να τα κάνεις όλα αναλυτικά. Επομένως θα επιχειρήσουμε μια σύνοψη. Καλή σας ακρόαση.

Κόκκινο τριαντάφυλλο του Μίκη Θεοδωράκη σε μουσική και στίχους, τραγούδι αφιερωμένο στον Αλέκο Παναγούλη, τραγούδι που περιλήφθηκε σε έναν μεγάλο διπλό δίσκο βινιλίου τότε του Γιώργου Νταλάρα, «Οι Μάιδες, οι ήλιοι μου», του 1978. Θα σταθούμε λοιπόν σε μια εποχή που έτσι αυθαίρετα την ονόμασα εγώ «Η ενηλικίωση», αφορά τη σχέση του Γιώργου Νταλάρα πέρα από το ρεμπέτικο για το οποίο αναφερθήκαμε, την σχέση του με το έντεχνο, με το πολιτικό τραγούδι και όλες αυτές τις ερμηνείες του σε τρεις συνολικά δεκαετίες από τα 1970 μέχρι και τα τέλη του 1990, με συνεργασίες με τα σπουδαιότερα ονόματα του συνθετικού μας χώρου, του κόσμου της σύνθεσης, Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Μαρκόπουλος, Κουγιουμτζής, ασφαλώς, που είναι ο μεγάλος μουσικός μέντορας του Νταλάρα στα πρώτα του βήματα, Μάνος Λοΐζος, Απόστολος Καλδάρας, αλλά και Δημήτρης Λάγιος και Νικολόπουλος και αρκετοί ακόμη. Θα δούμε πολλά από αυτά στην εξέλιξη και της σημερινής εκπομπής και των επόμενων. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα Σταύρο Κουγιουμτζή.

Σταθμός λοιπόν, σημείο σταθμός στην πορεία του Γιώργου Νταλάρα η συνεργασία του με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Το έχει τονίσει πολλές φορές σε συνεντεύξεις του ότι χρωστά μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στον Κουγιουμτζή. Έγινε η γνωριμία τους όντας ο Νταλάρας μονάχα 18 ετών τότε στα πρώτα επαγγελματικά του βήματα. Να πω ότι βγήκε από 15 χρονών στο τραγούδι. Θα πούμε δύο λόγια έτσι για εκείνα τα πρώτα χρόνια σε λίγο. Αυτή η σχέση λοιπόν Νταλάρα Κουγιουμτζή υπήρξε ένα εκπληκτικό δέσιμο και σε επίπεδο προσωπικό και φιλίας, αλλά και σε συνεργασίες, διότι έκαναν μαζί εξαιρετικούς δίσκους. Το Να ήταν το 1971-1970, όταν ανθίζουν Πασχαλιές, 1971, Ηλιοσκόπιο, Μικρές Πολιτείες, Τα Ψηλά τα Παραθύρια, Τρελή και Άγγελοι, που μόλις το ακούσαμε το τραγούδι, με στίχους του ίδιου του Κουγιουμτζή, Ύμνη Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων, Έβρεχε ο κόσμος. Πάμε να γυρίσουμε κάπου στα πρώτα, πάμε στο Όταν ανθίζουν Πασχαλιές.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές, ο κύκλος εκπομπών που βρίσκεται η βόλτα μας, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Δεύτερη εκπομπή για τον Γιώργο Νταλάρα, που να πούμε τώρα έτσι δύο λόγια, αν και λίγο πολύ είναι γνωστά στο περισσότερο κόσμο. Είναι γεννημένος στη Νίκαια 29 Σεπτέμβρη του 1949. Μου έχουν πει, δεν θα αποκαλύψω ποιος, ότι μάλλον είναι του 50, αλλά έπρεπε για να κάνει συμβόλαιο να είναι 18 χρονών και έβαλε ένα χρόνο πιο νωρίς για να μπορέσει να κάνει το συμβόλαιο, παιδιά μου που λέτε. Λοιπόν, γεννημένος ως Γιώργος Νταράλας, γιατί είναι γιος του Λουκά Νταράλα και εγγονός του Χρήστου, δεξιοτέχνη στο βιολί ο παππούς. Πρώτα βήματα καλλιτεχνικά στο ρεμπέτικο, στο σμυρναϊκό και κατόπιν βέβαια στο λαϊκό. 15 χρονών ξεκινά. Πρέπει να πούμε ότι από πάρα πολύ μικρός, ο Νταλάρας, επειδή ο πατέρας του έλειπε πολύ από το σπίτι, αναγκάστηκε να δουλέψει από ηλικίας 7-8 χρονών, δηλαδή, είναι στο μεροκάματο. Το 1965 τον φέρνει στο τραγούδι κατοπινά ο Ζαγοραίος, πρώτα ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο οποίος ήταν και φίλος με τον πατέρα του, τον Λουκά Νταράλα, βλέποντας έτσι ότι είχε χαρίσματα φωνητικά, τον έσπρωξε προς τη δισκογραφία. Μάλιστα του έγραψε και δύο τραγούδια που όμως δεν ηχογραφήκαν ποτέ, γιατί όταν πήγε να τα ηχογραφήσει το 1967, ήταν ακριβώς 21 Απριλίου, έγινε το πραξικόπημα της δικτατορίας και δεν μπήκε ποτέ στο στούντιο, γύρισε πίσω γιατί υπήρχαν τα άρματα μάχη στους δρόμους και δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ αυτή η ηχογράφηση. Μετά μαθαίνουμε από την αυτοβιογραφία του Βαγγέλη Περπινιάδη ότι τα δύο αυτά τραγούδια ήταν το «Μπροστά στα σκαλοπάτια σου», «Κανταδορίστικο χασάπικο» λένε ότι ήταν, και το «Πάντα σε φίλους πίστευα», ένα ζεϊμπέκικο. Μπαίνει λοιπόν με τραγούδια από τα λαϊκά κέντρα μεν ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά το ένστικτό του αλλά και οι προσωπικές του επιλογές τον οδηγούν στο να στραφεί προς τους λεγόμενους έντεχνους, αλλά είναι λαϊκοί, λαϊκότατοι, απλώς έχουν και μια μεγάλη καλλιέργεια και οδιακή και κλασικής παιδείας. Στρέφεται προς τον Κουγιούμτζη, στρέφεται προς τον Λοΐζο. Εκεί θα πάμε τώρα για να ακούσουμε το «Ήλιε μου, σε παρακαλώ».

Γιώργος Νταλάς, λοιπόν, στο Ήλια μου σε παρακαλώ. Ο Μάνος Λοΐζος, με τον οποίο συνεργάστηκαν σε σπουδαία τραγούδια, το Αχελιδόνι μου, το Έχω έναν καφενέ, το Πάνε να πει, το Μάνα δε φυτέψαμε, το Δέκα Παλικάρια, όλα σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Να σταθούμε σε ένα ακόμη από αυτά, να ακούσουμε το Έχω έναν καφενέ.

Ένας άλλος μεγάλος σταθμός εκείνα τα χρόνια του, τα πρώτα της ανερχόμενης εξέλιξης της καλλιτεχνικής του Γιώργου Νταλάρα ήταν και ο Απόστολος Καλδάρας. Κάνουν μαζί δύο πολύ χαρακτηριστικούς δίσκους με στίχους του Πυθαγόρα, την Μικρά Ασία, που κυκλοφορεί μάλιστα και επαιτειακά έτσι στα 50 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, κυκλοφορεί Αύγουστο του 1972, και ένα χρόνο μετά τον Βυζαντινό Εσπερινό, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η Μικρά Ασία, με τον Καλδάρα, με τον οποίο έχουν και σκόρπια τραγούδια, έχουν το Άχο Μπαγλαμάς, έχουν το Η Φαντασία. Θα ακούσουμε χαρακτηριστικά δύο κομμάτια πάντως, όπως καταλαβαίνετε από δύο το πολύ τραγούδια από όλους αυτούς τους σπουδαίους σταθμούς συνεργασιών του Γιώργου Νταλάρα με τους συνθέτες ακούμε. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε το «Μες του Βοσπόρου τα στενά» και μετά θα πούμε και μια κουβέντα και για εκείνα της Μικράς Ασίας.

Η πρώτη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα με τον Απόστολο Καλδάρα είναι σε έναν μεγάλο δίσκο, εξ ολοκλήρου με δικά του, που αυτή την ονομασία έχει. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά Απόστολο Καλδάρα, 1971. Έχει πολλές επανεκτελέσεις εκεί. Το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, Εβίβα Ρεμπέτες, Εγώ ποτέ δεν αγαπώ. Πολλά σε στίχους της Ευτυχίας Παγιανοπούλου και του Κώστα Βίρβου. Σχεδόν όλος ο δίσκος. Η επόμενη όμως, και έχει και πολύ ωραία άλλα επίσης, έτσι, καθαρόαιμα, ωραία, βαριά λαϊκά, ας πούμε, το «Ποιος θα με πληροφορήσει», το «Φορτώθηκα τις τύψεις μου», «Θα βρω μουρμούρι μπαγλαμά». Η επόμενη συνεργασία βέβαια είναι στην Μικρά Ασία και ολοκληρώνεται με το Βυζαντινό Εσπερινό. Εδώ είναι και το ντεπούτο, ας πούμε, της Χαρούλας, τότε με την συμμετοχή της στο «Δυο παλικάρια από τα Ιβαλή» και στο επίσης στην δεύτερη πλευρά «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς» και το «Πήρε φωτιά το κορδελιό». Εδώ θα ακούσουμε ένα ακόμη από τις ερμηνείες, ένα ακόμη τραγούδι, πάντα με στίχους του Πυθαγόρα, από αυτά που ερμηνεύει ο Νταλάρας. Θα ακούσουμε την «Προσφυγιά», εξαιρετικό συγκινητικό κομμάτι. Εδώ υπάρχει επίσης και ένα πάρα πολύ ωραίο με την απαγγελία του Γιάννη Φέρτη, η συνομιλία κατά κάποιο τρόπο τραγουδιστή με τον ηθοποιό Παπαγγέλη, το «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω». Αλλά είπαμε και από την αρχή, δεν γίνεται να τα προλάβουμε όλα, ίσα ίσα δειγματοληπτικά κάποια πράγματα, έτσι μια περίληψη ενός τεράστιου έργου μουσικού, δισκογραφικού, και σε ποσότητα και σε ποιότητα και σε ποικιλία και στα πάντα μπορούμε να παρουσιάσουμε σήμερα. Πάμε στην «Προσφυγιά».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες από τη μουσική διαδρομή, την καλλιτεχνική διαδρομή του Γιώργου Νταλάρα στην σημερινή εκπομπή, την Βόλτα που έχει τον Νίκο Κακαρίκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσίαση. Η δεύτερη εκπομπή, η εκπομπή της ενηλικίωσης, της ανόδου προς την κορυφή, οι συνεργασίες με μεγάλους συνθέτες στο έντεχνο και στο πολιτικό τραγούδι. Όμως να λέμε και μερικά πράγματα που δεν θα βρούμε άλλη ευκαιρία να τα αναφέρουμε έτσι, που αφορούν το μεγάλωμα του Γιώργου Νταλάρα. Ας πούμε το ότι ήταν 15 χρόνων, ανέφερα πριν ότι δούλευε από παιδάκι, από 7 ως 15 χρονών ταυτόχρονα με το σχολείο. Σκεφτείτε ότι έχει κάνει ίσα με 10 επαγγέλματα, από μεταφορά πάγου, βοηθός καφετζή, βοηθός σε βιβλιοδετείο, τυπογραφείο, έχει κάνει τεχνικός αυτοκινήτων, γρασαδόρος, εργάτη σε οικοδομή, βοηθός επισκευών σκαπτικών μηχανημάτων, οξυγονοκολλητής και βοηθός χρυσοχώου. Συγγνώμη που μας πιάνουν τα γέλια, αλλά είναι πραγματικά καταπληκτικό. Πολυτεχνίτης, πραγματικά πολυτεχνίτης αυτός ο άνθρωπος και πολυτεχνίτης όπως φάνηκε μετά και στο χώρο της μουσικής, αφού είναι και ένας καταπληκτικός μουσικός πέρα από ερμηνευτής. Υπήρξε και υπάρχει και μέχρι σήμερα έτσι, με αυτήν την ιδιότητα και ως παραγωγός δίσκων άλλων, δηλαδή νέων δημιουργών. Υπήρξε ακόμα και εμπνευστής δημιουργός, να το πούμε, μαγαζάτορας, δεν μπορείς να το πεις, καλλιτεχνικός διευθυντής μπορείς, γιατί αυτός έφτιαξε την Ιερά Οδό. Σιγά σιγά θα τα λέμε και αυτά. Πάμε όμως σε ένα μεγάλο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, που είναι η σχέση του, η τραγουδιστική, η ερμηνευτική, με τον Μίκη Θοδωράκη. Στα 1974 τραγουδά τα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας με την ποιήση του Γιάννη Ρίτσου, μία από τις δισκογραφικές εκδόσεις που βγήκαν τότε, γιατί έχει βγάλει και άλλη ο Μίκης, με Δημητριάδη, με Μητσιά, με Καλογιάννη, έχει πολλές τέτοιες, με Βιτάλη επίσης να συμμετέχει. Έχει πολλές δισκογραφικές εκδόσεις. Και λίγο αργότερα, στα 1976, κυκλοφορεί ένα 45, ας πούμε, που τα λέγαμε τότε, δύο τραγούδια. Το ένα το ακούσαμε πρώτο-πρώτο, το Κόκκινο Τριαντάφυλλο. Από την άλλη πλευρά ήταν το Εκείνος Ήταν Μόνος. Λοιπόν, ένα δείγμα από τα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας. Ας πάρουμε να ακούσουμε το Κυκλάμινο.

Με τον Μίκη Θεοδωράκη βέβαια είναι μια τεράστια η συνεργασία, γιατί υπάρχουν ύστερα συναυλίες που κάνουν μαζί, περιοδίες ολόκληρες ανά τον κόσμο, υπάρχουν ηχογραφήσεις του Action ST, σχεδόν 20-25 χρόνια αργότερα η ηχογράφηση από τον Γιώργο Νταλάρα και της Ρωμιοσύνης, μεγάλο και αυτό εμβληματικό έργο του Γιάννη Ρίτσου. Να μείνουμε όμως σε εκείνη την εποχή, να μείνουμε στον δίσκο Ραντάρ. Έχουμε αναφερθεί διεξοδικά σε αυτόν τον δίσκο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα απλώς να θυμηθούμε ένα-δυο κομμάτια από εδώ. Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, Μίκης Θεοδωράκης φυσικά στη μουσική. 1981 κυκλοφορεί ο δίσκος. Έχει αρχίσει και επικρατεί πια η αντίληψη, έχει μπει στο παιχνίδι αυτό που λέμε χρυσός δίσκος και τα λοιπά. Ήδη η πρώτη τέτοια μέτρηση είχε γίνει με την Μικρά Ασία. Τότε καθιερώνεται ο όρος χρυσός δίσκος, 50.000 πωλήσεις μάλιστα ήταν τότε. Και πλατινένιος ήταν με τις 500.000 πωλήσεις εκείνο τον καιρό. Μετά άλλαξαν τα νούμερα, κατέβηκαν σιγά σιγά. Με την ευκαιρία να πούμε ότι έχει καταπληκτικά ρεκόρ πωλήσεων εμπορικά ο Γιώργος Νταλάρας. Τα τραγούδια μου, ας πούμε, του 1983 έχουν περισσότερες από 700.000 πωλήσεις. Έχει τα Λάτιν, που θα προλάβουμε κάτι να ακούσουμε, με 650.000 πωλήσεις. Το «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς», 270.000 πωλήσεις. Το ρεμπέτικο επίσης, 50 χρόνια ρεμπέτικο, είχε και αυτό πάρα πολύ υψηλές πωλήσεις. Να τα αφήσουμε όμως αυτά και πάμε να ακούσουμε το «Χωρίς φεγγάρια». Να ακούσουμε το «Χωρίς φεγγάρια».

Πάντα εδώ στο 958 με την Βόλτα να είναι αφιερωμένη στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές» των Γιώργο Νταλάρα, εκπομπή δεύτερη, και πάμε να σταθούμε σε έναν δίσκο που χρονολογικά τον προσπεράσαμε, αλλά καθόλου όμως όσον αφορά το καλλιτεχνικό του περιεχόμενο και την αξία. Άλλωστε, τι να πρωτοπρολάβεις, να μεταδώσεις, ειλικρινά είναι όλοι οι δίσκοι του Γιώργου Νταλάρα, ειδικά στα πρώτα έτσι εκείνα χρόνια, με τις μεγάλες αυτές συνεργασίες, όλα τα τραγούδια είναι διαμάντια, ένα και ένα, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιο περισσότερο ή λιγότερο. Στα 1978 λοιπόν, θα γυρίσω σε αυτόν τον δίσκο, βγαίνει το «Οι Μάιδες, η ύλη μου», και εκεί έχει συνεργασίες με Γιάννη Σπανό, ανάμεσα σε άλλους, με Χρήστο Γκάρτσο, με τον Στέλιο Βαμβακάρη, με τον Αντώνη Βαρδί, με τον Μιχάλη Τερζή. Τι να πρωτοδιαλέξεις από εδώ. Δύο τραγούδια όμως προσωπικά που τα αγάπησα από την πρώτη στιγμή που τα άκουσα, είναι αυτά τα οποία θα σας μεταδώσουμε για τη συνέχεια. «Στην Αλάνα» καταρχήν, Γιάννης Πανός, με στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Και πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι από τον ίδιο αυτόν δίσκο, Μακριά από τα ψέματα, μουσική του Νίκου Λαβράνου σε εξαίρετους στίχους, καταπληκτικούς πολιτικούς στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Τέλος για σήμερα. Πολλά κομμάτια βρίσκονται σε αναμονή για να τα μεταδώσουμε προφανώς στην επόμενη εκπομπή, στον κύκλο αυτό, μικρά σημειώματα για μεγάλους ερμηνευτές. Κλείνοντας, θα αποχαιρετισμώ στο Una Moneda Lendi, ένα κέρμα του έδωσα, από τα Latin, ένα τραγούδι όπου οι ερμηνευτικές δυνατότητες του Νταλάρα βρίσκονται πραγματικά στο απόγειο. Ο Νίκος Κακαρίκος βρισκόταν στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, φιλιά.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και ναι, έφτασε η ώρα για το τρίτο φεστιβάλ παιδιού της μικρής σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της μικρής σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Μαρία Κάλλας, μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες όλων των εποχών. Η Άννα Μαρία Κεκυλία Σοφία Καλογεροπούλου, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά της, που έφυγε σε ηλικία 53 ετών σαν σήμερα το 1977 στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή. Μαρία Κάλλας, εντάξει, πάντες ξέρουμε για τη ζωή της. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι τόσο γνωστός σαν ευρύτερο κοινό όσο η Μαρία Κάλλας, η οποία στην ηλικία των 9 ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και μετά από 2 χρόνια κέρδισε το πρώτο της βραβείο ως σολίστ σε παιδικό διαγωνισμό ενός ραδιοφωνικού σταθμού της Νέας Υόρκης. Ήταν το 37 μετά το διαζύγιο των γονιών της που ακολούθησε τη μητέρα της στην Αθήνα και γράφτηκε στο Εθνικό Οδείο του Καλομήρη για ένα χρόνο αργότερα. Βρέθηκε στο Εθνικό Οδείο Αθηνών. Έδωσε την πρώτη παράσταση τον Απρίλιο του 39 και τον Οκτώβριο του 40. Ξεκίνησε η συνεργασία της με την λυρική σκηνή Αθηνών. Τα έχετε δει και στη σειρά που είχε γίνει στην ΕΡΤ. Το 1945 επέστρεψε στη Νέα Υόρκη για μια νέα καριέρα που δεν στάθηκε τυχερή, αλλά γνωρίζεται με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Αρένα τη Βερόνα, τον Τζοβάνι Τζενατέλο, και πηγαίνουν μαζί στην Ιταλία. Αρχίζει εκεί τις εμφανίσεις της με σημαντικούς ρόλους όπως την Τζοκόντα. Δίνει κάποιες παραστάσεις στη Λατινική Αμερική και σε 7 Δεκεμβρίου του 1951 κερδίζει την αναγνώριση ανοίγοντας την σεζόν στην Σκάλα του Μιλάνου με τους Σικελικούς Εσπερινούς. Άρχισε μεγάλη της πορεία με εμφανίσεις λίγο αργότερα στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, στο Δίο Ηρώδου του Αττικού, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στην Όπερα των Παρισίων, και μία λαμπρή καριέρα έτσι ξεκίνησε. Μία καριέρα που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει. Θανάσης Γογάλης στο μικρόφωνο του 958 για την επόμενη ώρα, παρέα με τον Χρήστο Σιδερίδη που θα ρυθμίσει τον ήχο.

Μαρία Κάλλας, η αιώνια φωνή. Σας σήμερα, επαναλαμβάνω, έφυγε από τη ζωή και γι' αυτό ίσως έχουμε και τον Πιότρ Πετσάλα, έναν από τους πλέον περιζήτητους θενόρους της διεθνούς λυρικής σκηνής, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά εδώ στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο, σε ένα γκαλά όπερας αφιερωμένη στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας, υποψήφιος για Γκράμι και νικητής του Echo Classic. Αυτός ο σημαντικότατος Πολωνός τενόρος έχει διαγράψει μια πολύ σημαντική διεθνή πορεία. Η φωνή του έχει χαρακτηριστεί αιώνια, χάρη στην σπάνια ομορφιά, το θερμό ηχόχρωμα, τη λάμψη και τη σταθερότητά της σε συνδυασμό με την τεχνική του αρτιότητα, όπως λένε και τα δελτία τύπου. Τέλος πάντων, το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει

Και τελειώνοντας να πω ότι φυσικά και πρόκειται για μια ακόμα σημαντική συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, χάρη στην οποία η πόλη αυτή υποδέχεται την ελίτ των σύγχρονων καλλιτεχνών.

Άντε και λίγος BB King, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1925. Θα ακούσουμε και David Bowie λίγο αργότερο. Υπάρχει λόγος, γιατί σαν σήμερα άλλαξε το όνομά του το 1965. Τι λέμε όμως τέτοια πράγματα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για μια χρονοστιβάδα. Όχι χιονοστιβάδα, έχει σχέση με το χρόνο. Χρονοστιβάδα. Έχουμε να πούμε πράγματα για 45 ιστορίες που αφορούν αυτή την πόλη. Και δεν λέω τίποτα περισσότερο, γιατί εδώ μαζί μου στο στούντιο και πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω

0: τον Στέφανο Τσόπουλο και τον Θανάση Γεωργίου, δύο εξαιρετικούς φίλους, δεν ξέρω πόσα χρόνια. 40, 50, 60.
1: Ας πούμε από τον περασμένο αιώνα.
2: Πανσέλινος.
0: Κύριε, τώρα πάνε στο σχολείο, βέβαια.
1: Μιας και τον προαναγγείλατε, λεγόταν David Jones.
0: Α, πόσα ξέρει, ο ραδιοφωνατζής.
1: Έχασε το μάτι του σε έναν καυγά με συμμορίες, εξού και το μάτι του David Bowie που όπως με το ονομάστηκε μετά ήταν γυάλινο και όλοι απορούσαν για ποιο λόγο το ένα
0: άλλο χρώμα.
2: Οπότε, ναι. Και να πω ότι τον κάναμε και εξώφυλλες επιλογές.
0: Επιλογές
2: της Μακεδονίας.
0: Εκείνο το ένθετο πολιτιστικό που είχε κάποτε η εφημερίδα.
1: Που έβγαινε μαζί με ένα άλλο ένθετο, την Πανσέλινο.
2: Την Πανσέλινο, που ήταν ο Θανάσης Γογάδης αρχισυντάκτης.
1: Και έτσι προδίδουμε ότι τα πόσα χρόνια είναι το περασμένο αιώνα.
2: Είμαι ο πιο μικρός, Θανάσης Γεωργίου.
0: Την έφα. Λοιπόν, Φρονστιβάδα, ένα βιβλίο το οποίο έγινε έκθεση. Και να αρχίσουμε από το βιβλίο, Στέφανε. Θεσσαλονίκη πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα βιβλία που έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Ακόμα και σε αυτά που έγραψα στην Αθήνα και είχαν πρωταγωνιστές Αθηναίους, ας πούμε στα χλωμά στην Τριβάνια της Φωκίωνος Νέχρη, ο ήρωας ήταν Θεσσαλονικιός και θυμάμαι την Τζέννη Μαστοράκη να με ρωτάει πουλάκι με αυτό το επίθετο, γιατί το διάλεξες, γιατί αυτόν τον λέγανε Μίλτο Ρογκότη. Τη λέω Τζέννη μου, γιατί μου λείπουν τα σουτζουκάκια στην Αθήνα. Λοιπόν, ας πούμε στο πριν τη χρονοστιβάδα, στο άλλο μου το μυθιστόρημα, στο Ανθούλα Σταθοπούλου στην Εγγραντία, με νεύρα που εντάξει είναι εμβληματική ποιήτρια της πόλης μας, ο κεντρικός ήρωας λέγεται Αλκιβιάδης Περεβός, οδός Περεβού στην Τούμπα. Ναι, είναι η Θεσσαλονίκη παρούσα σε όλα τα βιβλία μου, είτε έχουν να κάνουν με αυτές τις ιστορίες της χρονοστιβάδας, είτε με τις μυθιστορίες που σκαρφίζομαι και βγάζω.
2: Και περνάει και κανείς ξανθιώτης από μέσα.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί η πλάκα είναι ότι και οι δύο είστε από την Ξάνθη.
1: Και οι τρεις. Γιατί η έκθεση που έγινε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης δεν θα μπορούσε να συμβεί. Εγώ με το Θανάση, εγώ έβαλα λέξη, ο Θανάσης έφτιαξε τα έργα. Το τρίτο πρόσωπο που έστησε όλη αυτή την υπέροχη εγκατάσταση, η Άντζελα Θανασίου της εταιρείας Wales. Η Wales έχει στήσει το μετρό.
0: Είναι από την
2: Ξάνθη. Whale Graphics.
1: Whale Graphics,
2: ναι. Δεν είναι από την Ξάνθη, είναι συμμαθήτριά του. Ναι. Και συμμαθήτη της αδερφής μου, γιατί είναι συμμαθητές όλοι αυτοί.
1: Από την Ξάνθη, αλλά από μια γειτονιά που όταν το λέω σε φίλους ότι εμείς μεγαλώσαμε και παίζαμε μπάλα στο πάρκο της Μεξικάνας, μου λέγανε έχεις την Ξάνθη πάρκο που λέγεται Μεξικάνα.
2: Είναι ακριβώς δίπλα σπίτι μου.
1: Μεξικάνα.
0: Καλά, τι διαπλοκή είναι αυτή. Δηλαδή έλεος.
2: Και να πούμε ότι και τα κρασιά ήταν χωρικός Ξανθιώτης. Ο Ανατολικός Βάνιας.
0: Ναι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, εχθές το βράδυ είχαμε εδώ δίπλα μας στο μουσείο έτσι, ένα event.
1: Ένα μεγάλο πάρτι όπου ήρθαν όλοι οι φίλοι μας, ήρθαν όλοι οι αναγνώστες, ήρθαν όλοι αυτοί που θέλουν να δουν από κοντά πώς ένα βιβλίο δραπετεύει από τα βιβλιοπωλεία και γίνεται εγκατάσταση τέχνης. Και επειδή από την αρχή που κάναμε με το Θανάση λέγαμε ότι αυτό που θα κάνουμε θα είναι κάτι βρυδικό, σε ένα μπάρ ας πούμε θα μπορεί να μεταπλάθεται σε μια ωραία αφήγηση με μουσική, είχαμε και μουσική χθες συγκεκριμένη.
2: Καραθάνος.
1: Ο Δημήτρης Καραθάνος, επίσης από το λόμπι Μακεδονία επιλογές Πανσέλινος. Και ας πούμε, τι άλλο, είχαμε στήσει ένα πάρα πολύ ωραίο μπαρ.
2: Με support του local που ήταν και αυτός χορηγός.
1: Ναι, και με τα παιδιά του μουσείου ήταν πολύ συγκινητικό αυτό. Δηλαδή αυτό το υπέροχο πλάσμα που λέγεται Χρήστας Ζακαλή, υπεύθυνη επικοινωνίας όλων των
0: MOMS.
1: Ενεδύθη το ρόλο της μπαργούμαν.
2: Ναι, και σήμερα μάλλον θα είναι τεντωμένη. Μιλάμε για πολλή δουλειά. Με ροκάματα.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν μια συγκινητική.
0: Ίσως ακούει και ραδιόφωνο, αφού θα είναι σπίτι τεντωμένη.
1: Στο κρεβάτι.
2: Και μπορεί και λίγο σουρωμένη. Δεν ξέρω γιατί στον πάρα και τι έπινε.
0: Σωστόν. Λοιπόν, Στέφανε, πώς ξεκίνησε αυτή η χρονοστιβάδα?
1: Ξεκίνησε όταν μια μέρα βλέπω τον Πέτρο Πασαραντόπουλο, τον εκδότη του Επίκεντρο, και μου λέει, ρε Στέφανε, επειδή πήγαινε έρχομαι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, διαβάζω αυτές τις ιστορίες που γράφεις στην Athens Voice, και νομίζω ότι κάποιες αυτές που αφορούν με το παρελθόν της πόλης, γιατί στην Athens Voice εγώ καλύπτω και το τρέχον,
0: ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, το Rework, ας πούμε, που ξεκινάει σήμερα και γιατί πρέπει να ακούσουμε τον Paul Kalkbrenner από το Βερολίνο. Αλλά όταν δεν είχα θέματα επικαιρότητας, πάντα έκανα στην Athens Voice το εξής. Άνοιγα το σιρτάρι μου, κρατούσα πάντα σημειώσεις ως συλλέξεις ιστοριών και έλεγα, α, σήμερα θα γράψω για το πόσο μεγάλος αρχιτέκτονας Ποζέλη, που τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης του ανήκουν, ήρθε από σπόντα στη Θεσσαλονίκη. γιατί ερωτεύτηκε μία ανήλικη καλόγρια. Είναι πραγματική ιστορία αυτή. Ο Σουλτάνος του είπε: είναι σκάνδαλο αυτό. Μπορείς να πας όμως στη Θεσσαλονίκη, που ήταν λίγο, η Θεσσαλονίκη λίγο πιο ανοιχτή, όσο και φαίνεται περίεργο τότε. Και έτσι, χάρη σε έναν απαγορευμένο έρωτα που άνθησε εδώ, η Θεσσαλονίκη είχε όλο το τυχαίο δηλαδή που μας περιβάλλει στις ζωές μας, αλλά και στην ιστορία του κόσμου. Οπότε όλες αυτές τις παλιές ιστορίες που έβαλα στα Athens Voice, τις διάβασε ο Πέτρος Πασαραντόπουλος και μου λέει: έχω την υποψία ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ωραία έκδοση με ιστορίες. Κάθισα από εδώ, κάθισα από εκεί, τις μάζεψα, ήταν 95. Και εκεί ο Θανάσης μου έστεισε και το προηγούμενο βιβλίο. Ναι. Έτσι. Εκεί μου ήρθε η ιδέα και την είπα αμέσως του Πασαραντόπουλου ότι θα τις κάνουμε τις ιστορίες, οι οποίες μπορούν να τυπωθούν σε μία νύχτα. Τις επεξεργάστηκα βέβαια ξανά, τις έδωσα λίγο πιο λογοτεχνικό, που σ' άρεσε.
0: Λογικό.
1: Έτσι, λογικό. Έκανα ρεμίξ στον εαυτό μου.
2: Η Βάγια έκανε την επιμέλεια, Ματσάρο, να το πούμε.
1: Επίσης από τη Μακεδονία, την εφημερίδα. Λοιπόν, οπότε σκέφτηκα εκείνη την ώρα όμως. Εμένα πάντα με απασχολούσε το ότι η Θεσσαλονίκη, πέρα από εξαιρετικούς μάγειρες, πέρα από εξαιρετικό rock and roll, τρύπες, παθιά, Παπάζογλου τα πάντα, πέρα από εξαιρετική ποιήση, έτσι. Τελευταίο έτσι προϊόν που συμβαίνει από τις αρχές του αιώνα παράγει εξαιρετική οπτική επικοινωνία. Δηλαδή, ο Θανάσης Γεωργίου είναι ένας εκπρόσωπος αυτού που λέμε graphic design, παιδιά του Κάρλου Τσίζεκ. Έτσι, ναι. Γιατί όλα ξεκινάνε από κάπου. Ο Βαγγέλης Λιάκος των Μπίτρουτ, ας πούμε, που είναι πλέον, έχουν ξεφύγει από την εμβέλεια την ελληνική και σκοράνουν παντού στον πλανήτη, είναι επίσης εκπρόσωπος. Η πόλη είναι γεμάτη γραφίστες, παρότι δεν μου αρέσει να το λέω γραφή. Λέω λοιπόν του Πέτρου, έχω μια ιδέα, αρκεί να δεχτεί ο Θανάσης. Πηγαίνω λοιπόν στα δάση και του λέω: έχω μια ιδέα ότι ήρθε η ώρα.
0: Αρκεί να δέχτη ο Παπασαραντόπουλος.
1: Όχι, ο Παπασαραντόπουλος δέχτηκε, μου είπε: κάνω ό,τι θες. Λέω: Θανάση, έχω μια ιδέα. Για ποιο λόγο πάντα εσύ, αλλά και η φάρα σου, η φίλη σου, να είστε στην 7η σελίδα ενός βιβλίου. Τυπογραφική διευθέτηση.
0: Ναι.
2: Σχεδιασμός.
1: Ναι. Δεν θέλω, επειδή θεωρώ ότι είστε καλλιτέχνης κι εσύ, πέρα από ότι είσαι φίλος μου, θεωρώ ότι είσαι καλλιτέχνης, έτερο νεκάτερον η φιλία. Εντάξει, αυτό θα τα λέω ότι είναι καλλιτέχνης, ακόμα και αν δεν ήθελα να με βλέπει ή δεν ήθελα να τον αντικρίζω. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε μαζί αυτό το βιβλίο, δηλαδή να πας στο εξώφυλλο, Στέφανος Τσιτσόπουλος, 5% λέξεις, Θανάσης Γεωργίου, αν μου πεις ότι μπορείς αυτό το πράγμα να το οπτικοποιήσεις με έναν τρόπο. Εγώ τώρα είχα στο μυαλό μου, επειδή αυτή είναι η υπεργραφή της όλη. Γι' αυτό μια ιστορία ήταν να κάτσει, να του δώσω το vintage υλικό, να το πειράξει λίγο με τους υπολογιστές του, να βάλει τα νοημοσυνάτα που κάνουν οι γραφίστες πριν μάθουν την νοημοσύνη. Και τέλειο το έχουμε. Μου λέει, ας με το σκεφτώ. Το σκέφτηκε. Την επόμενη μέρα παίρνει τηλέφωνο, λοιπόν, μου λέει, επειδή εσύ το κάνεις όπως το κάνεις, έτσι, που αυτό προϋποθέτει υδρότα, έρευνα, μπλα μπλα. Εγώ πήρα την απόφαση, κάθε ιστορία να την οπτικοποιήσω με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αυτό που εμπνευστήκαμε τη λέξη χαρτογλυπτική. Δηλαδή, δούλεψε με χαρτιά, δούλεψε με ψαλίδια, δούλεψε με κόλλες, δούλεψε φτιάχνοντας έργα όπου το λάθος δεν συγχωρείται. Δηλαδή, κάθε έργο του Θανάση. Λοιπόν, οπότε, τώρα νομίζω πρέπει να πεις εσύ για ποιο λόγο εγώ σου έδωσα 95 ιστορίες, εσύ διάλεξες
0: 45.
2: Γιατί δεν έβγαιναν, ήταν πολύ απλό.
0: Δεν μπορούσα να κάνω άλλα ξενύχτια.
1: Γιατί ο Παπασαραντόπουλος ήθελε να κυκλοφορήσει το βιβλίο στη Διεθνή Έκθεση.
2: Βασικά είχαμε timeline. Είχαμε. Πώς το λένε, timeline.
0: Χρονικά περιθώρια.
2: Περιθώρια να το κυκλοφορήσουμε στην έκθεση βιβλίου. Ο στόχος ήταν να γίνουν 50. Έγιναν 46, οπότε το κάναμε 45 για να είναι στρογγυλό το νούμερο. Παρ' όλα αυτά, επέλεξα να δουλέψω με αυτόν τον τρόπο με το χαρτί, το οποίο όντως δεν συγχωρείται. Αλλά πρέπει να το ξαναφτιάξαμε, κανείς λάθος. Και να έχουν μια άλλη λογική, να φύγει από το ηλεκτρονικό, να γίνει με το χέρι, να είναι πιο εικαστικά.
0: Ναι.
2: Το ξαναλέω, δεν είμαι εικαστικός, αλλά επειδή φλερτάρουμε με αυτό κάθε μέρα, με αυτή τη λογική, να φύγει από μια τυπική εικονογράφηση και να γίνει κάτι αυτόνομο. Και επίσης, έτσι έχει μια δεύτερη ανάγνωση. Λόγω χαρτιού και λόγω υλικού, τα πράγματα είναι πιο αναγκαστικά, πιο δωρικά και πιο λιτά.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να περάσει ένα μήνυμα, χωρίς να εικονογραφήσεις παραδοσιακά κάτι, να μπορέσει να του δώσει μια εικόνα. Οπότε, διαβάζεις το κείμενο που έχει μια ανάγνωση πολλές, από όποια μεριά και το δεις, και έχεις και ένα έργο που το μπορείς να δεις ένα μήνυμα ή πέντε μηνύματα ή διαφορετικά ο καθένας. Οπότε αυτό είναι και η μαγεία του. Και έγινε ένα παγετάκι πολύ γλυκό στο τέλος.
1: το οποίο όμως για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό του το έλεγα από την πρώτη στιγμή. Όταν το είδα ολοκληρωμένο, τα κείμενά μου και η εικόνα του, θα μπορούσαν οι εικόνες να λειτουργήσουν και αυτόνομα σαν κάρτ ποστάλ. Γιατί Οι αναφορές του είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και τις ήξερα. Για μένα στην αρχή αυτό φάνηκε σαν μια σπουδή στο μεγάλο Λούτσιο Φοντάνα.
2: Το είπα και το έκανε σημαία και του λέω: καλά, δεν κάνω και το Λούτσιο Φοντάνα.
1: Εκτός από ένα έργο που είναι αναφορά στο Ρόι Λίχτενστάιν.
2: Αυτό ήταν.
1: Αλλά νομίζω ότι.
2: Δεν ήταν αναφορά, τον κατέκλεψα εκεί. Δηλαδή τον έσυξε στο κλέψιμο.
0: Νομίζω ότι. Φοντάνα όταν
1: Η ρογμή.
2: Αλλά τώρα ήμουν στο Μόμο και κάθεσα μπροστά μου και μια φωτογραφία στο Λούτσιο Φοντάνα.
1: Τα έργα του είναι αυτόνομα. Μπορούν να βγουν σαν καρποστάλ, 45 καρποστάλ για Θεσσαλονίκη, που το μόνο που έχει ανάγκη, όπως σε κάθε καρποστάλ, είναι μια επεξήγηση. Δηλαδή, Κεφτέδες, Σοσιαλισμός και Βαρβαρότητα, Σταφοβίδες, Βασιλιάς Ηρακλείου. Έτσι.
2: Και αυτή ήταν και η διαφωνία μας στην έκθεση. Ήθελα να κρεμάσω μόνο τα έργα με ένα τέτοιο. Του λέω: δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει μια εγκατάσταση μαζί με το κείμενο. Όποιος διαβάσει, ό,τι διαβάσει. Θα επιλέξει να διαβάσει κάποιες δύο κομμάτια. Γιατί κείμενα, λέξεις και εικόνες είναι ένα πράγμα. Οπότε ουσιαστικά έκανα μια εγκατάσταση που κρέμεται από το ταβάνι, σαν χρονοστιβάδα, και κινείται ο κόσμος μέσα από αυτό. Περνάει μέσα στον χρόνο αυτά τα κείμενα και τις λέξεις. Αυτό ήταν όλο για το σκεπτικό, το πώς θα οργανώσω την έκθεση, γιατί έκανα και το μουσιολογικό του πράγματος. Τα άφησα όλο στο χαρτί και έφυγε στις ΗΠΑ και το στήσανε χωρίς να είμαι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά το πήγαν καλά, όπως τους έδωσε όλο το πλάνο, όπως θα στηθούν.
0: Γιατί το ερώτημα ήταν, βλέπω το έργο του Γεωργίου επάνω ή κάθομαι και διαβάζω όλη την ιστορία από κάτω?
1: Ο φύλακας του μουσείου, χθες όταν αποχαιρετιστήκαμε,
2: εξαιρετικό.
1: Κάθε μέρα πηγαίνω και βλέπω ένα έργο και διαβάζω ένα κείμενο. Το οποίο το θεώρησα μαγικό αυτό. Λέω: κοίταξε, ένας άνθρωπος που πηγαίνει κάθε μέρα, βλέπει ένα έργο και διαβάζει ένα κείμενο. Και μαθαίνω, λέει, μια ιστορία.
2: Και πήγε καλό ουίσκι.
0: Επίσης, η άλλη παρεξήγηση. Όταν πήρα το βιβλίο στα χέρια μου, το παίρνει η Τέρψη, η γυναίκα μου, και λέει: καλά, ο Γεωργιού άρχισε να γράφει. Λέω: πολύ καλό.
1: Κοίτα, είναι ένα βιβλίο γεμάτο παρεξηγήσεις. Εμένα, ας πούμε, με πιάσανε δύο, δεν θα τους πω χούλιγκανς, φανατικούς του Άρη στον δρόμο και λένε: Τσιτσόπουλε, είδαμε το κίτρινο χρώμα. Ξέρουμε ότι είσαι Ηρακλής, αλλά ξέρουμε ότι η Βαΐα Ματζάρογλου είναι άρρωστη με τον Άρη. Επέβαλε επομένως. Λέω: εντάξει, οκ, okay, έτσι νομίζετε. Αλλά όντως αυτό που ήθελα συνέβη. Αυτό που επιτέλεψε δηλαδή, εμένα πολύ με κάνει χαρούμενο, γιατί ήθελα ο καλλιτέχνης και ο συγγραφέας
0: να είναι μαζί. Εκείνη.
1: Να είναι στο ίδιο level ακριβώς.
0: Είναι ένας απίστευτος διάλογος, η απόλυτη ισορροπία θεωρώ.
1: Ναι.
2: Μα δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε τίποτα με τα μάτια. Ετοίμαζα μερικά 3-4, ξέρω εγώ. Τον έλεγα, για πέρα από το γραφείο λίγο. Πω, μαλάκα, τι είναι αυτό,
0: είναι αυτό.
2: Ή πηγαίναμε για μπραντς και του έβγαζα από την τσάντα κανένα δυο.
0: Ρε παιδιά, όταν ο ένας ξέρει πολύ καλά τον άλλον και υπάρχει απόλυτη επικοινωνία, έτσι δουλεύει ο αυτόματος πιλότος, ξέρεις που
2: έτσι πηγαίνεις. Παράλληλα και μαζί, δηλαδή ο καθένας έκανε το δικό του κομμάτι και συναντιόντουσαν αυτά τα πράγματα χωρίς να,
1: ναι,
2: να υδρώσουμε.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή τώρα έχω αγχωθεί, γιατί ο εκδότης μας παράγγειλε το νούμερο 2 της Χρονοστιβάδας, το οποίο πρέπει να κυκλοφορήσει στην επόμενη έκθεση βιβλίου, όπως η πρώτη κυκλοφόρηση.
2: Να τέτοια κάνει, ναι. Βάζει το Μάιο νούμερο, βάζει
1: τώρα νούμερο. Έχω αγχωθεί, γιατί όλο αυτό το πράγμα της δεύτερης φοράς δεν θα έχει καμία σχέση με την πρώτη. Και δεν το λέω για μένα. Το λέω πιο πολύ, το άγχος μου είναι για το Θανάση. Δηλαδή, εδώ ο Θανάσης έχει εφεύρει μια γλώσσα η οποία είναι σύμφυτη, συνυφασμένη και απόλυτα εφαπτώμενη με το βιβλίο. Έτσι. Ναι. Εγώ τώρα σκέφτομαι, αν ήμουν ο Θανάσης, επειδή εγώ γενικά βαριέμαι, δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα, έλεγα, αν ήμουν ο Θανάσης τώρα στο δεύτερο, θα έβρισκα μια άλλη αυτή. Μου λέει η Βάγια, και για ποιο λόγο να μην συνεχίσετε σε κάτι που εσείς το ανακαλύψατε? Έτσι, ο David Bowie παρεπτόντως άλλαζε προφίλ και προσωπικότητα σε κάθε δίσκο. Έτσι. Δεν λέω ότι είμαι ο David Bowie.
2: Γιατί το λέγαμε και χαμένο.
1: Λοιπόν, ναι. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιώ τον όρο της jazz. Σκέψου, έρχεται ένας φοβερός μπασίστας και συναντάει ένα φοβερό κιθαρίστα, ή ένας φοβερός πιανίστας συναντάει ένα φοβερό τρομπετίστα, που σέβονται πολύ ο ένας τον άλλον και λένε: θα ανέβουμε στο πάλκο του Μήλου ή στο Soul τώρα, ή στον Ορατό, έτσι. Θα ανέβουμε, θα το ξεκινήσουμε με ρε ματζόρε, έτσι, και όπου μας βγάλει. Αλλά υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι δίπλα μου είναι ένας ογκόλυθος του μπάσου. Αυτός ξέρει ότι είναι ένας καλός κιθαρίστας απέναντί του. Οπότε έτσι προέκυψε το βιβλίο. Απόλυτος σεβασμός, ακολουθούσε ο ένας τον άλλον, όπου χρειάστηκε, επειδή αυτά τα κείμενα, επαναλαμβάνω, εγώ το έδωσα 95. Αυτά που διάλεξα 45, τα διάλεξα γιατί με την πρώτη ή με τη δεύτερη του κάνανε
0: το
1: ένα,
0: κλικ.
1: Ένα ναι, τσικ. Ναι. Δεν διάλεξα δηλαδή τα καλύτερα κείμενα τα δικά μου κατά αυτόν για να τα εικονογραφήσει. Ναι. Ήταν ο χρόνος που μας πιέζει και ήθελα να τα κάνω έτσι. Λοιπόν, οπότε...
2: Και σε κάποια χωρίς να μου κάνει κλικ. Δηλαδή ήθελα να τα κάνω γιατί γούσταρα μπορεί τον τίτλο ή το κείμενο ή το... Παράδειγμα που το είπα και χθες, ο Χο Τσι Μινχ, ας πούμε, που έχει το τίτλο μαγικό, μην αφήσει την αλήθεια να χαλάσει μια ωραία ιστορία, που είναι μεταξύ αλήθεια και ψέματος. Αν ο Χο Τσι Μινχ ήταν στο μακεδονικό μέτωπο.
1: Ο Καπαρδόνης είναι σίγουρος. Ότι ήταν.
0: Ναι, ναι. Ότι ήταν.
1: Ότι ήταν.
2: Ναι. Άλλοι όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Οπότε ο τίτλος τα λέει αυτά ακριβώς, ότι μην αφήσει την αλήθεια να χαλάσει. Γιατί και αυτό κινείται μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας. Δεν είναι ένα κείμενο. Οδηγός πόλης. Είναι ένα.
0: Ναι.
2: Είναι
0: το πιο βασικό.
2: Μια ιστορία από μια λιγωνία, βλέπει το κείμενο διαφορετικά. Ακόμα και το Παύλου Μελάν παλαιό Πατρογωνία, α πούμε, που εγώ είμαι, το γραφείο.
1: Και Λόκαλ Γωνία.
2: Και Λόκαλ Γωνία, και το γραφείο μου είναι εκεί. Που περνάω κάθε μέρα και λέω που τα είδα όλα αυτά. Που στην αρχή πρέπει να τα ξαναδώ.
1: Αυτό το είπα στην ξενάγηση, γιατί με ρώτησε ένα, γιατί βάλατε Παύλου Μελάν παλαιό Γερμανού και Λόκαλ Γωνία. Λέω αυτό είναι απευθεία αναφορά στου ψυχογεωγραφικού χάρτε των καταστασιακών του Παρισιού, όπου ο Γκίντεμπορκ και η παλιά του πέραν το χάρτη του Παρισιού, α πούμε, και δεν του ενδιαφέρει ότι εδώ είναι, ξέρω εγώ, η αψίδα ή εδώ είναι η Βαστήλη. Τη σβήνανε. Δίπλα στην Βασίλη ένα καφέ, ας πούμε, που μαζεύω. Για μας αυτό είναι μνημείο.
2: Λοιπόν, καφέ δε φλόρ, πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν
1: μακώ. Για μας είναι πιο σημαντικός ο παραπόταμος της Σικουάνα από το ίδιο του Σικουάνα. Οπότε σβήναν τη Σικουάνα, αφήναν τον παραπόταμο. Οπότε και εμείς βαφτίσαμε έτσι.
2: Αλλά το οποίο ήταν βασισμένο βέβαια και σε ένα κείμενο που λεγόταν η πρωινή του Λόκαλ. Έτσι,
1: η πρωινή του Λόκαλ, ναι.
2: Γιατί είναι μια συμμορία που μαζεύεται 8 το πρωί.
1: Αλλά. Όλο αυτό είναι εφαρμοσμένες δικές μου έτσι κουλαμάρες, ψυχώσεις θα τις αποκαλούσα με την καλή έννοια. Δηλαδή, εγώ είμαι λίγο της αμερικάνικης σχολής δημοσιογραφίας, δηλαδή του γκόντζο τζέρναλισμου. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος πηγαίνει στο γεγονός και καμιά φορά γίνεται και ο ίδιος γεγονός. Έτσι, οπότε, ούτως ή άλλως, κάθε αφήγηση συμπεριέχει ως φίλτρο αυτόν που διαλέγει την οπτική γωνία ή τον τρόπο και τη λέξη που θα το μεταφέρει. Επομένως, εδώ είναι πραγματικές ιστορίες της πόλης, με μια λογοτεχνική έτσι πειραγμένη κατάσταση, όπου στην ουσία το αληθινό είναι πάντα αληθινό, το γεγονός είναι πάντα γεγονός, αλλά η προσωπική μου εμπλοκή πλέον, όπως και κάθε δημοσιογράφος που γράφει σε προσωπικό, σε πρώτο πρόσωπο, το αναδεικνύει από άλλη γωνία. Αυτό το ίδιο πράγμα που κάνω εγώ επί των γεγονότων, κάνει αυτός επ' εμού, που ήδη εγώ έχω πειράξει το γεγονός, οπότε αυτός πειράζει εμένα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ γοητευτικό.
2: Ναι.
0: Ο David Bowie, πού είναι, έτσι και τι σας πήρα μονότερο.
1: Καταρχήν στην έκθεση ακούγεται David Bowie. Ακούγονται δύο τραγούδια που είναι δύο ιστορίες. Η μία είναι το τραγούδι του Παπάζογλου, το Φύση ο Αύγουστος, όπου είναι η ιστορία πώς είναι 50% Παπάζογλου, το άλλο 50% είναι Κινδύνος Χριστιανόπουλος. Λοιπόν, και το άλλο είναι εξαιτίας του Μπαρ Μπερλίν, που υπάρχει μια φοβερή ιστορία. Το Wild is the Wind έχουμε διαλέξει στην έκθεση του David Bowie.
2: Το remix το κάνω εγώ.
1: Όπου το remix, ναι, γιατί όλα είναι ρεμιξαρισμένα, δηλαδή ακούσε ένα mashup στην ουσία, Παπάζογλου και David Bowie, το έκανε ο Σάκης Κοροβέσης. Είναι αυτός που κάνει όλα τα σποτ του Φεστιβάλ Αθηνών, οι φίλοι μας. Αν ήταν να τους πληρώσουμε, πρέπει να ξοδευτούν μια περιουσία. Οι φίλοι μας είπαν, θα το μασαπάρω εγώ.
0: Άλλο David Bowie έχω.

0: Μην τρώμε χρόνο, για τον David Bowie έχουμε πει πολλές φορές. Τώρα λέμε για χρονοστιβάδα. 45 ιστορίες από τη Θεσσαλονίκη, από λέξεις και χαρτογλυπτική. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης που μέχρι την Κυριακή μπορείτε να δείτε στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέσα στην έκθεση δηλαδή. Το βιβλίο «Χρονοστιβάδα», Στέφανος Τσόπουλος, Θανάσης Γεωργίου. Θανάσης Γεωργίου, Στέφανος Τσόπουλος εδώ μαζί μου στο στούντιο του 958, να πούμε για αυτές τις 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη, να πούμε και για αυτά τα έργα που ξενύχτησε, που έβγαλε τα ματάκια του. Τι έκανες ρε Γεωργίου, για πες.
1: Κάποια στιγμή το βράδυ, 2 η ώρα, σηκώνει τη βάση του κρεβάτι και με βλέπει να κόβω και να αράβω στο σπίτι Κυριακή.
0: Τι κάνεις ρε
1: μου, λες, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι σίγουρος ότι αυτά που κάνεις θα αρέσουν? Ούτε που με νοιάζει. Γουστάρω τόσο πολύ που κάθομαι και ξενυχτάω και δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν μ' αρέσουν. Αρέσουν σε μένα, της λέω, και αρέσουν δεν αρέσουν τις όπλοχες.
2: Sorry. Μου έδειξες το πρώτο, μου έδειξες 45 ιστορίες, ήταν το
1: «Τα φωτοτυπάδικα».
2: Τα φωτοτυπάδικα θα τραγουδάνε πάντα στη Μελενίκου. Ναι. Που για μένα, ας πούμε, η Μελενίκου είναι η οδός φωτοτυπάδικων. Μου έδειξε το πρώτο έργο. Πού, ρε φίλε, του λέω, τι σκάει εδώ πέρα. Τέλος πάντων.
1: Και μετά του κάτω τον Μπερλίν. Και εκεί το γονάτισα.
2: Μετά τον Μπερλίν. Αλλά είπε Βάσο. Είπαμε Βάγια προηγουμένως που έκανε επιμέλεια. Είπε Βάσο, όλο τυχαίως, και η Βάσο Κουίδου, η σύντροφός του, ήταν και οι δύο οι ερωτές μας. Ανθίσανε στην εφημερίδα Μακεδονία πάλι. Αλλά και χρονοστιβάδα, έτσι. Πέφτει ο χρόνος πάνω. Δεν υπάρχει λέξη χρονοστιβάδα. Είναι
1: η Βάσο τη support σε όλο, ακόμα και το γραφείο τύπου.
2: Άλλο θέλω να πω. Δίπλα στο Θανάση δούλευε ο Μάικ Καρακώστας και δουλεύει και ο Μπάμπης Κιμίκλου. Επίσης το ατελιέ τη Μακεδονία του τότε
0: ήταν.
2: Και όταν δουλεύαμε σε κάποια φάση, δηλαδή όταν η Βάγια διόρθωνε δίπλα στο Θανάση και εγώ παρατηρούσα από πίσω και η Βάσο μας έφερνε κρουασάν, τυρόπιτες, καφέδες και δίπλα ήταν ο Μπάμπης και ο Μάικ, πάθανε ένα σοκ και έλεγα τώρα τι χρονιά, ξέρω τι ώρα είναι, ξέρω και τη μέρα, ποια χρονιά είναι τώρα, είμαστε εδώ στη Ζεύξηδος στο 2026 ή βρισκόμαστε στην Εφημερίδα Μακεδονία, στη χρονοκαψούλα
1: μοναστηρίου
2: και είναι νύχτα και απέναντι οι πεταλούδες της νύχτας κάνουν, οι πεταλούδοι κάνουν πιάτσα και τα τρένα έρχονται.
0: Όχι, εμένα κάποια στιγμή όταν με ρώτησε η Τέρψη, η γυναίκα μου, λέει, μεγάλωσες δύο παιδιά, ερήμη σου. Εγώ τα μεγάλωνα, εσύ ήσουν αλλού. Λέω, το χάρηκα αυτό το αλλού, γιατί ήταν τα ξενύχτια στη Μακεδονία, αυτές οι ατέλειωτες ώρες με τον Στέφανο, με τον Θανάση, με τον Μπάμπη, με τον Μάικ,
2: με τη Βάγια, με την Κυριακή Τσολάκη που είναι ακόμα στη Μακεδονία, με την Όργα Τσατήλα που μας πήρε τηλέφωνο.
1: Με τηλέφωνο πριν πούμε στο μουσείο, δεν μπορώ να έρθω, με χώσαν, έχω να γράψω.
2: Με τη Χριστίνα Δοητσίνη που ήρθε στην έκθεση και ήταν στο τελείω τη Μακεδονία, τώρα είναι αυτή που φτιάχνει όλο αυτό που λέγεται Διεθνή Έκθεση.
0: Το Γιώργο Καμπαρδόνη.
2: Το Γιώργο Καμπαρδόνη. Περάψε και τον πρόλογο.
1: Λοιπόν, στο μουσείο.
2: Στέλιος Καμπαρδόνης τον πρόλογο του. Το βιβλίο είναι έτοιμο να τυπωθεί και περιμένουμε τον Σκαμπαρδόνη. Οπότε το στέλνω στο Θανάση και παίρνει τηλέφωνο εκείνη την ώρα ο Καμπαρδόνης. Και λέω, πρέπει να τον δώσω. Και λέει ο Γιώργος το περίφημο, 10 πόντους με ψήλωσες.
1: Μα έδωσε και την καταγωγή εκεί, τα δυο ξαδιωτάκια που κάνανε βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη. Του άρεσε πολύ. Ναι.
0: Λοιπόν, για να πούμε για την επιλογή αυτών των 45 ιστοριών. Είπαμε ήταν περισσότερες.
1: Εμένα ρωτώ, γιατί τα πέταξα έξω και κράτησα τις 45.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, πλάκα κάνω. Πες, Στέφανε.
2: Όταν λες επιλογή, εννοείς με ποια λογική τη βάλαμε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη?
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ αστείο.
1: Αυτό ήταν πολύ αστείο.
2: Πάρα πολύ αστείο. Πες το σύγχρονο.
1: Μου στείλει ένα draft με τίτλους και τα κείμενα αδιόρθωτα ακόμα για να αρχίσω να το κάνω. Και ταυτόχρονα ξεκινάω να στήσω και λίγο το βιβλίο, να έχω περίπου πώς θα τρέξει. Δεν κάναμε καμία αλλαγή. Το draft που μου έστειλε με τη σειρά που ήταν το
0: πάνω. Τόσο καλά.
1: Και βγήκε να είναι πρώτος
2: ο Κικέρωνας,
1: που είναι και χρονολογικά
2: το 54 π.Χ. όταν ο Κικέρωνας από τη Ρώμη ήρθε στην Γκαμάρ.
1: Η μόνη αλλαγή που κάναμε ήταν μια τρίπλα να βάλουμε. Ήταν προτελευταίος ή προπροτελευταίος ο Μπουτάρης και το βάλαμε τελευταίο για να κλείνει με τον Μπουτάρη. Ναι,
2: ο Γιάννης Μπουτάρης στον ουρανό με τα άφιλτρα τσιγάρα. Δηλαδή είναι κλεμμένο Beatles, έτσι, Loose in the Sky with Diamonds. Ο Γιάννης Μπουτάρης στον ουρανό με τα άφιλτρα τσιγάρα. Οπότε ήταν προτελευταίος ο Μπουτάρης στο πρώτο draft που το έδωσα. Απλά το πήρε και το έκανε τελευταίο. Όλα τα κείμενα, από τον Κικέρωνα ως τον Μπουτάρη και το ενδιάμεσο, δεν άλλαξε σειρά καθένα. καθόλου. Mm. Και αυτό επίσης όμως είναι εύκολο, γιατί χρονοστιβάδα τι πάει να πει, έτσι.
1: Χιονοστιβάδα
2: σε κυνηγάει το χιόνι. Ναι. Χρονοστιβάδα είναι χρόνοι που πέφτουν, 2.500 χρόνια ιστορίας, πέφτουν πάνω σου κάθε μέρα, όπως ο Διαβάτης βλέπει την Καμάρα, ας πούμε, έτσι, 54. Πας στο Αριστοτέλειο, λες, α, εδώ ήταν η Σελήνη κάπου, το παίζαν τρύπες το 87. Έρχονται χρόνοι που πέφτουν πάνω σου, ας πούμε, και στην ουσία είναι τα μνημεία που αφηγούν την ιστορία της πόλης, αλλά και κάποια μέρη που δεν τα λες και μνημεία. Το Μπερλίν θα πρέπει να είναι
1: μνημείο
2: σύγχρονο ελληνισμού. Έτσι, το Μπερλίν είναι μνημείο του εαυτού σου. Έτσι, βλέπεις τον εαυτό σου όταν ήσουν 24.
1: Στην εφορία, αλλά τώρα μνημείο είναι, πρέπει.
2: Ναι, αυτό θυμάμαι ο Αίνη.
1: Είναι συγκινητικό που ήρθε στην έκθεση χθε και ο Δυσέγκορο του Ποζέλη, α πούμε.
2: Ναι, ήρθε ο Δυσέγκορο του Ποζέλη. Θα έλεγα τώρα για έναν εκλειπώντα που έκανε εκπομπάρες εδώ.
1: Και, και ο Μόμογλου, και ο γιος του Μόμογλου.
2: Ο Μόμογλου,
1: αλλά... Θα και ο ίδιος, αλλά δυστυχώς...
2: Ο Πάνος Θοδωρίδης, ο αείμνηστος Πάνος, ο Πάναρος, με τον τεράστιο Καλοκύρη, γέρος να είναι εκεί που είναι στην Αθήνα, είχαν συλλάβει οι πολιτιστικείς, δεν πέρασε, να ανακηρύξουν ως μνημείο σύγχρονης, έτσι, αρχαιότητας, το πω εγώ, να ανακηρύξουν το παπούτσι του Καρίδα.
1: Το...
2: Ήταν δηλαδή, γιατί στο Βερολίνο και στη Νέα Υόρκη το CBGB, στο μυθικό κλαμπ, ας πούμε, δεν έπαιξε ο Μπόουι, παίξαν όλοι οι έκτος στον Μπόουι, έπαιξε ο Γκυπόπι, δεν μπορεί να χάρη, το CBGB, ας πούμε, έτσι, είναι το μνημείο που γέννησε αυτό που λέμε punk rock, new wave, τα πάντα όλα, έτσι. Αυτό έχουν οι Νεοϊορκέζοι την πολυτέλεια να πούμε ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο μνημείο της πόλης. Λες, στις ξεναγήσεις είναι και το CBGB και έχει την ίδια ξένα με το άγαλμα της ελευθερίας. Κάπως έτσι το στήσαμε το βιβλίο.
1: Η πλάκα μια που είπε CBGB's, όταν έκλεισε ο CBGB's, έγινε μπουτίκ του Βαρβάτου.
2: Τζον Βαρβάτος.
1: Ο οποίος δεν πήραξε τίποτα μέσα στο CBGB's. Ήταν έτσι ακριβώς, απλά έβαλε τα ρούχα μέσα και πουλούσε.
2: Και μάλιστα ήταν το ξεκίνημα του Τζον Βαρβάτος και της τεράστιας συνεργασίας του με την All Star. Οπότε ξέρεις, το καταλαβαίνεις, μπαίνουν και χορηγοί μέσα, ναι, δεν πήραξε τίποτα.
1: Ούτε τις τουαλέτες δηλαδή. Ναι.
2: Είναι σαν το Μπερλίν αιωνία μνήμη του Θόδωρου Παπαδόπουλου να το πάρει μια εταιρεία, ξέρω εγώ.
1: Η Ζάρα, ξέρω εγώ, και να βάλει μέσα τα
2: παπούτσια
1: και να πειράξει τίποτα.
2: Και να βάλει μόνο τα παπούτσια εκεί που είναι τα ποτά. Να μην πειράξει τίποτα πολύ.
0: Σεβασμός.
2: Σεβασμός.
0: Αυτό είναι, παιδιά.
2: Μα παίρνεις, εισπράτη, παίρνεις μια υπεραξία. Δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Τέλος πάντων, και έτσι πολύ όμορφα έγινε η χρονοστιβάδα, με πολύ αγάπη, με μπλοκές ανθρώπων με τους οποίους συνυπήρξαμε και συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Και επίσης κάτι που θέλαμε από την αρχή, θέλαμε αυτό το βιβλίο να μπορεί να αυτονομηθεί, να γίνει έκθεση τέχνης, να μπορεί σε ένα μπαρ, γιατί το έχουμε παρουσιάσει, θα το παρουσιάσουμε στην Κονσέρβα. Mm. Τα μπαρ τα λαϊκά, το τραγούδι για τον παπά, θα το παρουσιάσουμε στο Εβραϊκό Μουσείο, γιατί μέσα έχουμε δύο ιστορίες για Εβραίους. Θέλαμε το βιβλίο να ταξιδέψει μέσα στην πόλη. Έχουμε...
0: Γιατί αφορά την πόλη.
1: Μα είναι street το βιβλίο, δηλαδή ο χώρος του είναι η πόλη η ίδια. Αστικό τελείως. Ναι. Θα μπορούσε να βγει στην παραλία.
2: Θα κατεβούμε στην Αθήνα. Έχουμε μια μεγάλη συζήτηση με την Εθνική Βιβλιοθήκη, με το Ίδρυμα Νιάρχος, γιατί ταιριάζει το στυλ του. Ναι, εντάξει, μας έτωσε. Ξέρουμε ότι θα πάει στα Χανιά στην επόμενη έκθεση βιβλίου. Ο Μανώλης, δηλαδή. Ο Μπίμπι Κίνγκ που παίζατε προηγουμένως. Ο Μπίμπι Κίνγκ μου είπε: «Α, μα τι βιβλία θα το φέρουμε». Εντάξει, γερό να είναι, θα ταξιδέψει. Αλλά μας ενδιέφερε να ταξιδέψουμε στην πόλη. Θα πάμε στον Εύωσμο.
1: Εννοείται. Κρεμούν ακόμα μικρά βιβλιοπολία, γιατί θέλουμε να τα πάμε στα μικρά βιβλιοπολία.
0: Που είναι και το καλύτερο αυτό.
1: Ναι.
0: Το
1: πήγαμε ανατολικά, έχουμε τα δυτικά.
2: Δηλαδή πήγαμε στη Μυθιστορία, το παρουσιάζει η Καρκίτη, α πούμε. Έτσι. Η δικιά σα εδώ, η δικιά μα. Λοιπόν, τα μικρά βιβλιοπολία επίση μα ενδιαφέρουν. Και τα μεγάλα βιβλιοπολία μας ενδιαφέρουν, αλλά θέλαμε να το ταξιδέψουμε και να πάει να παιχτεί στα μπαρ, γιατί υπάρχουν μελωδίες εδώ, να παρουσιαστεί στα μπαρ με ένα ποτό πάντα, έτσι. Χθες, ας πούμε, τα παιδιά στη Μαβίλη που έχει ανοίξει το Volume R, αυτό το μαγαζί που
1: χρωστάμε για αυτούς να κάνουμε
2: βινίλια, ρούχα. Είχαν καλέσει ένα φοβερό βιβλιοπωλείο του Παρισιού, ας πούμε, εκεί που γεννήθηκε η γαλλική σκηνή. Παίζανε Daft Punk και η Air πίσω σε αυτό το μικρό βιβλιοπωλείο.
1: Και όταν... ο Σίδης ετοιμάζουν κάτι για street art πολύ καλό.
2: Ναι. Και ετοιμάζουν. Έρχονται 24 street artists, οι οποίοι ζωγραφίζουν 24 λευκά και λίφη βινιλίων.
1: Έλληνες, Γάλλοι και
2: τέτοια. Έλληνες, Γάλλοι και οπότε. Γενικά, εγώ θα πήγα να το παρουσιάσω και στη Λαχαναγορά.
0: Γιατί δεν έρχονται 45 και έρχονται μόνο 26. Ας να το δέσουμε διαφορετικά.
1: Αυτό δεν ξέρω, να το ρωτήσεις.
2: Το πας 45, 30, 78 στροφές, οι παλιές.
0: Το χοντρένεις.
1: Ας κάτσουμε στη 30.
0: Λοιπόν, Θανάση, για σένα ποια είναι η ωραιότερη ιστορία και Στέφανε, για σένα ποια είναι η καλύτερη απόδοση του Γεωργίου.
1: Okay. Α, δεν υπάρχει.
0: Ποιο κείμενο.
1: Καλύτερη ιστορία είναι πολλές. Έτσι κι αλλιώς την πρόδωσα τη μία, γιατί
0: μάλλον ναι, πλάι μου κάποια που να σου χτύπησε περισσότερο το συνέστημα.
1: Ναι, ναι, ο Φωκάς.
0: Ο Φωκάς.
1: Το κλειστός Φωκάς στα Χριστούγεννα ήταν συγκινητικό. Να μην μιλήσω για τον Μπουτάρη που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ προσωπικό το κείμενο και συγκινητικό. Αλλά ο Φωκάς και με πολύ χαρά στην έκθεση βιβλίου, όταν παρουσιάσαμε το βιβλίο, με παίρνει τηλέφωνο ο Μανώλης ο Γιαναδάκης, ο Χαράκτης, και με λέει: αγόρι μου, για σένα θα έρθω. Ξέρεις, με δυσκολεύομαι, γιατί είναι με το μπαστούνι και έχει προβλήματα. Ήρθε όντως στην έκθεση και με έβαλε: υπογράψω στο βιβλίο στο Φωκά. Και του λέω: αυτό για αν είναι τέτοιο, όχι να το βάλω σε αφιέρωση στην αρχή, πάνω στο Φωκά. Του λέω: πώ, ευχαριστώ, είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Στέφανε.
2: Εγώ θα πω δύο. Το πρώτο είναι φτράπελο, αλλά θα το πούμε. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα κείμενα που του είχα δώσει, ήταν ένα κείμενο για τα μπακαλιαράκια του Αρίστου.
0: Ναι.
2: Που ήταν μια σύνδεση με το λιμάνι. Δηλαδή, ο Αρίστος δεν προέκυψε, δεν πουλάει μπακαλιαράκι τυχαία, γιατί εκεί αρχίζει στα μέσα, στο Μεσοπόλεμο ξεκινάει το ψάρι, το φτηνό, το γρήγορο για το λιμάνι. Και μέσα του γράφω ένα φοβερό. Το παίρνει ο Θανέστο, το μεταφράζει, καταπληκτικό. Του λέω: τι υπέροχο αυτό. Τέλειο. Έρχεται η ώρα της επιμελήτριας. Παρένθεση, η Ματζάρογλου δεν είναι μια επιμελήτρια ό,τι και ό,τι. Δηλαδή, αν πει
1: φασισμός.
2: Αυτό. Φασισμός.
0: Τέλειωσε.
2: Ναι, όπως και έτσι πρέπει να συμβαίνει.
1: Δημοκρατικά αποφασίζει μόνη.
2: Και λέει, να σας πω, έχετε βάλει κείμενο για τα κεφτεδάκια του σοσιαλισμού και βαρβαρότητα του Βασιλισσακλείου. Βάλατε μπαρ Μπερλίν. Βάλατε local bar. Εντάξει, ωραίες ιστορίες. Αυτά τα μπακαλιαράκια δεν θα τα βάλετε. Πρόσεχε τώρα. Εγώ αρχίζω, μαγκώνομαι, δαγκώνομαι. Εκκρεμεί να φτιάξει τώρα αυτό σε ένα άλλο κείμενο, μια άλλη εικόνα, γιατί έχω βάλει κείμενο όταν ο Χέρμαν Μέρβιλ, πριν γράψει το Moby Dick και την ιστορία με τη Φάλαινα, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πραγματική ιστορία. Ο Χέρμαν Μέρβιλ πέρασε από εδώ.
0: Ακριβώς.
2: Από τη Ρωτώντα Καζού τη Τζικιάμπουτ. Οπότε λέω ότι Θανάση δεν θα μπει αυτό. Και ο Θανάση, τέλεια. Θα το βάλω τα μπακαλιαράκια στο Χέρμαν Μέρβιλ. Ψάρι το ένα.
1: Ήταν ακριβώ, τέργεζε. Κουτί και τα δύο.
0: Από ψάρι σε ψάρι.
1: Όχι, όχι. Τέργεζε και στα δύο. Και όταν έκανα το ένα, δεν ήξερε τι να κάνω στο άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι το ίδιο. Ήταν τόσο δυνατό που είναι αυτό με τη σημαία που βγαίνει μια ουρά ψαριού Φάλαινα.
2: Γιατί αυτό έχει βάλει μια ουρά στην εικονογράφηση. Οπότε τώρα ποιο ξέρει ότι αυτό ήταν η ουρά ενός μπακαλιάρου που ξαφνικά αυτόματα βαφτίστηκε σε ουρά Φάλαινας. Οπότε αυτό. Αλλά το πιο αγαπημένο μου από όλα, εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να διαλέξω, είναι κάποιο που σου μιλάνε, γιατί σου μιλάει.
0: Ναι, αυτόματα.
2: Είναι αυτό που έκανε για. Έγραψε ένα κομμάτι για το Φίνικα, τις πολυκατοικίες του Φίνικα. Mm. Η οποία, σας πω πάλι, ο μέσος Θεσσαλονικιός δεν ξέρει ότι αυτό ο Φίνικας όλο ήταν σχεδιασμένος από το μεγάλο Άρη Κωνσταντινίδη. Έτσι, όλα αυτά. Και θα ήταν, υποτίθεται, μια νέα πόλη. Έτσι, ασχέτως αν η Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε μετά ανάποδα, οπότε αυτό έπεσε σε παρακμή. Βάζοντας, εκεί, όταν μου έφτιαξε, όλο το κομμάτι έχει να κάνει με δύο πολυκατοικίες, οι οποίες μιλάνε,
1: συνομιλούν
2: και απευθύνονται σε μένα που ταξιδεύω για να πάω στο αεροδρόμιο. Και στο φανάρι λοιπόν του Φίνικα, ενώ περιμένω να ανάψει, οι δύο πολυκατοικίες μου μιλάνε και μου λένε: γιατί πάτε προς τα εκεί, δουλεύει καλή σας στα Λερόι Μερλίν, ταξιδεύετε με μία πτήση και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, σουρεαλιστικό. Και όταν μου φέρνει αυτό εδώ, που για μένα ήταν, έχει διαλέξει επί τούτο ένα που δεν είναι ακριβώς, αλλά είναι πολύ κοντά στο Yves Klein Blue, αυτό το μπλε χρώμα.
1: Είναι σχεδόν.
2: Και έχει κάνει το έργο γιατί το δουλεύει τρισδιάστατο. Δηλαδή, μου κάνει τις δύο πολυκατοικίες στην ουσία με δύο όγκους που τον έναν δεν τον κολλάει. Δηλαδή,
0: τον αφήνει παρά έξω.
2: Τον αφήνει παρά έξω, φοντάνα, εγκοπή, έτσι, κενό. Ναι. Εκεί πέρα τρελαίνομαι. Γενικά τρελαίνομαι το μινιμαλισμό.
1: Α, και ένα άλλο ντεσού. Αυτό εκεί με το Ποζέλη, που βρίσκω ένα blueprint πολύ παλιό του Ποζέλη του ίδιου, αρχικά σχέδια. Και είναι ιστοά. Πολλές φορές λέγεται.
2: Ιστοά Μαλακοπής.
0: Μαλακοπής.
1: Και έχω την ιδέα να κάνω κάτι για τον έρωτο του Ποζέλη και τα λοιπά, και πώς προκύπτει τώρα αυτό το κομμάτι του σχεδίου να είναι το τελείο της Αλκμίνης του Λάζαρου Γκρεκού, η γυναίκα του Λάζαρου Γκρεκού, του φωτογράφου μας που μας φωτογράφησε όλα τα έργα, την έκθεση και τα λοιπά.
2: Που είναι ένας συγκλονιστικός έρωτας.
1: Και κάνω δύο έρωτες σε ένα. Δηλαδή περνάει ένα βέλος και μπαίνει από το ένα παράθυρο και βγαίνει από το άλλο. Ναι. Και ήταν ακριβώς το τελείο της.
2: Ήρθε χθες ο δυσέγγωνος του Ποζέλη και όλο χαρά λέει: είμαι ο δυσέγγωνος του Ποζέλη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Θανάσης είναι κάπου απέναντι, είναι μακριά. δεν ακούει.
0: Ναι, ναι.
2: Και από αυτό η ιστορία και η προγιαγιά μου και εκείνο το ένα και το άλλο και πόσο με συγκινείται. Και αυτό που έβαλε ο Θανάσης στην καρδιά, που είναι ο έρωτας του Ποζέλη για την προγιαγιά μου, και λέω ναι. Είναι ερωτική πόλη η Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε ότι στον ίδιο χώρο που ο Ποζέλη αγαπούσε τη Λουίζα, ο φίλος μας ο Λάζαρος που φωτογράφησε τα έργα αγαπάει την Αλκμίνη. Ο άνθρωπος
0: σας παρακαλώ.
2: Τρελάθηκε. Ναι.
0: Λοιπόν, χρονοστιβάδα από το επίκεντρο. Στέφανος Τσόπουλος, Ανάσης Γεωργίου, 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική. Έκθεση με αυτό το τίτλο στο Μόμους, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Αγόρια, χίλια ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Καλό τάξιδο, γιατί έχει μέλλον, έχει παρουσιάσεις χιλιάδες.
1: Και δεύτερη έκδοση μέσα στον
2: Άγιο. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Επίσης, να πούμε ότι το χαρτί της είναι σπάνιο. Ήταν επίσης μια επιλογή προς τιμή του Πασαραντόπουλου που το πλήρωσε ο Πέτρος. Γιατί ο Θανάσης από την αρχή έβαλε βέτο ότι τα χαρτιά θα είναι συγκεκριμένα. Χαρτιά Περάκης είναι ό,τι πιο έτσι, ας πούμε.
1: Ναι, είναι εστέτ. Μια εταιρεία που φέρνει μόνο ειδικά χαρτιά και επίσης μου έχει κάνει χορηγία όλα τα χαρτιά που έγιναν τα έργα.
2: Ακριβώς.
1: Μου τα έστειλε ό,τι ζήτησα.
2: Ακριβώς.
1: Και έκδοση στο χαρτί.
2: Οπότε εκεί, όλο αυτό το πανάκριβο θα μπορούσαμε να βάλουμε το With a Little Help for My Friends στο Beatles. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Α, δεν το έχουμε. Ναι. Κάτι άλλο. Δεν ξέρω και αν προλαβαίνουμε να παίξουμε τραγούδι. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Θανάσης Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε λίγο. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Το No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: Τι όμορφο τραγούδι, μη μου πείτε. Ένα τραγούδι της δεκαετίας του 60 από τους Beatles. Δεν το διάλεξα ίδια. Το διάλεξε μία από τους καλεσμένους μας σήμερα. Δεν το περίμενα, γιατί το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι η γενιά Z και οι καλεσμένοι προέρχονται από αυτή τη γενιά. Δεν περίμενα λοιπόν με τίποτα στη λίστα των τραγουδιών που μας προτείνουν να έχουν Beatles. Δεν τελειώνουν ποτέ οι Beatles. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς.
0: Λοιπόν, είναι η Τάνια Μοσκοπούλου μαζί μας και είναι ο Ραφαήλ Ραχοβίτσας.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Δεν είναι απλώς δύο εκπρόσωποι της γενιά Z, είναι και οι παρουσιαστές της εκπομπής Mind Z.
2: Πολύ σωστά.
0: Που είναι ίσως η μοναδική αληθινά νεανική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, πάντως σίγουρα η μοναδική νεανική εκπομπή στην ΕΡΤ3. Σας παρακολουθήσαμε πέρσι έναν ολόκληρο χρόνο και η εκπομπή θα παρακαματοποιηθεί και φέτος. Ξεκινάτε πρεμιέρα το Σάββατο στις 5, όπως και πέρσι. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Πρέπει να σας πω ότι παρακολούθησα αρκετές εκπομπές σας, είτε την ώρα που παίζονταν ζωντανά, είτε μέσα από το Netflix, και τις απολάμβανα, κυρίως για αυτή τη φρεσκάδα που έχουν και προσπαθώντας κάτι να καταλάβω εγώ της γενιάς X για τη γενιά Z. Λοιπόν, Beatles.
1: Νομίζω πως όλοι χρειαζόμαστε έναν ήλιο που τον περιμένουμε να έρθει στη ζωή μας ανεξαρτήτου γενιάς. Εμένα αυτό το τραγούδι μου φέρνει πολύ φωτεινές μέρες. Κάθε φορά που έξω βρέχει και έχω να πάω σε μια δύσκολη δουλειά, όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μου αρέσει πάρα πολύ να ξεκινάω την ημέρα μου με το Here Comes the Sun. Αλλάζει όλη η κοσμοθεωρία μου μέσα από λίγους στίχους και από λίγη μουσική. Οπότε γιατί όχι Beatles? Βέβαια με τις μουσικές επιλογές που κάναμε σήμερα, δεν ξέρω αν αναθεωρήσουν και μας πάρουν την εκπομπή. Γιατί δεν είναι καθόλου τη γενιά μας, είναι η αλήθεια.
0: Συγγνώμη, η γενιά σας οφείλει να ακούει συγκεκριμένα?
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι πως η γενιά μας γενικά βιώνει μια φάση νοσταλγίας που θα τη συζητήσουμε πολύ άμεσα και στην εκπομπή στη δεύτερη σεζόν του Mindset, και μας αρέσει να κάνουμε ταξίδια στον χρόνο, να πηγαίνουμε πολύ πίσω και να υιοθετούμε παλιές συνήθειες. Οπότε είναι και αυτό ένα απομεινάρι από αυτή την γενικά νοσταλγία που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στο Gen Z.
0: Και επίσης έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας οι παλιότερες γενιές για τη δική σας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
2: Εντάξει, μας έχετε αποδεχτεί νομίζω
0: σήμερα.
2: Λίγο. Μας έχετε αποδεχτεί.
0: Γιατί το λες αυτό? Πώς ναι. Το ξέρεις αυτό? Ξέρεις αν σας έχω αποδεχτεί?
2: Μας έχετε, πιστεύω. Μας έχετε. Γιατί είναι και η γενιά Α τώρα που έρχεται, που αυτή νομίζω είναι λίγο πιο ιδιαίτερη σε σχέση με εμάς. Βέβαια, αν μπορώ να πειράξω λίγο την Τάνια. Η Τάνια επέλεξε, πιστεύω, δεν ξέρω, το Here Comes the Sun, επειδή το είδε μήπως στην αρχική της στο For You, στο TikTok.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι πως γενικά τα κομμάτια που σήμερα έχω επιλέξει και που θα ακούσουμε και στη συνέχεια, και νομίζω πως έχεις επιλέξει και εσύ, έχω μια ιστορία πίσω από όλα τα κομμάτια. Και όταν χθες εδώ η Ελένη μας ζήτησε να επιλέξουμε τραγούδι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πως όταν σε ρωτάνε, πες μου τον αγαπημένο σου σκηνοθέτη, την αγαπημένη σου ταινία, και έρχονται ξαφνικά 10 ονόματα, 10 διαφορετικοί τίτλοι. Αλλά έχουν όλα μια ιστορία. Οπότε κάπως έτσι τα επέλεξα.
0: Και οι Gorillaz, που είναι νεότεροι οπωσδήποτε από τους Beatles, αλλά δεν τους λες και γενιά Z, μάλλον γενιά X τους λες και αυτούς, δική μας είναι δηλαδή, δική μου είναι. Τι ρόλο έχουν στη λίστα σας?
2: Ο ρόλος είναι για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί, κάπως έτσι. Εντάξει, εμείς...
0: Ορίστε, μας κλέψατε για τις ατάκες.
2: Εμείς γενικά σαν γενιά, τους αγαπάμε πάρα πολύ τους Gorillaz, γενικά... Νομίζω αυτό είναι και το χαρακτηριστικό της γενιά μας, προσπαθώντας να κτίσουμε μια ταυτότητα, γιατί οι ταυτότητες πλέον και στην περίοδο που ζούμε είναι πάρα πολύ ρευστές. Νομίζω παίρνουμε διάφορα κομμάτια και από το παρελθόν και μελλοντικά, αυτά που ταιριάζουν όντως στην ιδιοσυγκρασία μας, και φτιάχνουμε μια καινούργια ταυτότητα. Οπότε οι Gorillaz νομίζω μουσικά είναι ένα απόσπαστο κομμάτι, γιατί τόσο πειραματική μουσική που κάνανε και για τη γενιά X, είναι άλλο τόσο πειραματική και για εμάς. Συνδυάζουν πάρα πολλούς ήχους, όργανα, rap στοιχείο με πιο μουσικό, πιο pop κάποιες συγκεκριμένες φορές, ή πιο πειραματικό όπως είπαμε και πριν. Οπότε νομίζω ταιριάζει με την ιδιοσυγκρασία της γενιάς μας, και δεν είναι και τυχαίο ότι όταν ήρθαν και στην Αθήνα πριν από λίγο καιρό, νομίζω πολλά άτομα της γενιάς Z και όχι μόνο, παρευρέθηκαν στο χώρο της συναυλίας και κάνανε χαμό. Γιατί αυτό είναι η Gorillaz.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε αμέσως τώρα Γκορίλας. Ραφαήλ, διάλεξες εσύ αυτό το συγκρότημα και το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε. Προηγουμένως να δώσω τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν μαζί σας όλοι οι άνθρωποι από όλες τις γενιές που θέλουν κάτι να σχολιάσουν, να ρωτήσουν κτλ. Υπάρχει το Viber 6930078291. Υπάρχει το SMS, γράψτε 958, αφήστε κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει το Facebook και από εκεί το Messenger 9,58 FM R3. Και βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο όταν ακούμε τραγούδια παρέα, 23 13 33 8 4 56. Είναι η εκπομπή «Ένα Σάμπλετ για το δρόμο» της γενιάς X. Λίγο διαφορετική εκπομπή σήμερα, γιατί έχει πολύ γενιά Z. Εμείς φιλοξενούμε πολύ συχνά νέους ανθρώπους και από το θέατρο και από το σινεμά και από το χορό, γιατί εσείς προχωράτε τα πράγματα τώρα, το παιχνίδι είναι ήδη στα χέρια σας. Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης που φροντίζει τον ήχο και η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Πάμε κατευθείαν για τους Γκορίλας και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε πολύ ωραία τη διάδραση και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που είναι εδώ στο στούντιο, των καλεσμένων μας σήμερα, της Τάνιας και του Ραφαήλ, που είναι παιδιά της γενιάς Z και γι' αυτό από πέρσι παρουσιάζουν στην R3 μια εκπομπή με τον τίτλο Mind Z. Η γενιά Z, που σήμερα έμαθα ότι το Z προέρχεται από το Zoomers, είναι η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ του 1997 και του 2012. Είναι η γενιά δηλαδή που διαδέχτηκε τους Millennials και τώρα είναι μεταξύ 18 και 30 χρόνων. Ο Ραφαήλ χθες συγκεκριμένα έκλεισε τα 27 και η πρώτη ακροάτρια που επικοινώνησε μαζί μας, η κυρία Πανταζίδου, είναι γεννημένη το 1937. Είναι 90 χρόνων, είπε ότι και αυτοί που είναι 90 αγαπούν τη γενιά Z, αλλά αγαπούν τη ζωή γενικώς και έχουμε πολλά κοινά παρά τα όσα μας χωρίζουν.
1: Έχει άλλο κοινό.
0: Υπέροχη, κυρία Πανταζίδου.
1: Πανταζίδου, συγγνώμη για να το πω, γιατί θα το ξεχάσω τελείως μετά. Και η οδός η οποία μεγάλωσα ήταν η Πανταζίδου κιόλας. Δηλαδή, μιλάμε τώρα σύμπτωση πάνω σε σύμπτωση πάνω σε σύμπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απίστευτο.
2: Και εγώ θα ήθελα να προσκαλέσουμε και την κυρία Πανταζίδου στην εκπομπή μας, γιατί και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τις μεγαλύτερες γενιές, είναι η αλήθεια. Τους έχουμε φέρει και στην εκπομπή ως κοινό. Έχουμε μιλήσει για τον ψηφιακό αλφαβητισμό με τα καπί κορδελιού Ευόσμου. Και εγώ έχω παρατηρήσει ότι αυτές οι γενιές που έχουμε κάποια χρόνια περισσότερα διαφορά από τις πιο κοντινές μας, τους Millennials και τους Boomers, μας κατονοούν πολύ περισσότερο, μας αποδέχονται, δεν μας κολλάνε τις ταμπέλες που μας κολλούν άλλες γενιές, οπότε έχουμε έτσι μια αμοιβαία αγάπη και να έρθει και στην εκπομπή μας στο κοινό, κυρία Πανταζίδου, όποτε θέλει.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει μετά από αυτή την πρόσκληση η κυρία Πανταζίδου. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για την εκπομπή, για τα θέματα που βάλατε στο τραπέζι πέρυσι, για όλη την εμπειρία της πρώτης χρονιάς και τι σχεδιάζετε για την φετινή δεύτερη.

0: στην παρουσίαση. Είναι μια εκπομπή που επιχειρεί τη διάδραση.
1: Σίγουρα είναι, γιατί έχουμε και ζωντανό κοινό, έχουμε και κοινό από τα social media, έχουμε βάλει μουσική. Πέρυσι κάναμε 60 ολόκληρα επεισόδια, ήμασταν πολλές ώρες στον αέρα και ήταν η πρώτη μας χρονιά στην τηλεόραση. Δεν είχαμε έτσι προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο μέσο και στο συγκεκριμένο χώρο. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το ταξίδι. Όπως λέγεται και η εκπομπή Mindset, ουσιαστικά προσπαθήσαμε να βάλουμε τον κόσμο και το κοινό της R3 και γενικότερα το τηλεοπτικό κοινό στο mindset, δηλαδή στον τρόπο που εμείς βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τα πράγματα της γενιάς Z. Γι' αυτό βγάλαμε το σίγμα και βάλαμε το δικό μας Z που αντικατοπτρίζει και τη δική μας γενιά. Και νομίζω ότι υπήρξε αυτή η αλληλεπίδραση που επιδιώξαμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Λαμβάναμε μηνύματα, είχαμε πολύ κοινό μέσα στο στούντιο, γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και μάθαμε κι εμείς πάρα πολλά πράγματα για τη γενιά μας, γιατί φιλοξενήσαμε ανθρώπους της γενιάς μας, δώσαμε το μικρόφωνο στη Gen Z και όχι μόνο. Οπότε ήταν έτσι ένα δούνε και λαβήν, ένα συνεχόμενο δούνε και λαβήν.
0: Και βέβαια η αρχισυντάκτριά σας, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι από τη δική σας γενιά, είναι από τη δική μου γενιά. Οπότε θα ήθελα πολύ να μου πείτε πώς λειτουργήσε αυτός ο διάλογος δύο διαφορετικών γενεών για το, με το ίδιο ζητούμενο, μία εκπομπή για τους νέους ανθρώπους.
2: Καλά, νομίζω αυτό που πρέπει να πούμε και οφείλουμε να πούμε είναι We love Μερσιάνα.
0: Μερσιάνα Ελευθεριάδου.
1: Shout out στη Μερσιάνα.
0: Και παραγωγός του 958, άρα είναι πολύ συγγενικά όλα αυτά.
2: Εντάξει, Μερσιάνα είναι και ένα πνεύμα, νομίζω, το οποίο είναι πολύ ελεύθερο. Είναι πάρα πολύ δουλεμένη, έχει τρελές γνώσεις, τρομερές, δεν ξέρω, απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα, διασυνδέσεις. Ό,τι χρειαστήκαμε ήταν εκεί, στήριγμα. Αν και ήρθε μετέπειτα στην εκπομπή, δεν ήταν εξ αρχής δηλαδή. Εμείς περάσαμε μια διαδικασία την οποία ήμασταν κάπως, είχαμε αρχισυντάκτη, είχαμε διάφορους ανθρώπους που στηρίζανε το project, αλλά γενικά ήταν πολύ ελεύθερο το τι θα κάναμε. Βέβαια αυτό από την μία πλευρά οφείλουμε να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, καταπιάσαμε 60 θέματα, το οποίο για τη γενιά μας είναι αρκετό. Δηλαδή δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όσο σπουδαγμένος να είσαι, δουλεμένος να είσαι και τα λοιπά, γίνονται τόσα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας που δεν μπορείς να εστιάσεις εύκολα σε κάτι. Εμείς βέβαια αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε, να κάνουμε μια εμβάθυνση σε διάφορα θέματα, να τα δούμε στον πυρήνα τους, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό που είπε η Τάνια πριν, και εμείς μάθαμε πάρα πολλά, όχι μόνο επειδή ακούσαμε τη γενιά μας, ακούσαμε άλλους ανθρώπους, επειδή ψάξαμε πάρα πολύ για διάφορα θέματα και ήταν νομίζω και κάτι το οποίο μας κρατούσε στην εκπομπή και μας έδινε συνέχεια κίνητρο για να ψάξουμε όλο και περισσότερα θέματα και να βρούμε ό,τι απασχολεί όντως τη γενιά μας. Βέβαια τη γενιά μας την απασχολούν πάρα πολλά ζητήματα, γιατί όπως είπαμε και πριν, τόσο ρευστά που είναι τα θέματα, από τη μία σε αποπροσανατολίζουν, αλλά από την άλλη είναι μια τεράστια αντλία ιδεών που μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις και να παράξεις περιεχόμενο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς παράξαμε τηλεοπτικό περιεχόμενο, αλλά και πάρα πολύ ψηφιακό περιεχόμενο, γιατί και η σελίδα μας στο Instagram, mindset_r3, εκεί θα δείτε ότι πιάνουμε αυτά τα θέματα με διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο κοντά στη γενιά μας, αλλά λίγο πιο εύπεπτα, γιατί είχαμε και μια μισή ώρα εκπομπή. Φέτος αλλάζουμε πολλά πράγματα, συνεχίζουμε η Τάνια, η Μερσιάνα και εγώ, έχουμε κάποιες αλλαγές δηλαδή, ένα άτομο μείον είμαστε, η Κέλλη Καπακτσόγλου δεν θα είναι φέτος μαζί μας, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνει, την αγαπάμε πάρα πολύ και την Κέλλη, θα μας λείψει, αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι για αυτό που πάμε να φέρουμε φέτος. Και επειδή μου αρέσει να μιλάω πάρα πολύ από ό,τι καταλάβατε και έχω χάσει λίγο την αρχή.
0: Έχω καταλάβει ότι δεν σας προλαβαίνω, ότι βάζετε, έχετε συμπυκνωμένο λόγο και βάζετε πολλά θέματα μαζί. Θέματα που εγώ είχα προγραμματίσει να τα αναπτύξουμε στη διάρκεια της εκπομπής, το ένα πίσω από το άλλο διαδοχικά. Λέτε και ξαναλέτε ότι μάθατε πολλά για τη γενιά σας. Αυτό μας ενδιαφέρει, δηλαδή. Έρχεστε φέτος με διαφορετική εικόνα για το ποια είναι η γενιά Z μετά από 60 εκπομπές που κάνατε με αυτό το θέμα.
1: Νομίζω
0: τι πώς άλλαξε στην αντίληψή σας.
1: Άλλαξε για και την αντίληψή μας και για την ταυτότητα της εκπομπής, όχι μόνο για τη γενιά μας, γιατί είχαμε ξεκινήσει με το μότο ότι μία εκπομπή από τη γενιά μας για τη γενιά μας, αλλά στον δρόμο καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο για τη γενιά μας, είναι για όλες τις γενιές. Εμείς ήρθαμε να γκρεμίσουμε αυτό το χάσμα γενιών που περιγράφουν πολλοί, γιατί η εκπομπή απευθυνόταν σε όλες τις γενιές τελικά. Πήραμε πάρα πολλά μηνύματα από γονείς που έβλεπαν την εκπομπή και κατάλαβαν καλύτερα τα παιδιά.

0: για τους που ανήκουν στη δική μας γενιά. Μπορεί τα παιδιά τους να μην έβλεπαν την εκπομπή, μπορεί όμως οι ίδιοι γονείς να μάθαιναν πάρα πολλά για τα ίδια τους τα παιδιά. Πήραμε μηνύματα από μεγαλύτερες, από μικρότερες γενιές. Εμείς κρατάμε το Gen Z κομμάτι, αλλά προσπαθούμε να γινόμαστε κατανοητοί σε όλες τις γενιές και νομίζω ότι σε αυτό θα επενδύσουμε και άλλο φέτος, γιατί κάπου στην πορεία το ανακαλύψαμε. Γενικότερα αναδιαμορφώνουμε συνεχώς τον χαρακτήρα.
1: Απ' την άλλη, λέμε συνέχεια ξανά και ξανά και κυρίως εγώ τον όρο γενιά Z και γενιά X και αυτές οι κατηγοριοποιήσεις πώς σας φαίνονται?
2: Αν θα μπορούσα να... Δεν για εμάς... Εντάξει, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν κάθε γενιά. Για παράδειγμα, εμάς η γενιά Z, οι Zoomers δηλαδή, λεγόμαστε Zoomers επειδή ο όρος αυτός προκύπτει από το διαδίκτυο. Μεγαλώσαμε στην τεχνολογία και αναπόσπαστο κομμάτι της προσωπικότητάς μας κιόλας, αλλά και της λειτουργίας μας της καθημερινής, είναι το ίντερνετ. Πλέον είναι το AI, για παράδειγμα. Πλέον είναι πολλά τεχνολογικά στοιχεία.
1: Είστε η γενιά που γεννήθηκε μέσα στο
0: διαδίκτυο.
1: Αυτό. Ψηφιακή ηθαγενής χαρακτηρίζεστε. Αυτό είναι ο όρος.
2: Σωστά.
1: Όμως δεν είστε η γενιά που γεννήθηκε με το AI.
2: Όχι, όχι.
0: Αλλά ήρθε μετέπειτα.
2: Ήρθε μετέπειτα, αλλά είμαστε η γενιά που χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο και ρυθμίζει το AI. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε και σε διάφορα κομμάτια. Για παράδειγμα, οι παλαιότερες γενιές από εμάς, σε σχέση ας πούμε, με τη Gen Z, μπορεί η γενιά μας να κινείται μέσα στο χρήμα, αλλά για παράδειγμα δεν το έχουμε εμείς το χρήμα. Είναι στις μεγαλύτερες γενιές. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι υπάρχει γεροντοκρατία, αλλά αυτό το οποίο αναφέρω είναι ότι κάθε γενιά.
1: Είπες ότι υπάρχει γεροντοκρατία.
2: Δεν το είπα. Και...
0: Πώς από το AI πήγε στη γεροντοκρατία, δεν κατάλαβα.
1: Και πολύ σωστά το είπες. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε.
2: Ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι και εσείς να όλες σας οι επιλογές στη μουσική από τη γενιά 6 έρχονται. Δεν λέω ότι γενιά 6 είμαστε η γέροι και η γεροτοκρατία, αλλά Παύλο Παυλίδη μου ζητήσατε.
2: Σίγουρα.
1: Δεν έχετε μουσικά σχήματα της ηλικίας να παίξετε και ζητάτε Παύλο Παυλίδη και μάλιστα από την εποχή των ξύλινων σπαθιών.

0: Ευχαριστούμε. Πρώτη φορά.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Είμαστε εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είναι η εκπομπή, είναι σάμλετ για το δρόμο. Μέχρι τις 3 είμαστε παρέα. Ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο της γενιάς X, η Τάνια και ο Ραφαήλ στα άλλα δύο μικρόφωνα της εκπομπής σήμερα, ο Ραφαήλ Ραχοβίτσας. Και δεν είπαμε καθόλου τίποτα για το βιογραφικό σας, έτσι. Γιατί μόνο διαβάζοντας κανείς το βιογραφικό σας ξεσηκώνει απορίες και θέματα. Ας πούμε, Ραφαήλ, στο δικό σου βιογραφικό βλέπω ότι είσαι δημιουργός περιεχομένου. Τι επάγγελμα είναι αυτό? Βλέπω ότι είσαι social media freelancer. Καλά, αυτό είναι ένα επάγγελμα πολύ παλιότερο, αλλά είναι καινούργιες ειδικότητες. Δεν θα τα βάζαμε όλα αυτά στα χρόνια τα δικά μου, όταν εγώ δηλαδή ήμουνα νέα και έκανα βιογραφικά ως ιδιότητες επαγγελματικές.
3: Εντάξει, είναι...
2: Τι σημαίνει δημιουργός περιεχομένου?
3: Δημιουργός περιεχομένου είναι αυτός ο οποίος παράγει περιεχόμενο για τα media, για τα social media και όχι μόνο. Αυτό έχει να κάνει, πώς θα το πω, θα μπορούσε να, να πω και άλλες λέξεις έτσι της γενιάς μας. Copywriter, το ένα το άλλο, έχει διάφορα.
2: Έλα, το copyright είναι, το ξέρουμε και εμείς. Ήρεμα, ήρεμα.
3: Εντάξει, είναι αυτός ο οποίος παράγει περιεχόμενο για τα... κατά κύριο λόγο για τα social media και τα media στο σύνολο. Θα, εντάξει, εγώ προσωπικά καλύπτω το κομμάτι από το σενάριο, της βιντεοληψίας, του editing, όλα κατά κύριο λόγο τα κάνω με τα χεράκια μου, τα κάνω μόνος μου. Χειρονακτικό επάγγελμα θα ήταν, δεν ξέρω, έχει σίγουρα χειρονακτικά κομμάτια, σίγουρα όχι βαρύ χειρονακτικό. Το editing, ας πούμε, είναι ένα κομμάτι όμως το οποίο απαιτεί να είσαι συγκεντρωμένος, απαιτεί να έχεις καλά γυαλιά, γιατί εντάξει, έχουμε βγάλει και στιγματισμούς από τις οθόνες και μοιοπίες. Αλλά εντάξει, είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι πάρα πολύ φρέσκο, γιατί στηρίζεται στην ουσία στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο TikTok. Παράγεις περιεχόμενο ψηφιακό, κατά κύριο λόγο βίντεο είναι η δική μου η αρμοδιότητα και η ειδικότητα, αλλά δεν κάνω μόνο αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει, δεν τα γράφω στο βιογραφικό μου, αλλά έχουμε περάσει και από εστίαση, όπως κάθε άτομο της ηλικίας μας. Έχουμε περάσει και βραδινά ωράρια, να κάνουμε, ας πούμε, τους πολίτες καφέ, τους πολίτες ψιλικατζίδικα, πάρα πολύ πράγμα. Περάσαμε όλοι από εκεί και νομίζω είναι αναπόφευκτο στην οικονομία την οποία ζούμε, δυστυχώς. Αλλά μετά από κάποιο σημείο βρίσκεις λίγο το δρόμο σου, κάνεις αυτό το οποίο θέλεις, κάνεις μια οικονομία από πίσω για να στηρίξεις τα όνειρα τα οποία θέλεις να πετύχεις. Και δόξα τω Θεώ, προσωπικά εμένα μου βγήκανε αυτά που ήθελα να κάνω από πολύ νωρίς και παλεύω μέχρι και σήμερα.
2: Και η δημοσιογραφία, Τάνια Μοσκοπούλου, εσύ στο δικό σου βιογραφικό λες πως μία από τις μεγάλες σου αγάπες ήταν πάντα η δημοσιογραφία, και τη συνδύασες με την άλλη σου μεγάλη αγάπη, τα αθλητικά γήπεδα, γι' αυτό και δούλεψες σε έναν αθλητικό μηδιακό όμιλο, και οι δύο όμως το πάτε προς τη δημοσιογραφία, σωστά?
4: Ναι, ναι, εμένα η δημοσιογραφία κάποια στιγμή μου είχε πει ένας καθηγητής μου στη σχολή που ήμουν ότι είναι ο τρόπος ζωής. Και το είχα κρατήσει τότε, αλλά μου είχε φανεί κάπως υπερβολικό, δεν μπορούσα να το κατανοήσω.
2: Να γιάσει το στόμα του.
4: Να γιάσει το στόμα του και το χρησιμοποιώ κάθε φορά. Λέω για το Χάρη το Δημαράκι, για αυτή την ατάκα.
2: Α, μάλιστα, αυτός ήταν ο καθηγητής.
4: Ναι, ο καθηγητής μου ο Χάρης ο Δημαράς, πολύ γνωστός δημοσιογράφος εδώ στην πόλη, χρόνια στο Κουρμπέτι και αυτός. Είχαμε συνεργαστεί και στα αθλητικά. Τώρα έχουμε συνεργαστεί εκ νέου και σε άλλα πράγματα πολιτιστικά και πιο έτσι κοινωνικά της πόλης. Είναι τρόπο ζωής και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον τρόπο ζωής. Από το πρωί που θα ξυπνήσεις και θα ανοίξεις τα μάτια σου μέχρι το βράδυ που θα τα ξανακλείσεις, ασχολείσαι συνέχεια με αυτό. Υπάρχει ένα γιατί. Εγώ έτσι κατάλαβα την αγάπη μου για τη δημοσιογραφία. Κάθε τι το οποίο έκανα, έψαχνα να βρω ένα γιατί. Κάθε τι το οποίο συνέβαινε, ήθελα να διαβάζω, να ακούω διαφορετικές απόψεις. Και αυτό γεννήθηκε μέσα στα γήπεδα, γιατί το είχα ως χόμπι όταν ήρθα τα πρώτα χρόνια να σπουδάσω κάτι εντελώς διαφορετικό, γερμανική φιλολογία στο Απιθύτα. λόγω της προσωπολατρίας που είχα σε μια καθηγήτριά μου στα γερμανικά, δεν ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω. Ολοκλήρωσα τη σχολή μου, ξεκίνησα παράλληλα την δημοσιογραφία και κάθε φορά λοιπόν που πήγαινα στο γήπεδο, γυρνούσα το βράδυ στο σπίτι μου και διάβαζα. Και ξυπνούσα το επόμενο πρωί και άκουγα. Και αγόρασα μέχρι και εφημερίδα, που δεν ήταν χαρακτηριστικό της γενιάς μου πραγματικά, για να δω πώς σχολίαζε ο ένας στην μία φάση, πώς σχολίαζε ο άλλος το πέναλτι. Και κάπως έτσι γεννήθηκε όλο αυτό. Και είδα ότι δεν με αφορά μόνο ο αθλητισμός, με αφορούν πάρα πολλά πράγματα, οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας. Και μου αρέσει πάρα πολύ που η δημοσιογραφία είναι μια τεράστια βεντάλια, που μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και ραδιόφωνο και τηλεόραση και social media, να γράψεις ένα site, παλιότερα όσο το προλάβαμε να γράψεις σε μια εφημερίδα και να καταπιαστείς με οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σου. Οπότε από σήμερα και κάθε μέρα που ξυπνάω και από τότε και από σήμερα και γενικότερα ψάχνω να βρω απαντήσεις στα γιατί που γεννιούνται γύρω μου.
2: Απαντήστε γιατί, για να ικανοποιήσεις τη δική σου περιέργεια ή για να μοιραστείς, να ανοίξεις και να μοιραστείς μια μεγάλη συζήτηση.
4: Ίσως να είμαι και μέρος κάτι μεγαλύτερο, μια κοινότητα, είτε αυτή αφορά την παρέα μου, είτε αυτή αφορά το τηλεοπτικό κοινό της εκπομπής που συμμετέχουμε, σε οποιοδήποτε περιβάλλον έτσι κοινωνικό βρίσκομαι.
2: Ραφαήλ.
3: Εντάξει, εγώ προέρχομαι από πολύ διαφορετικό κλάδο. Εγώ έχω σπουδάσει στο ABC ιστορικός, έχω τελειώσει marketing, έχω κάνει σεμινάρια σε διάφορα σημεία πάνω στο ψηφιακό αποτύπωμα, αλλά και διάφορα άλλα, όπως λογοτεχνία. Εντάξει, εμένα αυτό το οποίο πάντα με intrigare ήταν όντως να αναλύω θέματα σε βάθος και να τα ψάχνω. Μου άρεσε πιο πολύ η πληροφορία, οπότε... Από μικρός που έβλεπα ντοκιμαντέρ, μπορώ να αναφέρω ας πούμε, και συγκεκριμένες παραγωγές, π.χ. του Vice, που είχε να κάνει με διάφορα κοινωνικά ζητήματα, όπως και πιο σύγχρονα, εθισμούς, ναρκωτικά, διάφορες έννοιες που απασχολούν την κοινωνία μας και είναι συνήθως μαύρα κομμάτια που δεν τα πιάνουμε σε βάθος, γιατί κάπως υπάρχει ένας φόβος. Οπότε, εμένα αυτό το οποίο μου άρεσε είναι να ψάχνω την πληροφορία από πίσω και να βλέπω και τις ιστορίες των ανθρώπων. Μετά, σπουδάζοντας στα αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής Σχολής του ABC, μου κινήθηκε και εμένα το ενδιαφέρον να παράξω περιεχόμενο και ξεκίνησα με ένα φίλο μου το Secret SKG, που είναι και η σελίδα που αναφέρεται εδώ πέρα. Είναι προσωπικό μου εγχείρημα αυτό. Πλέον απαριθμεί ένα πολύ μεγάλο κοινό, πάνω από 300.000 ακολούθους σε όλα τα ψηφιακά μέσα και όχι μόνο. Και γενικά αυτό που κάναμε είναι να λέμε πτυχές και ιστορίες της πόλης μας, να τις ψηφιοποιούμε και να τις δίνουμε είτε με φωτογραφία είτε με βίντεο και κομμάτια τα οποία παρατηρούμε καθημερινά, αλλά κάπως τα ξεχνάμε γιατί η καθημερινότητά μας είναι τόσο έντονη. Ξέρετε, θα περάσουμε από ένα μνημείο της πόλης, δεν θα το δώσουμε σημασία γιατί είναι μέλος και μέρος της καθημερινότητας. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η ιστορία από πίσω. Σιγά σιγά πήγε και ιστορίες ανθρώπων της πόλης και μετά από ένα σημείο κατάλαβα και εμένα ότι δημοσιογραφικά, χωρίς να είμαι ακριβώς δημοσιογράφος, μου αρέσει η προσέγγιση που δίδαξε και στην Τάνια η σχολή της και σε όλους τους δημοσιογράφους. Οπότε το ψάξα και λίγο μόνος μου για να το βρω αυτό.
2: Ποια είναι τα καινούργια ζητήματα για τη δημοσιογραφία της νέας εποχής? Ήδη έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στην κουβέντα μας το TikTok, έχουμε αναφέρει το Instagram, έχουμε αναφέρει την ψηφιακή ζωή, μιλήσαμε για την AI κάπως, ξυστά το περάσαμε το θέμα γιατί
4: είναι απόλυτα
2: τεράστιο. Όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία, ας το δούμε θετικά και ας τα πούμε εργαλεία, τι σημαίνουν για τη δημοσιογραφία στα χρόνια σας, όπως διαμορφώνεται, τι σας προσφέρουν, αλλά και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε?
4: Κατά με προσφέρουν μια σχετική ταχύτητα στην παραγωγή και στην αναπαραγωγή καλύτερα μιας είδησης η οποία μπορεί να έρθει στα χέρια μας. Κατά τα άλλα όμως νομίζω πως δεν βοηθούν πάρα πολύ τη δημοσιογραφία του σήμερα, ίσως λίγο την απαλωτριώνουν θα έλεγα. Εμένα αυτό το που με στεναχωρεί περισσότερο με τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι επηρεάζει πάρα πολύ την κριτική μας σκέψη. Έχω πάρα πολλούς συναδέλφους δημοσιογράφους που κάνουμε και παρέα και από τα προηγούμενα μέσα στα οποία είχα εργαστεί, που βλέπω ότι είναι χρόνια δημοσιογράφοι και έγραφαν πάρα πολύ μεγάλα κείμενα. Πλέον αξιοποιούν και αυτοί το AI για να γράψουν μια είδηση πολύ πιο γρήγορα, για να γράψουν ένα blog, που στο blog βάζεις την άποψή σου, τη γνώμη σου, που είναι αρθρογραφία. Όταν ζητάς από ένα εργαλείο και ένα ρομπότ να εκφράσει τη δική σου άποψη, κάπου λίγο νομίζω πως το χάνουμε. Οπότε η δημοσιογραφία ναι, μεν μπορεί να βοηθηθεί ως ένα βαθμό στην ταχύτητα της μετάδοσης μιας πληροφορίας, αλλά παράλληλα κινδυνεύει κιόλας πάρα πολύ από την τέχνητη νοημοσύνη, και θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι είναι ένα επάγγελμα από το οποίο απειλούνται το AI. Δηλαδή, ένας υδραυλικός ή ένας ηλεκτρολόγος δεν θεωρεί εχθρό του το AI και την τέχνητη νοημοσύνη. Εμείς οι δημοσιογράφοι μπορούμε να το θεωρούμε σε ένα βαθμό.
2: Και πώς θα σταθείτε απέναντι σε αυτό? Ήδη άνθρωποι που εργάζονται σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ήταν, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός που παραιτήθηκε ένα στέλεχος της Anthropic που έχει για πράκτορα το Claude και είπε ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει από την AI. Το είπε ένας άνθρωπος που δουλεύει μέσα σε μια μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Και ακόμα και ο διευθυντής της Anthropic είπε ότι πρέπει να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη της AI για να προλάβουμε. Εσείς τι όπλα σχεδιάζετε να βάλετε μπροστά σε αυτό το κίνδυνο?
3: Εντάξει, νομίζω τα όπλα που θα μπορούσε να ασφαλίσουμε, ας πούμε, την κριτική μας σκέψη είναι σίγουρα το βιβλίο, είναι η ανάγνωση. Το να παίρνεις κάτι έντυπο και να προσπαθήσεις να συγκεντρωθείς πάνω σε αυτό σίγουρα βοηθάει την κριτική σκέψη όσο και την αυτοσυγκράτησή σου. Η γενιά μας γενικότερα, και όχι μόνο πλέον η γενιά μας, και οι μεγαλύτερες γενιές, το κινητό είναι το μόνο εύκολο. Αυτό που έλεγε η μητέρα μου είναι προέκταση του χεριού μας, και όντως είναι προέκταση του χεριού μας. Το θέμα είναι πόσο σε απορροφά και πόσο διαμορφώνει την κριτική σου σκέψη. Βλέπουμε ότι για τους δημοσιογράφους που μιλούσαμε συγκεκριμένα πριν, ότι όντως δημοσιογράφοι πλέον χρησιμοποιούν το AI για να γράψουν τα άρθρα τους. Εσύ μπορείς να δώσεις την κεντρική ιδέα, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ καλό κομμάτι, και κρατάει ένα μικρό μερίδιο από την κριτική σου σκέψη και τη φαντασία, αλλά μην ξεχνάμε ότι το AI, στην περίπτωση την τωρινή, γιατί έτσι είναι, δεν παράγει κάτι, αναπαράγει. Παίρνει την πληροφορία που υπάρχει ήδη στο ίντερνετ και την αναπαράγει κάπως. Δηλαδή, δεν γράφει εξ αρχής τίποτα. Σιγά σιγά αυτό αλλάζει, βέβαια, και μπορείς να μετέπει.
2: Η εξέλιξη είναι ραγδαία. Αυτό λένε και οι άνθρωποι της Anthropic. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν, που έχουν εργαστεί για εταιρείες AI και βάζουν τους κινδύνους μπροστά. Η θεωρία λέει πως πάμε σε μια μεταανθρώπινη εποχή, ναι, και πάμε πάρα πολύ σύντομα σε μια μεταανθρώπινη εποχή όπου θα συνυπάρχουν και δεν ξέρουμε τι ρόλους θα έχουν ρομπότ και άνθρωποι.
3: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Και αυτό ακούγεται sci-fi, αλλά δεν είναι.
4: Και τρομακτικό. Είμαστε ήδη.
3: Τρομακτικό.
2: Εσείς θα το ζήσατε, σίγουρα. Οπότε πώς το ακούτε?
3: Εμείς πάντως σαν γενιά, ως γενιά βασικά, το είχαμε συζητήσει κιόλας και με την Τάνια σε ένα πάνελ πρόσφατα που κάνουμε, έχουν περάσει ακριβώς στο αντίθετο άκρο και λέγανε ότι το 2026 είναι το 2016. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε disconnect. Δηλαδή είναι μία από τα όπλα που είπαμε πριν που χρησιμοποιούμε για να σταματήσουμε να είμαστε τόσο μέσα στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό τι σημαίνει? Κλείνεις το κινητό σου είτε για μια στιγμή στην ημέρα είτε για πολλές μέρες συνεχόμενες και ζεις την πραγματικότητα και, και το περιβάλλον σου έτσι όπως πρέπει να το ζήσεις και έτσι όπως προορίζεται εξ αρχής. Ναι, σε αφήνει πίσω σε διάφορα κομμάτια, αλλά πολλοί της γενιάς μας κλείνουν το κινητό, το παρατούν, πηγαίνουν τον θερινό τους κινηματογράφο το καλοκαίρι, τον κινηματογράφο γενικά, κάνουν περιπάτους, κάνουν διάφορες εκδρομές. Οπότε ασφαλιζόμαστε και εμείς ως ένα βαθμό, περνώντας βέβαια στο άλλο άκρο, γιατί...
2: Πολύ ειδηλιακά μας τα λες.
4: Ναι, και εγώ δεν συμφωνώ 100% σε αυτό που λέω.
3: Υπάρχει σε ένα βαθμό, υπάρχει.
4: Υπάρχει πειραματικά όμως. Δηλαδή,
2: και επίσης να σας πω και κάτι. Εσείς μπορεί να είστε ψηφιακοί ηθαγενείς, αλλά δεν γεννηθήκατε με την AI στο χέρι.
4: Όχι, όχι.
2: Η γενιά όμως που έρχεται πίσω από εσάς και έρχεται ραγδαία κι αυτή, θα είναι AI ηθαγενείς. Δηλαδή θα ξέρει τον κόσμο με τη χρήση της AI από δίπλα.
3: Εντάξει, νομίζω είναι και λίγο όταν δεν γνωρίζουμε κάτι και είναι κάτι καινούριο, υπάρχει φόβος για το πώς θα εφαρμοστεί. Για παράδειγμα και στο παρελθόν φοβόταν πάρα πολύ μηχανικοί ότι μπορεί να χάσουν τις δουλειές τους με τα αυτοκίνητα της τελευταίας τεχνολογίας, τα κάρα μεταξελίχθηκαν ας πούμε σε αυτοκίνητα, και τώρα κάπως ως ένα βαθμό το κινητό μας ίσως θα μεταξελιχθεί σε γυαλιά ή θα μεταξελιχθεί σε ένα εργαλείο το οποίο θα είναι ένα ρολόι ψηφιακό και θα το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου. Καλώς ή κακώς θα υπάρχουν φίλτρα σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω θα μπουν και παγκόσμιοι φορείς και κυβερνήσεις για να περιορίσουν τη χρήση. Ήδη, ας πούμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από διάφορους νομικούς φορείς να κατοχυρωθούν πνευματικά δικαιώματα πάνω στο κομμάτι του AI. Οπότε, όταν θα πάρει κάποιος ή θα εμπνευστεί το AI από ένα έργο πάρα πολύ γνωστό, θα πηγαίνουν τα έσοδα ή τα πνευματικά δικαιώματα στο δημιουργό του έργου. Οπότε, σιγά-σιγά. Ναι, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που καταπατούνται δικαιώματα, που υπάρχει φόβος για το πώς θα μεταξελιχθεί η κοινωνία, αλλά κάτι το οποίο δεν μπορείς να το σταματήσεις, νομίζω πρέπει να κάνεις εσύ ο ίδιος step up και να γυρίσω την κουβέντα πολύ γρήγορα.
2: Να κάνεις step out ή να το μάθεις πολύ.
3: Step up.
2: Να πας πίσω δηλαδή.
3: Όχι.
2: Τι θα πεις step up.
3: Step up είναι ότι προσαρμόζεσαι κι εσύ στις νέες συνθήκες.
2: Άρα να μάθεις πολύ καλά το νέο εργαλείο.
3: Πολύ σωστά.
2: Και να έχεις τον έλεγχο της κρίσης.
3: Να ξέρεις ακριβώς σε ποια σημεία μπορεί να σε επηρεάσει, ώστε να αμήνεσαι και να προλαμβάνεις.
2: Μάλιστα. Αυτό. Ωραία μας τα λες, αλλά όταν τρομάζουν άνθρωποι που έχουν εργαστεί σε αυτές τις εταιρείες, εκεί τότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πιο δυστοπικά σενάρια. Λοιπόν, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, είναι η Τάνια Μοσχοπούλου μαζί μας και ο Ραφαήλ Ραχοβίτσας, παιδιά της γενιάς Z, που παρουσιάζουν στην ΕΡΤΡΙΑ την εκπομπή My Z για δεύτερη χρονιά φέτος, πρεμιέρα το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Μιλούμε για τους προβληματισμούς, τις σκέψεις, τους φόβους, τις αγωνίες, τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων που τώρα είναι μεταξύ 18, οριακά έως 30, και αναρωτιέμαι τι δουλειά έχει ο Μητροπάνος με όλα αυτά. Γιατί στη λίστα των τραγουδιών που σας ζήτησα, και για να πω την αλήθεια περίμενα να είναι κυρίως hip-hop, πειραγμένες σύγχρονες μουσικές, και εσείς μου ζητήσατε Μητροπάνο.

0: Λοιπόν, πάμε προς το τέλος της εκπομπής σιγά σιγά. Σήμερα το θέμα μας ήταν μια εκπομπή που θα κάνει πρεμιέρα στην R3 το ερχόμενο Σάββατο στις 5 για δεύτερη χρονιά, η εκπομπή My Jet, παρουσιαστές η Τάνια Μοσχοπούλου και ο Ραφαήλ Ραχοβίτσας, δύο νέοι δημοσιογράφοι της γενιάς που είναι μεταξύ 18 και 30, δηλαδή της γενιάς Z, της γενιάς των Zoomers, εξού και το My Z, ο τίτλος της εκπομπής. Είπαμε ότι προλάβαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε και πολύ περισσότερα για τα όνειρα που κάνετε, για τις ελπίδες που έχετε, για τον σκοτεινό κόσμο που καλείστε να διαχειριστείτε όταν μιλούμε για μετανθρώπινες θεωρίες και για δυστοπίες όπου θα συναντιούνται ρομπότ και άνθρωποι και θα είναι η γενιά σας που θα πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτά.
1: Έχει και λίγο πλάκα αυτό ίσως.
0: Ναι.
2: Για σένα Ραφαήλ, εγώ δεν γελάω, εγώ φοβάμαι.
1: Να υπάρχει και αλλαγή ας πούμε.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να μου πείτε πριν να κλείσουμε και πριν πούμε για το τι θα δούμε το Σάββατο, ποιο είναι το στερεότυπο των μεγαλύτερων για τη γενιά σας που σας ενοχλεί περισσότερο.
2: Α, εμένα το τεμπέληδες, χωρίς δεύτερη σκέψη. Είστε τεμπέληδες. Είστε μια γενιά που δεν θέλει να δουλέψει, είστε μια δουλειά που θέλει να βγάλει εύκολα χρήματα, που προσανατολίζεται, που κυρίως αυτό, εμένα αυτό με ενοχλεί πάρα
0: πολύ. Ενώ αυτονούν οι δουλειές.
2: Ναι, ενώ
0: και μάλιστα
2: γενιά,
0: οι καλοπληρωμένες δουλειές.
2: Είμαστε η γενιά που έχουμε βιώσει όλες τις μεγάλες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Βιώσαμε την οικονομική κρίση και κυρίως οι οικογένειές μας και οι γονείς μας όταν ήμασταν σε μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, εκεί στο γυμνάσιο και λίγο μετά προς το λύκειο, που θέλαμε να αρχίσουμε να βγαίνουμε, να αγοράζουμε ρούχα, να δημορφώσουμε την ταυτότητά μας. Και τότε οι γονείς μας και οι οικογένειές μας βίωναν την οικονομική κρίση. Μόλις πήγαμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα, ερχόμενοι εδώ να σπουδάσουμε και να κάνουμε μια νέα αρχή, ξεσπάει ο COVID-19. Και γυρνάμε πάλι, εγώ που είμαι από χωριό, που είμαι από την Αλεξάνδρεια Μαθίας, γυρνάω στο χωριό μου, στο σπίτι μου και μπαίνω ξανά στην οικογένεια. Εκεί που πάω να ανεξαρτητοποιηθώ και να κάνω το επόμενο βήμα.
0: Πάνω στο πέταγμα σας βρήκε το lockdown.
2: Ακριβώς. Και μετά αυτό επηρέασε και πάλι την αγορά εργασίας. Οπότε δεν θεωρώ πως είμαστε τεμπέληδες. Είμαστε η γενιά που έχουμε βιώσει τις περισσότερες κρίσεις. Θέλουμε να δουλέψουμε και θεωρώ ότι μας αφορά πιο πολύ η δημιουργία. Εμένα προσωπικά
0: Ραφαήλ,
2: πολύ.
0: Εσύ που είπες και τον όρο γεροντοκρατία πριν.
1: τον ανέφερα, είπα δεν εννοώ γεροντοκρατία. Εμένα μου τη δίνει λίγο, γιατί ισχύει κιόλας, δεν μπορώ να το αρνηθώ 100%, το ευθυνόφοβη, ότι η γενιά μας είναι ευθυνόφοβη. Από τη μία μπορώ να το καταλάβω, γιατί η έννοια της ευθύνης στην γενιά μας πολλές φορές δεν μας επέτρεψαν να έχουμε ευθύνη για πάρα πολλά ζητήματα. Ακόμα και η εγκύκλειος παιδεία δεν σε προετοιμάζει για το να βγεις και είσαι 18 χρονών πώς θα μπορέσεις να φέρεις ευθύνη για τα πράγματα τα οποία χρειάζεσαι. Οπότε χρειαζόμαστε τους γονείς μας να μας καθοδηγήσουν. Δεν κάνουμε λογιστικά μαθήματα στο σχολείο, δεν κάνουμε διάφορα μαθήματα τα οποία θα μας δώσουν τα εφόδια για να κινηθούμε στη ζωή μας. Οπότε ναι, από τη μία γενιά μας είναι ευθυνόφοβη, αλλά από την άλλη δεν είχαμε και μεγάλη επιλογή και άνεση στο να το δουλέψουμε αυτό το κομμάτι και είναι προσωπική η εξέλιξη που πρέπει να κάνεις σε αυτό. Θα αναλάβεις τις ευθύνες σου όταν θα έρθουν μπροστά σου. Οπότε
0: θα τα βάλετε αυτά τα θέματα στις φετινές
2: εκπομπές.
0: Ποιες είναι οι θεματικές με τις οποίες αποφασίσατε ότι φέτος θα ασχοληθείτε από πιο κοντά?
2: Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Πραγματικά και πέρυσι καταπιαστήκαμε με ποικίλα ζητήματα.
0: Οι 10 πρώτες.
1: Να δώσουμε 2-3 πρώτες.
2: Να δώσουμε 2. Το 3 είναι μεγάλο επίβολο.
1: Πρώτη εκπομπή, Τάνια, αφήνω εσένα.
2: Είναι τα νέα ξεκινήματα, οι νέες αρχές και θα το πάμε πάρα πολύ βιωματικά και θα μιλήσουμε για το άγχος της πρεμιέρας. Γιατί και εμείς κάνουμε μια πρεμιέρα και θα φέρουμε στην παρέα μας ανθρώπους που καλούνται κάθε χρόνο να κάνουν κάτι καινούριο και να τεσταριστούν σε αυτό, να ανέβουν ξανά, αλλά για πρώτη φορά σε μια νέα σκηνή, να παρουσιάσουν ένα νέο έργο, μια νέα εκπομπή. Οπότε θα μιλήσουμε γι' αυτό στο πρώτο επεισόδιο.
1: Στα μεθεπόμενα επεισόδια, βασικά στο ακριβώς επόμενο, είπαμε να κάνουμε μια επιστροφή στον χρόνο, να μιλήσουμε λίγο για την νοσταλγία, για τα 90s, γιατί επανέρχεται στο προσκήνιο πάλι, τον νοσταλγεί η γενιά μας διάφορες εποχές από το παρελθόν και τα παιδικά της χρόνια. Και μετέπειτα θα δούμε και για το θάρρος της μοναξιάς ίσως, της μοναχικότητας, κατά κύριο λόγο της μοναξιάς. Θα μιλήσουμε για τις σχέσεις, τις φιλικές, αλλά και τις ερωτικές ίσως, για ταυτότητες, για ρόλους.
0: Τι δεν θα μιλήσετε για τις ερωτικές σχέσεις, παιδιά, στον καιρό τους? Δηλαδή, ο έρωτας δεν είναι ένα θέμα?
2: Πέρυσι ήταν το τρίτο επεισόδιο που κάναμε γενικότερα το dating. Φέτος θέλουμε να το αφήσουμε λίγο πιο μετά, νομίζω.
1: Και δεν είναι το κομμάτι του έρωτα, είναι κατά πόσο η γενιά μας, μέσα στο πλαίσιο το οποίο μεγαλώνει και ζει, είναι εύκολο να επισυνάψει έντονα συναισθηματικά σχέσεις. Αυτό δηλαδή θα είναι το αντικείμενο.
0: Ποιοι είναι οι συνεργάτες εκπομπής?
2: Πολύ. Καταρχάς, θέλουμε πρώτα να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σκηνοθέτριά μας, την Αναστασία της Γιάβρα, με την οποία θα ξεκινήσουμε. Και φυσικά, επειδή η εκπομπή είναι Σαββατοκύριακο, αλλάζουν συνεχώς και οι ρόλοι. Έχουμε και νέους σκηνοθέτες, περνάνε όλοι από όλα τα project. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει και μια ποικιλομορφία στο πώς βγαίνει η εκπομπή. Είναι η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, η αρχισυντάκτριά μας. Εμείς οι δύο.
1: Η αγαπητή μας Βίλη.
2: Βίλη παραγωγάρα.
0: Βίλη Κουτσοφλανιώτη.
2: Ακριβώς, και ξέρεις γιατί αποφεύγουμε να πούμε το επίθετο? Γιατί είναι πολύ δύσκολο.
0: Εγώ
2: είναι
0: το ξέρω καλά όμως. Είναι πολύ αγαπημένη Βίλη.
2: Και
0: εμάς
2: είναι
0: τυχερά,
2: πάρα
0: παιδιά.
2: Πολύ αγαπημένη. Πάρα πολύ αγαπημένη. Η Βιλάρα μας, όπως τις λέμε. Έτσι χαρακτηριστικά. Λέμε.
0: Λοιπόν, στη Βιλάρα και σε όλους τους εκπροσώπους της μιας μεγαλύτερης γενιάς, όπως είναι η γενιά X. Εσείς ποια θα ήταν η πρώτη ερώτηση που θα κάνατε, και με αυτό θα κλείσουμε, δεν θα απαντήσω.
2: Τι θα ήθελα να μιμηθούν από τη γενιά μας?
1: Εγώ δεν θα έκανα ερώτηση, θα ήταν λίγο πρόκληση. Μιλήστε μαζί μας ανοιχτά. Είμαστε όλοι αυτιά και θα σας καταλάβουμε όσο μπορούμε. Και εσάς είναι η πρώτη σας φορά, όπως είναι και για εμάς για πολλά ζητήματα. Οπότε μιλήστε μας. Αυτό θα ήθελα.
0: Με καλείς να κλάψω στον ώμο σου. Λοιπόν, με ένα δικό σου τραγούδι θα κλείσουμε. Για πες.
1: Και ραπ, έτσι. Χέτσος.
0: Επιτέλους.
1: Από Ιζάια Ρασάντ. Νομίζω και λίγο R&B. Θα τα ακούσουμε, νομίζω.
0: Λοιπόν, ήταν η Τάνια Μοσχοπούλου και ο Ραφαήλ Ρακοβίτσας. Ήταν η Mind Z, η γενιά Z. Ήταν η εκπομπή Ένας Άμλετ για το δρόμο της γενιάς X. Ο Χρήστος Σιδερίδης, ποιας γενιάς θα σας γελάσω. Η Ελένη Κουρτίδου στην παρουσίαση. Ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Φιλιά ως τότε.

0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ο γνωστός Τσολιάς, έρχεται με τη νέα του μουσική παράσταση, ο Πεκεμπλέ, και την Τσόλια Μπαντ. Με καυστικό χιούμορ, μουσική και σχολιασμό της επικαιρότητας, η νέα περιοδία του σατυρικού δημιουργού υπόσχεται μια βραδιά όπου η ελληνική πραγματικότητα περνά από το ανατρεπτικό φίλτρο του Τσολιά. Στον κινηματογράφο Ναταλή, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία του Τάσου Μιμέτη «Πολιτική κουζίνα». Ο Φάνης, πολίτης στην καταγωγή και αστροφυσικός στο επάγγελμα, ξαναγυρίζει στην πόλη ύστερα από 30 χρόνια για να δει τον άρρωστο παππού του. Το ταξίδι δίνει την αφορμή για μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν ως παιδί στην πόλη μάθαινε τα μυστικά της μαγειρικής και ζούσε τον πρώτο έρωτα με τη μικρή Σαϊμέ. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία του Ταρκόφσκι «Στάλκερ». Σε μια απροσδιόριστη μελλοντική κοινωνία, τρεις άντρες διεισδύουν σε μια απαγορευμένη ζώνη και έρχονται αντιμέτωποι με βασικά υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Αλληγορικό διπορικό με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και Ντοστογεύσκι διαλόγους. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο διεθνούς φήμης τενόρος Πιότρ Μπερτζάλα συναντά την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής σε μια βραδιά αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Η βραδιά φέρνει στη σκηνή άριες και ορχιστρικά αποσπάσματα από έργα που έχουν σφραγίσει την ιστορία της όπερας, δημιουργώντας έναν μουσικό διάλογο με την εμβληματική μορφή της Μαρία Κάλλας. Ξεκινά στα παλιά σφαγεία το Reworks Festival 2026. Για 5 ημέρες και νύχτες το Reworks θα αναπτυχθεί σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με DJ sets, live performances, ειδικά projects και παράλληλες δράσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Night Blooms είναι το 5ο άλμπουμ του ηθοποιού και πιανίστα Jeff Goldblum με την Mildred Snitcher Orchestra. Ο δίσκος είναι γεμάτος jazz standards. Ο δίσκος αυτός διαδέχεται το Still Blooming του 2025 και φιλοξενεί καλλιτέχνες όπως είναι η Melody Gardot, Dodi, Cynthia Erivo. Η Erivo, η οποία τραγούδησε το We'll Meet Again, επιτυχία της Vera Lynn, για να ακολουθήσει ο Jeff Goldblum, ο διάσημος ηθοποιός και ερμηνευτής και πιανίστας, με το κινηματογραφικό τραγούδι As Time Goes By του Herman Hapfeld από το film Casablanca του Michael Curtis. Καλή σας ακρόαση!

σε Σίγμα Κλόριν Σάλβαν, την αναγνωρισμένη γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, μία από τις πιο αξιόλογες φωνές σε σύγχρονες jazz, ακολουθεί με τη νέα της δουλειά With Every Breath I Take στην Nonesuch Records. Να πούμε πως έχει βραβευτεί με 3 Grammy μέχρι τώρα και στο νέο της άλμπουμ συνεργάζεται με τη θηλυκή Metropole Orchestra από την Ολλανδία υπό τη διεύθυνση του Jules Buckley. Να πούμε πως η ορχήστρα αυτή ιδρύθηκε το 1945 και έχει συνεργαστεί με την Ella Fitzgerald, τη Ziggy Gillespie, Brian Eno, Bono και πολλούς άλλους καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα μουσικής. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που δεν είναι άλλο από την υπέροχη μελωδία του Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, από το ομώνυμο φιλμ του Jacques Demy.

With Every Breath I Take είναι δουλειά της Cecile McLaurin Sullivan με την θρηλυκή Metropole Orchestra από την Ολλανδία υπό τη διεύθυνση Jules Buckley. Να πούμε πως η Cecile McLaurin Sullivan ερμηνεύει αθάνατα τραγούδια όπως το Λεπαγαπλή του Σερμπού που ακούσαμε, το Michel Legrand, και η συνέχεια ανήκει στο Barbara Song των Weill και Brecht, ενώ μεταξύ άλλων τη συναντάμε και σε συνθέσεις των Stephen Sondheim, Duke Ellington, Noel Coward και άλλων.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Salvador do Brasil, ένα άλμπουμ, μια ξεχωριστή σύνδεση που είχε ο διάσημος ερμηνευτής Ανρί Σαλβαδόρ από την Καραϊβική με τη βραζιλιάνικη μουσική. Ένα project που, που είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης έρευνας, ταξιδιών και κοινών εμπειριών και στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος είναι η εμπλοκή του Μάρκος Βάλε, του διάσημου μουσικού, καλλιτεχνικού διευθυντή και ενορχιστρωτή. Γάλλοι και διεθνείς καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτόν τον δίσκο με επιτυχίες βεβαίως του Ανρί Σαλβαδόρ, όπως είπαμε, και συμμετέχουν Θεού Ζόρζη, Τζοϊς Μορένο, επίσης Έντι Μίτσελ και Ζέλια Ντάνκαν που τραγούδησαν Ακάν σε τετέ και ακολουθεί η Μπέμπελ Ζιλμπέρτου με τη δική της εκδοχή στο Λελού Λαμπίς Ελε Σεβαλιέ.

και μια συλλογή στη συνέχεια άκρος καλοκαιρινή με την υπογραφή του γνωστού DJ και παραγωγού Νικόλα Κόντε από την Ιταλία, ο οποίος αγαπάει την jazz, την bossa nova και την βραζιλιάνικη μουσική και βεβαίως και την lounge. Στο Νικόλα Κόντε Presents Viaggio εξερευνά την αναγέννηση της μουσικής των βληθικών Library Music στην Ιταλία από το 70 στο 79 για να αναδείξει τα διαμάντια τα οποία γράφτηκαν για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πρόκειται για μουσικές που έγραφαν οι συνθέτες όχι για να δημιουργήσουν, μάλλον για να έχουν μαζικές εμπορικές πωλήσεις, αλλά για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος που λειτουργούσαν τελείως διαφορετικός, έτσι ελεύθερος, και μπορούσαν να πειραματιστούν. Έτσι λοιπόν, στο Νικόλα Κόντε Presents Viaggio έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια τέτοια κρυμμένα διαμάντια, όπως είναι το Via Mare Alessandro Alessandroni.

Nicola Conte presents Viaggio, ακούσαμε Alessandro Alessandroni, Via Mare, θα ακολουθήσει ο Αμεντέο Τομάσι, ο οποίος και αυτός εκμεταλλεύτηκε την ελευθερία του πειραματισμού και άγγιξε ανεξερεύνητα πεδία χωρίς τους περιορισμούς της εμπορικής και μεταγραφικής βιομηχανίας, και θα ακούσουμε την σύνθεση Μπραζίλια από τον Ιταλοπιανίστα της Model Jazz, Αμεντέο Τομάσι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος όμορφης πόλης στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες, και αυτός είναι ο αγαπημένος DJ Oil, αλλιώς Lionel Costini, DJ, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος του πιτραστικού γαλλικού τρίου Troublemakers από τη Μασσαλία, ένας συνδυασμός jazz και trip-hop μουσικής. Η σόλο δουλειά του συμπεριλαμβάνει τα άλμπουμ Black Notes και Phantom, καθώς και Breath Avenir, και το άλμπουμ, το τελευταίο του άλμπουμ φέρει το τίτλο Reserve, από όπου ακούσαμε την σύνθεση Reverie. Θα ακολουθήσει το κομμάτι Afters, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, με τους Jean-Paul και Cyril B. Βεβαίως είναι ο DJ Oil. Είναι μια δουλειά η οποία παραλαμβάνει φυσικά τα γνωστά του samples, αρχιακό υλικό και πολιτικά μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την εγρόση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 9:50.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Κάπως έτσι, με αυτή τη διάθεση για την ώρα ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή. Απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα σε όλους. Μην Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκινήσαμε, ο Χρήστος Σιδερίδης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο σας και την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

ένα τραγούδι με έντονο συνέστημα, αλλά αυτή την ξεχωριστή soul αισθητική που εγώ λατρεύω, έναν ήχο που σε κερδίζει, δύο ιδιαίτερες φωνές που συναντήθηκαν εδώ, ο Σαμπουζή και ο Leon Bridges στο Burn Down. Αυτό έρχεται αμέσως μετά. Οι The Sinners είναι αυτοί που ακούμε τώρα και μας αποχαιρετούν. Το Burning Down είναι το επόμενο. Ένα κομμάτι για εκείνες τις στιγμές που θέλεις να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε κρατάει και να κάνει μια καινούργια αρχή. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Τετάρτης αυτό που έρχεται. Είναι φθινόπωρο, Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη και πραγματικά σας λέω, σήμερα το πρωί, μάλλον λίγο πριν έρθω στην εκπομπή, είχα μπροστά μου δύο σελίδες γεμάτες από live και εκδηλώσεις που θα συμβούν στη Θεσσαλονίκη το 15ο που έρχεται, μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη. Πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και εγώ και όλοι μας φυσικά που συμβαίνουν τόσο ωραία πράγματα, ειδικά μουσικά και όχι μόνο και καλλιτεχνικά στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε βέβαια αυτό να συνεχιστεί και το χειμώνα, γιατί κάπου εκεί στο Νοέμβρη γίνεται μια κοιλιά μετά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Δεν θα το σκεφτούμε όμως. Σήμερα ξεκινά το ReWorks Festival, 16 του μήνα. Μέχρι και τις 20, μπείτε να δείτε το πρόγραμμα. Όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήρια ακόμη, προμηθευτείτε τα. Ένα απίστευτο πρόγραμμα φέτος, με πολύ σημαντικά ονόματα και πάρα πολλά ονόματα σε πολλούς πανέμορφους χώρους της πόλης.

Δεν ξέρω πόσες φορές έχω ακούσει το τραγούδι από χθες. Είναι χαρακτηριστικό μερικών ανθρώπων αυτών και πόσο μάλλον μερικών διαφωνικών παραγωγών να κολλάνε με ένα τραγούδι. Όσα χρόνια και αν είναι σε αυτή τη δουλειά, όσα χρόνια και αν είναι σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, κάποια τραγούδια τους κάνουν, γίνονται μονές. Αυτό έχω πάθει με τον Γκεμμό. Στο μικρόφωνο και στην κιθάρα ήταν ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους εκπροσώπους του blues, ο Κεμ Μο. Είναι γεννημένος ως Kevin Moore στο Los Angeles. Έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες μία ξεχωριστή γέφυρα ανάμεσα στο παραδοσιακό blues, τη folk και τη soul, αλλά και τη σύγχρονη αμερικανική τραγουδοποία. Είναι ένας καλλιτέχνης που δεν προσπαθεί να μιμηθεί το παρελθόν, το παίρνει, το σέβεται και το κάνει δικό του. Και ίσως αυτό να είναι και το νόημα του τραγουδιού. They don't make them like they used to. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που απλά ακούγονται και υπάρχουν και τραγούδια που σου θυμίζουν γιατί αγαπήσαμε τη μουσική εξ αρχής.

Αυτό είναι ο Ed Jones. Σας έλεγα και χθες για αυτόν. Έψαξα λίγο περισσότερο για την ιστορία του. Δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί είναι πολύ νέος. Ο Ed Jones από το Memphis του Τενεσί. Φαίνεται εξάλλου και στον τρόπο που ερμηνεύει την πολύ ιδιαίτερη αμερικανική soul, ότι κουβαλάει αυτή την παράδοση, αλλά είναι και πολύ νέος σε ηλικία, την παράδοση των καλλιτεχνών όπως ο Sam Cooke, ο Bobby Womack, ο Johnny Taylor. Είναι μερικά από τα ονόματα που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τον ήχο του, και διάβαζα ότι η ιστορία του έχει αρχίσει να παίρνει μια έτσι κάπως διαφορετική τροπή όταν οι ερμηνείες του σε κλασικά τραγούδια άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media. Αυτή είναι μια πολύ καλή πλευρά των social media. Βοηθούν καλλιτέχνες να βρουν το δρόμο τους. Ναι, γιατί έχουν και άλλες πλευρές στα social media. Βοηθούν λοιπόν να βρουν το δρόμο τους. Αυτό έκαναν και στον Ed Jones. Μια αυθόρμητη ερμηνεία του A Change Is Gonna Come του Sam Cooke έγινε viral και έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να τραβήξει πάνω του την προσοχή της Quality Control Music, της εταιρείας που ουσιαστικά τον βοήθησε να βγει από την αφάνεια. Το Gas Station Love ήταν το τραγούδι που τον έφερε ακόμα περισσότερο στο προσκήνιο, ενώ η χαρακτηριστική ζεστή αλλά και έτσι ελαφρώς τραχιά φωνή του το τοποθέτησε ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της νέας γενιάς της Soul. Το Need It Back που ακούσαμε κυκλοφόρησε τώρα στα τέλη του Αυγούστου του 2026 μέσω της ίδιας εταιρείας.

Δεν θα πω κάτι άλλο για την Lila Downs από τη Γουατεμάλα, γιατί ο επόμενος καλλιτέχνης είναι ο Joey Quinones, είναι ο άνθρωπος που γνωρίσαμε μέσα από τους The Sinners. Είναι αυτός που έχει χτίσει το δικό του μουσικό ύφος πάνω στη soul, στο rhythm and blues, στο ska και στο rock steady. Μεγάλωσε στο East Los Angeles, ένα περιβάλλον όπου διαφορετικοί ήχοι συνυπήρχαν καθημερινά. Ακούνε εκεί κούμπια, παλιά soul, punk, reggae και ska. Και πριν γίνει γνωστός μέσα από την μπάντα του, πέρασε χρόνια παίζοντας σε backing bands για τζαμαϊκανούς καλλιτέχνες του ska και του dancehall. Ο ίδιος έχει περιγράψει αυτή την περίοδο σαν ένα είδος reggae college, μια μουσική μαθητεία δηλαδή, που επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο γράφει και ερμηνεύει σήμερα, και αυτή ακριβώς η επιρροή ακούγεται στο Don't Let Go. Είναι ένα κομμάτι με dreamy rocksteady ατμόσφαιρα, με soul φωνητικά, με ζεστή κιθάρα και χαρακτηριστικά πνευστά που δημιουργούν αυτόν τον πολύ ωραίο ήχο vintage, αλλά καθόλου ξεπερασμένο. Με κοιτάει έκθαμβος ο Χρήστος. Τι λέω, Χρήστο μου? Το τραγούδι λοιπόν μιλάει για την προσμονή, την απόσταση και την ελπίδα ότι μια σχέση μπορεί κάποια στιγμή να ξαναβρει το δρόμο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Οι Rolling Stones τραγουδούν Amy Winehouse. Έψαξα να βρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε σχέση με την Amy Winehouse, και αυτό που βρήκα είναι ότι το The Amy Winehouse Band ή το συγκρότημά της κάνει επετειακή περιοδία όλο το 26 με αφορμή τα 20 χρόνια από το Back to Black, και αμέσως μετά έρχεται ένας καλλιτέχνης που αγαπώ πολύ εδώ από την Ελλάδα, είναι ο Ian Icon. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έχει στοιχεία, μάλλον το συγκεκριμένο τραγούδι έχει έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Το έχει συνδέσει ο ίδιος με τα νεανικά του χρόνια, με μουσικές αναφορές που τον διαμόρφωσαν, ανάμεσά τους ο David Bowie, οι Doors και οι Rolling Stones. Και αυτή εδώ ακριβώς η ιδέα είναι που κάνει τον τίτλο Under My Skin τόσο χαρακτηριστικό, γιατί κάποια πράγματα δεν μένουν απλώς στη μνήμη, περνούν κάτω από το δέρμα, μένουν εκεί στις επιλογές μας, στην προσωπικότητά μας, στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ο Ian Icon εδώ υπογράφει τη μουσική, τους στίχους, ενώ στο τραγούδι συναντά τον Στέφανο Καρπέτη.

Και να ακούμε το Under My Skin του Ian Icon. Με πολύ χαρά διαβάζω τις λεπτομέρειες από την έκθεση που έρχεται στο Μουσείο Μόμους, ενός από τους καλλιτέχνες που αγαπώ πάρα πολύ, σε όλες του τις εκφάνσεις, είτε εμφανίζεται σαν ποιητής, σαν στιχουργός, σαν μουσικός, σαν εικαστικός αυτή τη φορά. Χωρίς γωνία, αδιέξοδο στο καλοκαίρι, μέχρι να γυρίσει στο Μπλε Δέντρο, είναι μερικοί από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων του που ο Κωνσταντίνος Β θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό, στο Μουσείο Μόμου, στο χώρο Case Studio, στην έκθεση «Μόνο η ακτογραμμή μένει». Ξεκινά 1 Οκτωβρίου, θα είναι εδώ μέχρι και τις 31 του Γενάρη. Είναι γνωστό σε όλους, κυρίως ως μουσικός και στιχουργός. Έχει ακολουθήσει όμως κατά διαστήματα και μια παράλληλη εικαστική διαδρομή, για την οποία είχαμε κουβεντιάσει πριν χρόνια, όταν είχε κυκλοφορήσει την τελευταία του δουλειά και είχε κάνει και μια εμφάνιση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα τη χαρά να τον έχω στο στούντιο. Οπότε ήρθε η στιγμή για αυτή την έκθεση. Περίπου 20 χρόνια μετά την πρώτη ατομική του έκθεση το 2005, εδώ πάλι στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει στην πόλη με μια σειρά ζωγραφικών ονειρικών αποτυπώσεων. Τα έργα χρονολογούνται από το 19 έως σήμερα και αποκαλύπτουν μια έτσι διαφορετική αλλά βαθιά πλευρά της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Η έκθεση, να πω ότι παράλληλα αποτελεί και την αναρκτήρια δράση του προγράμματος των Δημητρίων φέτος εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει η Θούλη Μισηρλόγλου, καλλιτεχνική διευθυντρία του Μόμους. Και επίσης να σας πω ότι θα έχω τη χαρά προς το τέλος του μήνα να κάνω άλλη μια κουβέντα μαζί του. Αυτή τη φορά θα φέρω την έκθεση στο Μουσείο Μόμους. Αυτά για τον Κωνσταντίνο Β. Καλά, μπορώ να συνεχίσω να μιλάω μέχρι αύριο, αλλά φτάνει. Πάμε για μουσική.

Χρειαστώ να μεταφράσω. Άσε, δεν θέλεις να ξέρεις. Όταν οι Γάλλοι πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη, το αντίθετο, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Οι τελευταίες μουσικές αιμονές της εκπομπής και δικές μου, το κομμάτι που μόλις τελειώνει, και πάμε σε κάτι πιο παλιό. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, έρχονται οι Thievery Corporation, Lebanese Blonde, από τα πιο χαρακτηριστικά τους κομμάτια, τέλη της δεκαετίας του 90. Είναι στο The Mirror του 2000. Στα φωνητικά είναι η Pam Breaker, ενώ ακούγονται πολύ έντονα το σιτάρ, τα κρουστά και World Dub επιρροές. Αργότερα έγινε ακόμα πιο γνωστό από το soundtrack του Garden State.

Θέλουν να με διώξουν, ενώ ο Γιάννης Δημητρούδης εδώ. Εντάξει, θα φύγω. Βάσο Βλαχοπούλου στα 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο ΕΡΤΕΚΟ στο τέλος της εβδομάδας για την επόμενη. Να πω πριν σας αποχαιρετήσω άλλη μια φορά ότι σήμερα ξεκινάει το Reworks Festival. Πρώτη μέρα, έναρξη μέχρι και τις 20 του μήνα. Και ότι την Παρασκευή στις 18 θα έχω τη χαρά να έχω στην εκπομπή τη Μαρίνα Σπανού. Έτσι το λέω, Χρήστο, δεν ξέρω αν είσαι εσύ εδώ. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Γιάννης Δημητρίδης αμέσως μετά. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε στις 4. Γεια και χαρά.

0: No Ordinary Festival επιστρέφει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για έκτη συνεχή χρονιά στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Τρεις ημέρες ελεύθερου αυτοσχεδιασμού πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από 8 καταξιωμένους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. No Ordinary Festival 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Αγωγό Τέχνης Τρασεντάνς, Πολυξένης Αντωνίου 4 στη Θεσσαλονίκη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, Αποστόλης Μπαμπαγιάννης, ο γνωστός Τσολιάς, έρχεται με τη νέα του μουσική παράσταση «Ο Πεκεμπλέ» και την «Τσόλια Μπαντ». Με καυστικό χιούμορ, μουσική και σχολιασμό της επικαιρότητας, η νέα περιοδία του σατυρικού δημιουργού υπόσχεται μια βραδιά όπου η ελληνική πραγματικότητα περνά από το ανατρεπτικό φίλτρο του Τσολιά. Στον κινηματογράφο Ναταλή, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προβάλλει την ταινία του Τάσου Μπλμπέτη «Πολιτική κουζίνα». Ο Φάνης, πολίτης στην καταγωγή και αστροφυσικός στο επάγγελμα, ξαναγυρίζει στην πόλη ύστερα από 30 χρόνια για να δει τον άρρωστο παππού του. Το ταξίδι δίνει την αφορμή για μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν ως παιδί στην πόλη μάθαινε τα μυστικά της μαγειρικής και ζούσε τον πρώτο έρωτα με τη μικρή Σαϊμέ. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία του Ταρκόφσκι «Στάλκερ». Σε μια προσδιόριστη μελλοντική κοινωνία, τρεις άντρες διεισδύουν σε μια απαγορευμένη ζώνη και έρχονται αντιμέτωποι με βασικά υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα. Αλληγορικό διπορικό με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και Ντοστογεύσκι διαλόγους. Στο Μέγαρο Μουσικής, ο διεθνούς φήμης τενόρος Πιότρ Μπερτζάλας συναντά την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής σε μια βραδιά αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας. Η βραδιά φέρνει στη σκηνή άριες και ορχιστρικά αποσπάσματα από έργα που έχουν σφραγίσει την ιστορία της όπερας, δημιουργώντας έναν μουσικό διάλογο με την εμβληματική μορφή της Μαρία Κάλλας. Ξεκινά στα παλιά σφαγεία το Reworks Festival 2026. Για 5 ημέρες και νύχτες το Reworks θα αναπτυχθεί σε διαφορετικούς χώρους της πόλης, παρουσιάζοντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με DJ sets, live performances, ειδικά projects και παράλληλες δράσεις. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, το είχα πει πριν από λίγο καιρό πως θα μείνουμε αρκετά στη χρονιά του 1991 για αυτές τις εκπομπές. Χτίζω για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που θα μας έρθει βέβαια σε λίγες μέρες από σήμερα. Προς το παρόν βρισκόμαστε κάπου εκεί στα μέσα του Σεπτέμβρη του 1991, στις 17 του Σεπτεμβρίου, όταν κυκλοφόρησαν οι Guns N' Roses όχι έναν αλλά δύο δίσκους ή έναν δίσκο σε δύο μέρη, όπως θέλεις το διαβάζεις. Η ιστορία λέει ότι τα Use Your Illusion 1 και 2, με το που κυκλοφόρησαν, απευθείας έγιναν νούμερο 1 και νούμερο 2, αντίστροφα βέβαια στον αμερικανικό κατάλογο επιτυχιών, και συνέχισαν πολύ πολύ γρήγορη, τεράστια, ηλικιώδη ταχύτητα την πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία που είχαν ξεκινήσει 4 χρόνια περίπου νωρίτερα, εκεί από το 1987, και με το Appetite for Destruction. Δεν θα ακούσουμε προφανώς ολόκληρο αυτό το project του Use Your Illusion, γιατί ο καθένας δίσκος ξεχωριστά ξεπερνάει τα 70-75 λεπτά σε διάρκεια. Έχω κάνει συγκεκριμένες επιλογές από τα πιο γνωστά τραγούδια και πάνω κάτω και από τα singles που είχαν βγάλει Guns N' Roses από αυτήν την πολύ πολύ επιτυχημένη τους δουλειά. Ξεκινώντας με το Live and Let Die, μια διασκευή, μια από τις δύο διασκευές που είχαν αυτά τα project μέσα, ένα τραγούδι που έγραψε ο Paul McCartney, το έπαιξε μαζί με τους Wings το 1973 για την ομότιτλη ταινία με τον James Bond τότε τα χρόνια εκείνα. Θα δούμε έτσι την πορεία της εκπομπής και πώς το Use Your Illusion είναι ένα σημείο καμπής, μια στροφή και στη ληστική και στον ήχο των Guns N' Roses, που θα τους οδηγήσει βέβαια σιγά σιγά να φτάσουν σε ένα σημείο που πλέον δεν υπάρχει γυρισμός και να αρχίσουν τα προβλήματα κάπως έτσι σιγά σιγά να αρχίσουν να μην τα βρίσκουν μεταξύ τους, να αρχίσουν να καθυστερούν πάρα μα πάρα πολύ για τα επόμενα τους βήματα. Και όταν λέω πάρα μα πάρα πολύ, δεν εννοώ απλά χρόνια αλλά και δεκαετίες. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Το Live and Let Die ακολουθεί ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Guns N' Roses γενικότερα, είναι το Don't Cry.

Top 10 επιτυχία λοιπόν το Don't Cry και στην Αγγλία και στην Αμερική για τους Guns N' Roses από τα single του πρώτου μέρους του Use Your Illusion, του Use Your Illusion 1 και οι δύο δίσκοι όπως σας είπα και πιο πριν κυκλοφόρησαν στις 17 Σεπτεμβρίου του 1991 και είπαμε ότι είναι ένα σημείο καμπής εδώ για τους Guns N' Roses γιατί ξεκίνησαν σαν ένα ακόμα συγκρότημα το οποίο αντιπροσωπεύει έτσι τα κακά παιδιά. Θα τον λέγαμε από τις υποκουλτούρες έτσι, της Αμερικής που προσπαθούσαν να συνδυάσουν το punk με το heavy metal. Είχαμε πει όταν λέγαμε και για τους Pearl Jam, έτσι, το punk το οποίο ήταν στο προσκήνιο τα χρόνια πριν από τα μέσα της δεκαετίας του 80, το heavy metal το οποίο ήταν στο προσκήνιο ακριβώς εκείνα τα χρόνια και η εναλλακτική μουσική που θα ερχόταν στο προσκήνιο τα επόμενα χρόνια, όλα αυτά έτσι γέννησαν τον εναλλακτικό ήχο της δεκαετίας του 90 και του 2000 γενικότερα. Οι Guns N' Roses, όσο και αν το γυρνάνε πιο πολύ στο hard rock ήχο, είναι βασικότατο κομμάτι όλης αυτής της κίνησης, ωστόσο για τα Use Your Illusion, για αυτό το project δεν αφήνουν ακριβώς στην άκρη τον σκληρό ήχο, συνεχίζουν να παίζουν hard rock με μία πιο άρτσι, μία πιο καλλιτεχνική διάθεση. Βλέπουμε πολύ διαφορετικές, πιο πλούσιες ενορχιστρώσεις, βλέπουμε πιάνο, βλέπουμε πλήκτρα, πλέον ο Dizzy Reed είναι μέλος του σχήματος στα πλήκτρα. Βλέπουμε, ακούμε μάλλον πολύ μεγαλύτερα σε διάρκεια τραγούδια, περισσότερες μπαλάντες, αρκετά διαφορετικά στοιχουργικά τα θέματα και αρκετά μεγαλύτερο φόκους στην εικόνα του σχήματος. Δεν είναι τυχαίο πως τα άλμπουμς αυτά είχαν τα περισσότερα βίντεο κλιπ από οποιαδήποτε άλμπουμ των Guns N' Roses γενικότερα και μάλιστα βίντεο κλιπ σχεδόν ταινίες μικρού μήκους για τραγούδια τα οποία ήταν 7, 8, 9 και 10 λεπτά σε διάρκεια. Όπως για παράδειγμα, σίγουρα θα θυμάστε, ακόμα και εγώ το θυμάμαι, το πόσο συχνά παίζονταν ακόμα και στην ελληνική τηλεόραση το βίντεο για το November Rain.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ίσως και το πιο επιτυχημένο single που έβγαλε ο δίσκος ή έβγαλαν οι δίσκοι αυτοί για τους Guns N' Roses το November Rain, έγινε νούμερο 3 στην Αμερική και νούμερο 4 στην Αγγλία, παρόλο που ήταν πάνω κάτω 9 λεπτά σε διάρκεια. Είναι το μεγαλύτερο τραγούδι που έγινε top 10 επιτυχία ever στην Αμερική, το November Rain, βέβαια με ένα βίντεο κλιπ το οποίο πεζόταν συνεχώς από το MTV. Αντίστοιχα, έτσι πολύ μεγάλο σε διάρκεια τραγούδι είναι και το επόμενο που θα ακούσουμε, μπαίνοντας σιγά σιγά στο Use Your Illusion νούμερο 2, το Civil War επίσης από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, και εκεί το σημείο που βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει, έχουν οριμάσει πλέον και τα θέματα των Guns N' Roses. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ, υπάρχει βέβαια, αλλά σε τόσο μεγάλο βαθμό αναφορά στην αυτή την rockstar κουλτούρα με τα πολλά ναρκωτικά.

0: και τις πολλές καταχρήσεις, υπάρχουν περισσότερα κοινωνικά θέματα, περισσότερες προσωπικές ιστορίες, ακόμα και τραγούδια διαμαρτυρίας, όπως είναι το Civil War, το οποίο ήταν και το τελευταίο κομμάτι το οποίο ηχογράφησε ο αρχικός drummer του σχήματος, ο Steven Adler, τον οποίο τον απέλησαν κάποια στιγμή αφού ξεκίνησαν να ηχογραφούν τον δίσκο για να προσλάβουν τον Matt Sorum.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

What's so civil about war anyway? Ο δίσκος ωστόσο είχε έτσι και τις δυσκολίες τους προς το να φτιαχτεί. Τα μέλη του σχήματος έχουν πει μέσα στα χρόνια πως γενικότερα ακολούθησαν ένα διαφορετικό τρόπο για να γράφουν τα κομμάτια, πιο ήσυχα, λίγο πιο μεταξύ τους, στα σπίτια τους, με ακουστικές κιθάρες γύρω από το πιάνο, και αυτό ίσως και να εξηγεί και την στροφή, την ηχητική στροφή, η οποία ωστόσο από ένα σημείο και μετά μάλλον πήγε λίγο στο άλλο άκρο, καθώς ξεκινώντας την διαδικασία παραγωγής του δίσκου, μάλιστα με τον Bob Clear Mountain, έναν από τους πιο γνωστούς μηχανικούς ήχου όλων των εποχών, δεν τους άρεσε τόσο πολύ το αποτέλεσμα το οποίο έβγαινε. Αποφάσισαν να τον πουλήσουν, να πετάξουν όλες τις παλιές μίξεις και να δουλέψουν με τον Bill Price, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε φτιάξει το όνομά του κυρίως τις προηγούμενες δεκαετίες σε πιο punk και new wave μονοπάτια. Για παράδειγμα, ήταν άνθρωπος ο οποίος δούλευε με τους Clash και τους Sex Pistols, έτσι ώστε να ξαναπάρει το project αυτό, την αγριάδα την οποία πιθανώς και να είχε χάσει. Ωστόσο, γενικότερα η σχέση μεταξύ των μελών των Guns N' Roses, κυρίως η σχέση μεταξύ του τραγουδιστή Axl Rose και του κιθαρίστα Slash, είναι από τις πιο γνωστό τρόπο συγκρουσιακές σχέσεις στη μουσική βιομηχανία γενικότερα όλων των εποχών. Και υπάρχει έτσι ο μύθος ο οποίος λέει ότι όταν άρεζε η μίξη ενός τραγουδιού στον έναν, δεν άρεζε στον άλλον και το αντίστροφο, και κάπως έτσι δεν τα έβρισκαν μεταξύ τους και γενικότερα καθυστέρησε αρκετά η παραγωγή και η κυκλοφορία του δίσκου σε τόσο μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια τεράστια περιοδία αρκετούς μήνες πριν την κυκλοφορία των Use Your Illusion. Συνήθως συμβαίνει το ανάποδο, κάτι το οποίο τους οδήγησε να γράψουν και αρκετά από τα κομμάτια κατά τη διάρκεια της περιοδίας και να τεχογραφούν σε διάφορα, πολλές φορές πολύ διαφορετικά μεταξύ τους στούντιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, πως τα δύο Use Your Illusion δεν ήταν επιτυχημένα. Ίσα ίσα μιλάμε για μερικούς από τους πιο επιτυχημένους δίσκους γενικότερα όλων των εποχών.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και η δεύτερη διασκευή που είχε το project Use Your Illusion ήταν η διασκευή στο Knocking on Heaven's Door, από τραγούδι βέβαια του Bob Dylan το 1973, το οποίο νομίζω του δώσανε μια καινούργια πνοή οι Guns N' Roses, που είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν γενιές που ξέρουν αυτό το τραγούδι κυρίως και όχι τόσο την εκτέλεση του Bob Dylan. Τώρα καλώς ή κακώς νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το τελευταίο τώρα single, το οποίο βγήκε βέβαια σε περιορισμένο αριθμό αγορών το 1994, ήταν το Strange, ένα τραγούδι επίσης με διάρκεια μεγαλύτερη των 9 λεπτών, που είναι και το τρίτο μέρος μιας τριλογίας βίντεο κλιπ που είχαν γυρίσει Guns N' Roses, ξεκινώντας με το November Rain, συνεχίζοντας με το Don't Cry και κλείνοντας με το Estranged.

Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το You Could Be Mine, το οποίο θα ήταν το πρώτο single που θα κυκλοφορούσαν οι Guns N' Roses για την προώθηση του δίσκου, αν δεν είχαν κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα το Knockin' on Heaven's Door, για να μπει ωστόσο σε κινηματογραφική ταινία στην αρχή και όχι στο δίσκο στις Μέρες Κεραυνού το 1990. Βέβαια, με τη σειρά του το You Could Be Mine επίσης χρησιμοποιήθηκε σε κινηματογραφική ταινία στο δεύτερο Terminator λίγους μήνες αργότερα. Το 1992 ήταν ωστόσο το ξεκίνημα αυτής της αρκετά περίεργης αλλά πολύ μεγάλης και καλλιτεχνικά και εμπορικής και εμπορικής πορείας για το Use Your Illusion, έναν διπλό δίσκο ή έναν δίσκο σε δύο μέρη ή δύο δίσκους, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όπως θέλετε πείτε το, που έβγαλαν Guns N' Roses τον Σεπτέμβριο του 1991. Ο ένας έγινε νούμερο 2 και στην Αμερική και στην Αγγλία, ο άλλος έγινε νούμερο 1 και στην Αμερική και στην Αγγλία, η μόνη φορά που το κατάφεραν στην καριέρα τους. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το You Could Be Mine. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Αν ρωτάς τι τρέχει, είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα. Ο Γιώργος Χατζινάσιος έχει γράψει την μουσική. Στίχους στον Αν ρωτάς τι τρέχει έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης. Ο Κώστας Τρυπολίτης, αν και δεν είναι από τους πολυγραφότερους, είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς μας. Γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1953 και για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε 15 τραγούδια σε στίχους που έχει γράψει ο Κώστας Τρυπολίτης, κάνοντας και λίγα σχόλια ενδιάμεσα από τα τραγούδια αυτά. Ο Κώστας Τρυπολίτης σπούδασε κινηματογράφο και στη συνέχεια νευροψυχολογία και γλωσσολογία στην Γερμανία. Έχει δουλέψει σε εφημερίδες και έντυπα ως αρθρογράφος και σχολιαστής και υπήρξε επίσης σεναριογράφος τηλεοπτικών εκπομπών και σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους. Ως στιχουργός έχει συνεργαστεί με συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Γιώργος Χατζινάσιος, τραγούδι του οποίου ακούσαμε μόλις. Έχει συνεργαστεί επίσης και με τον Δήμο Μούτσι. Το Δήμο Μούτσι είναι η μουσική στις κουβεντούλες με τον Φρόιντ που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, πάντα σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

Ο Κώστας Τρυπολίτης ισορροπεί αξιοθαύμαστα ανάμεσα στη σιωπή και στον ισχυρό λόγο για περισσότερο από 35 χρόνια. Οι συνεργασίες και οι συνεντεύξεις του είναι μετρημένες, όπως και οι λέξεις στα τραγούδια του. Σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Σπύρο Αραβανή στο περιοδικό Δίφωνο το 2008, είχε δηλώσει πως κάθε φορά που ξεκινά να γράφει έχει την κακοήθεια σε εισαγωγικά να απαιτεί ευήκοα όντα. Θέλει δηλαδή ο Κώστας Τρυπολίτης αυτό που γράφει να μπορεί να ακουστεί, κυρίως όμως γράφει όταν έχει κάτι να πει, όχι για διεκπεραιωτικούς λόγους ή για να καθιστά την παρουσία του εμφανή σε αυτό το χώρο. Για τον Κώστα Τρυπολίτη το τραγούδι δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι ένα μέσο κοινωνικοποίησης και κοινοποίησης θέσεων και αντιλήψεων.

Η θεματολογία στα τραγούδια του Κώστα Τρυπολίτη, στους στίχους που γράφει, σχεδόν πάντοτε έχει να κάνει με ζητήματα που τον απασχολούν σοβαρά, δηλαδή με την κοινωνική εξέλιξη και τις πολιτικές μεταβολές. Ευτύχησε, όπως έχει πει ο ίδιος, να έχει συνεργαστεί με συνθέτες, με μουσική κατάρτιση και σπουδαίο κοινωνικό στίγμα. Ο Μίκης Θοδωράκης έχει γράψει την αγάπη που θα ακούσουμε σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Στην ερμηνεία είναι η Μαρία Παπαγεωργίου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωράσματα. Και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάς. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρατούν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.

ξεχάσω. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα κι αλλόκρια ζητοκραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέλιξη.

δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότριας το πραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.

Συνεχίζοντας να αναφερόμαστε σε αποσπάσματα από παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο Κώστας Τρυπολίτης στο περιοδικό Διφωνώ. Αν δεν είχα την ευτυχία, έλεγε τότε ο Τρυπολίτης, να έχω την εκτίμηση του Θοδωράκη, του Μικρούτσικου και του Μούτσι, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είχαν μελοποιηθεί ποτέ οι στίχοι αυτοί που έγραφα.

Μεγαλώσαμε ποίηματα, είχε πει παλιότερα ο Κώστας Τρυπολίτης, όχι μόνο Ελλήνων ποιητών αλλά και ξένων. Μουσικά είχα διάφορα ακούσματα από τον Μέντελσον και ρομαντικούς συνθέτες μέχρι τους παλιούς ρεμπέτες, από Απόστολο Χατζηχρήστο και τον Μάρκο Βαμβακάρη, από τον Φρανκ Ζάπα μέχρι τον Θοδωράκη. Όλα αυτά τα ακούσματα μου άρεζαν, δηλαδή πράγματα που έμοιαζαν αντιφατικά, μπορούσαν όμως να συνενωθούν σε μένα. Όταν αποφάσιζα να ασχοληθώ ουσιαστικά με τα τραγούδια, δεν αναζήτησα πρότυπα. Ακόμα και με πολλά από τα καλά τραγούδια της δεκαετίας του 70 διαφώνησα σε θέματα μορφολογικά και θεματολογικά. Εμείς θα ακούσουμε, αυτά είναι λόγια του Κώστα Τρυπολίτη, εμείς θα ακούσουμε ένα blues σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, το οποίο πρωτοτραγούδησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Εμείς όμως θα ακούσουμε την εκδοχή από την φωνή του Χρήστου Θηβαίου.

Είμαι λίγο μονήρης τύπος, έλεγε σε συνέντευξη του ο Κώστας Τρυπολίτης. Ακολούθησα μια μοναχική τροχιά που ακόμα και σήμερα αισθάνομαι το ίδιο όπως όταν ξεκίνησα. Γι' αυτό και εκπλήσωμαι όταν ακούω από ανθρώπους ότι ξέρουν τα τραγούδια μου. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Δεν θεωρώ ότι έχω ο ίδιος λειτουργήσει καταληκτικά για κάποια πράγματα, ούτε ένιωσα ποτέ την επιτυχία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν έχει αλλάξει τη ζωή μου. Λεφτά δεν έβγαλα, αναγνωρισιμότητα δεν έχω. Οι συνεντεύξεις μου είναι μετρημένες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό όμως που έχω επιλέξει είναι να πιστεύω στον τρέχοντα και στον άμεσο λόγο.

Κάποιες σκέψεις που είχε εκφράσει ο Κώστας Τρυπολίτης στα μέσα της δεκαετίας του 80 σχετικά με το στίχο και το τραγούδι είναι η εξής. Η στιχουργική κατασκευή δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστημα αισθητικά οργανωμένων συλλαβών που αποτελούν τη μορφή της και ένα λογικά οργανωμένο σύστημα νοημάτων που αποτελούν το περιεχόμενό της. Από την άλλη, η μουσική φράση έχει και αυτή τη μορφή της, εκφρασμένη σε ένα σύστημα αισθητικά οργανωμένων ήχων και παύσεων και το περιεχόμενό της. Είναι αυτονόητο πως η σχέση δύο τόσων αυτοδύναμων ποιοτήτων είναι σχέση αντίθεσης και ρήξης, όταν ένα από τα δύο αναιρεί την αυτοδυναμία του για χάρη της υπερίσχυσης του άλλου. Η τρέχουσα ερμηνεία του τραγουδιού θεωρεί σαν μορφή τη μουσική και σαν περιεχόμενο τα λόγια, στο μέτρο που ο μέσος ακροατής αναγνωρίζει το νόημα του λόγου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το φράγμα είναι ένας κομβικός δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1981. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία σύνοψη του μέχρι τότε έργου του Δήμου Μούτση, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική στα τραγούδια του άλμπουμ. Ο λόγος του Κώστα Τρυπολίτη που γράφει τους στίχους είναι τραχής, επίκαιρος και διαχρονικός. Ακούσαμε την Ταλίκα σε μια νεότερη εκδοχή και εκτέλεση από την Χριστίνα Μαξούρη. Θα ακούσουμε τώρα στον ίδιο παρανομαστή, έτσι όπως είναι στην πρώτη του ηχογράφηση και έτσι όπως βρίσκεται η ηχογράφηση αυτή στο φράγμα.

Έλεγε λοιπόν ο Κώστας Τρυπολίτης πως ο στίχος με τη μετρική του προσδιορίζει κατά πολύ την μελωδική φόρμα, αν όχι και την ρυθμική. Το ζητούμενο όμως είναι η ρυθμική και μελωδική φόρμα να μην διαψεύδουν το περιεχόμενο του στίχου, κάτι που είναι σχεδόν καθημερινή πρακτική στα σύγχρονα λαϊκά τραγούδια, όπως υποστήριζε ο Κώστας Τρυπολίτης. Το σίγουρο είναι πως ο κόσμος τραγουδάει λόγια, πράγμα που επιτρέπει να ιεραρχήσουμε τον στίχο στην πρώτη γραμμή μιας αναζήτησης νέων μορφών. Εμείς θα ακούσουμε το «Αυτά που λες», τραγούδι που βρίσκεται στις γέφυρες, στον δίσκο του Διονύση Τσακνή, ο οποίος τραγουδά μαζί με τον Φίλιππο Πλακιά και τον Κώστα Μακεδόνα.

Το 1992 ο Κώστας Τρυπολίτης συνεργάζεται για δεύτερη φορά με τον Θάνο Μικρούτσικο. Είναι επίσης η δεύτερη δισκογραφική συνεργασία του Θάνου Μικρούτσικου με τον Γιώργο Νταλάρα και η δεύτερη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Νταλάρα πάνω σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Η στίχη του Κώστα Τρυπολίτη είναι σκληρή, άμεση, καυστική αλλά και εξαιρετικά επίκαιρη και περιγράφουν την σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Ο δίσκος έχει τον τίτλο «Συγγνώμη για την άμυνα». Ακούσαμε λίγο πριν το ανεμολόγιο, θα ακούσουμε τώρα και το τραγούδι που δίνει τον τίτλο του στον δίσκο.

Ο άνθρωπος, έχει αναφέρει ο Κώστας Τρυπολίτης, αλωτριώνεται μέσα στις συνθήκες παραγωγής, προσπαθεί να συγκροτήσει το εγώ του που δεν υπάρχει τελικά, καθώς μπορεί να του το φτιάχνουν οι άλλοι. Το κάνουν ένα αμαθές καταναλωτικό και βαριόμυρο ζώο. Διαβάζω τον αφηγητή, εν προκειμένου τον τραγουδιστή, να βλέπει το εγώ του από μια απόσταση, προσπαθώντας να καταλάβει πώς έχει συμβεί αυτή η αλωτρίωση. Τα σκουριασμένα χείλη είναι ο δίσκος σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και στίχους του Κώστα Τρυπολίτη που κυκλοφόρησε το 1991 και περιέχει λαϊκότροπα και πολύ όμορφα τραγούδια. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το Έτσι Κι Αλλιώς και την φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί σε ρελάσσονα νούμερο 12 «Λαφολία» του Αντώνιο Βιβάλντι. Η «Λαφολία» ήταν ένα αρμονικό και ρυθμικό σχήμα πάνω στο οποίο οι συνθέτες έγραφαν σειρές παραλλαγών. Πρόκειται για ένα ιβηρικό χορό με μαυριτανικές επιρροές, ένα δημοφιλές σχήμα σε όλη την Ευρώπη την εποχή του συνθέτη. Ο Βιβάλντι εδώ αξιοποιεί το καθιερωμένο αρμονικό υπόστρωμα της ύστερης «Λαφολία» για να αναπτύξει μια λυσίδα παραλλαγών αυξανόμενης έντασης, όπου η ρυθμική ορμή, οι ευνίδιες αντιθέσεις και η έντονη δεξιοτεχνία του βιολιού δημιουργούν την αίσθηση παροξισμού. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ τη σημερινή μας ηχητική εμπειρία επιμελεί το Φάνης Λιάκος. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Η σονάτα για πιάνο νούμερο 8 σε ντο λάσσονα, γνωστή και ως παθητική του Μπετόβεν, γράφτηκε περίπου μεταξύ του 1797 και 99, κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του στη Βιέννη, όταν ο συνθέτης είχε ήδη αρχίσει να διαμορφώνει ένα προσωπικό ύφος που απομακρυνόταν σταδιακά από τα πρότυπα του Χάιντν και του Μότσαρτ. Το συγκεκριμένο έργο ο Μπετόβεν το αφιέρωσε στο φίλο του, πρίγκιπα Κάρλ φον Λιχνόφσκι. Ας ακούσουμε το δεύτερο μέρος της σονάτας, Adagio Cantabile. Πιάνο παίζει ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η Alice Mary Smith, παρότι σήμερα παρουσιάζεται συχνά ως μία από τις σημαντικότερες γυναίκες συνθέτριας της Βικτοριανής Αγγλίας, στην εποχή της η ιδιότητά της ως γυναίκας δημιουργού αποτελούσε από μόνη της εμπόδιο. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Smith δεν περιορίστηκε στη σύνθεση έργων για πιάνο ή τραγούδια, όπως συχνά αναμενόταν από γυναίκες της κοινωνικής τάξης της, αλλά τόλμησε να γράψει μεγάλης κλίμακας συμφωνική μουσική,

Η άρια «Addio del Passato» είναι η συγκλονιστική άρια της Βιολέτας από την τρίτη πράξη της όπερας «La Traviata» του Τζουζέπε Βέρντι. Η Βιολέτα, βαριά άρρωστη και γνωρίζοντας ότι πλησιάζει ο θάνατός της, αποχαιρετά τα όμορφα και χαρούμενα όνειρα του παρελθόντος, καθώς και την ελπίδα για μια ευτυχισμένη ζωή με τον Αλφρέντο. Με βαθιά συγκίνηση εκφράζει τη θλίψη, τη μοναξιά και την παραίτησή της, ενώ ζητά από το Θεό συγχώρεση και εύχεται να μην ξεχαστεί μετά το θάνατό της. Ας ακούσουμε την άρια «Addio del Passato» από τη σοπράνο Ναντένσα Παύλοβα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το κονσερτίνο για τρομπόνι σε μίζωνα γράφτηκε γύρω στο 1837 από το γερμανό βιολονίστα και συνθέτη Φέρντιναντ Ντάβιντ, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν κονσερτμάιστερ της ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας και στενός συνεργάτης του Φέλιξ Μέντελσον. Το έργο γράφτηκε για το βιρτουόζο τρομπονίστα Καρλ Τράουγκοτ Κβάισερ, κορυφαίο μουσικό της ίδιας ορχήστρας και έναν από τους πρώτους σολίστ που ανέδειξε το τρομπόνι ως δεξιοτεχνικό σολιστικό όργανο στη ρομαντική εποχή. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου, Allegro Maestoso, τη Bamberg Symphony, διευθύνει ο Leif Segerstam, σόλο τρομπόνι ο Christian Lindberg.

Η Σλαβική Χορή είναι μια σειρά από 16 ορχιστρικά κομμάτια που συνέθεσε ο Άντονίν Ντβόρσακ το 1878 και το 1886 και εκδόθηκαν σε δύο σύνολα. Αρχικά γραμμένη χορή για πιάνο 4 χεριών, η Σλαβική Χορή ενορχιστρώθηκαν κατόπι αιτήματος του εκδότη του Ντβόρσακ αμέσως μετά τη σύνθεσή τους. Η Σλαβική Χορή του δεύτερου κύκλου είναι πιο όρημη φυσικά, πολυδιάστατη και λιγότερο άμεσα λαϊκή, παρότι διατηρούν τον έντονο σλαβικό ρυθμό και χρωματισμό. Ο συνθέτης δεν βασίστηκε σε πραγματικά δημοτικά θέματα, αλλά δημιούργησε πρωτότυπες μελωδίες εμπνευσμένες από τσέχικα, πολωνικά και ουγγρικά μοτίβα. Από τον δεύτερο κύκλο θα ακούσουμε τον δεύτερο χορό, Ντούμκα, Αλέγκρο Γκρατσιόζο. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διευθύνει ο Herbert von Karajan.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Edvard Grieg και από τη σουίτα νούμερο 1 του Pierre Gint θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος «In the Hall of the Mountain King». Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και το Φανιλιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
3: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
2: Planet B.
7: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Να είμαστε πάλι εδώ, φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας και ειδικότερα του 958, του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ3.

Και τι δεν έχουμε σήμερα στο σούπερ μάρκετ των ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Έχουμε μυστική συνάντηση στο Ομάν, εν μέσω προέλασης στην Ερυθρά Θάλασσα. Και υπάρχει και μια δέσμευση, λέει, να μην πλήξουν αμερικανικά πλοία. Τα υπόλοιπα, οι Χούθοι μπορούν να τα χτυπάνε. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να χτυπάνε τα δικά τους. Πλησιάζουν και εκλογές στο Ισραήλ. Το κόμμα του Νετανιάχου προσπαθεί να εμποδίσει την ψήφο δεκάδων χιλιάδων Εβραίων ομογενών. Έχουμε και συναγερμό στη Γερμανία. Τα νοσοκομεία, λέει, προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πολέμου και χιλιάδες τραυματίες καθημερινά.

Και μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι η νύφη το σκάσε από τη γνωστή ταινία. Αλλά στην Ουκρανία το σκάσε και ο εισαγγελέας. Υπάρχει ένα σκάνδαλο εν εξελίξει, θα σας πούμε λεπτομέρειες.

Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, βρισκόμαστε στην πόλη της Θεσσαλονίκης που αποτελεί τμήμα ή επικράτεια μεταξύ άλλων της μεγαλύτερης επικράτειας των Βαλκανίων. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό θα σας πρωτοταξιδέψουμε με τρόπο βεβαίως που έχει η μουσική να κάνει, με τον τρόπο που γνωρίζει μόνο αυτή, στο Σαράγεβο. Και σε λίγο θα δούμε αναλυτικά όλα αυτά που σας προαναγγείλαμε και ό,τι άλλο προλάβουμε βέβαια, γιατί υπάρχουν αρκετά σημαντικές ειδήσεις και σήμερα. Καλή ακρόαση.

Και στο Σαράγεβο και στη Σρεμπρένιτσα υπήρξαν εγκλήματα πολέμου. Η φρίκη επικράτησε σε αυτόν τον πόλεμο στα Βαλκάνια. Σε όλες τις πλευρές παντού υπήρξαν θύματα. Παντού υπήρξε πόνος, μυαλό όμως κάποιοι δεν έβαλαν. Και είναι πραγματικά τρελό σε αυτούς τους αλλοπρόσαλους καιρούς που ζούμε. Μέσα σε αυτή την οδύνη του πολέμου και τους βομβαρδισμούς και τις ρουκέτες, να σπέβδουν κάποιοι να εξαιρέσουν τον εαυτό τους από αυτό το μακελιό. Και πρώτοι το σκαρφίστηκαν οι Αμερικανοί. Εφόσον, λέει, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα στενά του ορμούς, κάτι που υποσχόταν ο Αμερικανός Πρόεδρος, εντός λίγων 24 ώρων, λέει, θα είναι στα χέρια μας. Και μάλιστα όχι μόνο τα στενά του ορμούς, και άλλο νησί στην περιοχή πολύ κρίσιμο, το δεύτερο μεγαλύτερο κρίσιμο σημείο στον πλανήτη, στην ευρύτερη περιοχή, εν πάση περιπτώσει, όπου παίρνουν τεράστιες πετρελαϊκές ποσότητες προς όλο τον κόσμο, βρίσκονται στα χέρια των Χούθη και άλλων δυνάμεων, όχι πάντως των Αμερικανών. Μέσα σε αυτό το τοπίο λοιπόν σκέφτηκαν ότι εφόσον δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα στενά του ορμούς, ας προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με ποιους, με τους μισητούς Χούθη. Και συναντήθηκαν, λέει, μετά σφίξαν τα χέρια, δεν ξέρω αν ανταλλάξαν και χειραψία, και είπανε εντάξει, κρατήστε τα στενά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται, παρότι υπερδύναμοι, αλλά εξαιρέστε σας παρακαλούμε τα αμερικανικά πλοία, μην τα χτυπάτε, τα υπόλοιπα κάντε ό,τι θέλετε. Τρελά σενάρια. Κι όμως, οι πληροφορίες έρχονται από έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης και πρακτορία ειδήσεων. Και δεν είναι αστεία, ούτε είναι fake news. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν, λέει, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Σήμερα έγινε γνωστό αυτό, γιατί αυτό μεταδίδουμε τώρα την είδηση. Και τι έγινε το Σαββατοκύριακο? Οι Χούθη εξαπέλυαν μια αστραπιαία επίθεση κατά των κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης. Σε αυτό το κλίμα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο Ομάν με εκπροσώπους των Χούθη της Ιεμένης. Αυτό δήλωσαν, λέει, 5 πηγές, δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει, με γνώση του θέματος. Εν μέσω της σαρωτικής επίθεσης της υποστηριζόμενης από το Ιράν Σιητικής Ενοπλής Οργάνωσης, που έτρεψε σε φυγή τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Θυμίζουμε βεβαίως ότι στις αρχές του μήνα η οργάνωση προχώρησε σε ευρείας κλίμακας έφοδο και κυρίευσε όλα τα δυτικά παράλια της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που του δίνουν τον έλεγχο του στενού Μπαμ ελ Μάντεμπ, στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτό το δεύτερο σημείο του πλανήτη μας που σας λέγαμε προηγουμένως, μετά τα στενά του Ορμούς. Και πού έγινε αυτή η συνάντηση, η οποία φυσικά δεν δημοσιοποιήθηκε, σήμερα έγινε γνωστή, πραγματοποιήθηκε στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο Μουσκάτ. Τόνισαν τρεις από τις πηγές, που μίλησαν βεβαίως υπό τον όρο να μην κατανομαστούν. Δύο πηγές ανέφεραν ότι η κυβέρνηση του Ομάν, η οποία λειτουργεί εδώ και χρόνια ως περιφερειακός διαμεσολαβητής, βοήθησε στη διοργάνωση της συνάντησης. Πώς μετέβησαν εκεί οι Χούθη? Αγνωστό. Λοιπόν, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε τώρα. Εμείς δεν προβαίνουμε σε χαρακτηρισμούς, αλλά η αμερικανική κυβέρνηση του Τραμπ προέβη σε χαρακτηρισμούς και έχει χαρακτηρίσει ήδη και άλλες κυβερνήσεις βεβαίως του κόσμου μας και κράτη. Έχει χαρακτηρίσει τους Χούθη ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό το είχε πει τον Μάρτιο του 2025, καθιστώντας ποινικό αδίκημα την παροχή υποστήριξης στην οργάνωση. Το να συνομιλεί όμως κανείς μαζί τους είναι καθόλου ανώμημο, σύμφωνα με την αμερικανική λογική. Λίγο παρανοϊκή λογική, εν πάση περιπτώσει. Ωστόσο, λέει, η Ουάσιγκτον έχει διαπραγματευτεί μαζί με την Ιεμενίτικη οργάνωση, καταλήγοντας σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Μάιο του 2025, αφού προηγουμένως αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδιζαν θέσεις των ανταρτών επί 2 μήνες,
για να σταματήσουν μια εκστρατεία επιθέσεων κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι Χούθοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την κυβέρνησή του, ζητώντας από τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε προχθές, Δευτέρα, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε απευθείας επαφή με την οργάνωση, χωρίς να δώσει πάντως κάποιες λεπτομέρειες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία σύμφωνα με μια πηγή έγινε την Κυριακή, οι Χούθοι διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία και ότι παραμένουν δεσμευμένοι στην κατάπαυση του πυρός του 2025 με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αυτές τις πηγές. Μία από τις τελευταίες πηγές, η Πίκος Ιεμένης, δήλωσε ότι η πολιτοφυλακή διαβεβαίωσε επίσης πως δεν θα επιτεθεί σε Ισραηλινά πλοία ή σε εμπορικά πλοία, με εξαίρεση εκείνα που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, για να δούμε τους συνομιλητές των Αμερικανών τώρα. Μία από τις πηγές δήλωσε ότι στην αντιπροσωπεία των Χούθη συμμετείχε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος με έδρα το Μουσκάτ, ο Μοχάμαντ Αμπντουλσαλάμ, ο οποίος, θυμίζουμε, υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Μία άλλη πηγή επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμπντουλσαλάμ, καθώς και εκείνη ενός άλλου ανώτερου στελέχους του Χούθη, του Αμπντελμαλίκ Αλ Αζίρι. Τώρα, ξέρετε, εκφωνούμε αυτά τα ονόματα και έχουμε δίπλα μας το κινητό. Αν ισχύει αυτός ο παγκόσμιος κοριός που ενεργοποιείται ανάλογα με φράσεις και ονόματα, τότε θα έχουμε μπει ήδη σε μια λίστα. Ας το ξαναπούμε λοιπόν, για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση και δεν μπούμε. Αμπντελμαλίκ Αλαζίρι και Μοχάμαντ Αμπντουλσαλάμ. Σε ρώτησε αν οι ΗΠΑ, λέει, είχαν συνάντηση με τους Χούθη στο Όμαν, εκπρόσωπος του State Department δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση. Αλλά είπε ότι η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα και η αποτροπή της εξαγωγής της τρομοκρατίας από τη Μέση Ανατολή είναι ο πυρήνας των αμερικανικών συμφερόντων. Νομίζουμε ότι η υποκρισία περισσεύει εδώ, φίλες και φίλοι, από όλες τις πλευρές, αλλά κυρίως από την αμερικανική πλευρά, που όταν βολεύει γίνονται άξιοι συνομιλητές κάποιοι, μισητοί εχθροί κατά τα άλλα, και όταν δεν βολεύει γίνονται μισητοί τρομοκράτες. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Και τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Ready for War. Ουσιαστικά ρωτάει, είμαστε έτοιμοι για πόλεμο? Brother, όπως λέει και το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που αναφέρεται στη φρίκη του πολέμου, μεταξύ άλλων. Και είναι ένα από τα κομμάτια που ακούει η νεολαία σήμερα. Και εμείς θέλουμε να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας για να δούμε τι ακούει η νεολαία. Γιατί αν κλείσουμε τα αυτιά μας, αυτή η νεολαία θα ρέπει όλο και περισσότερο προς εκείνους τους λαϊκιστές και τις ακροδεξιές δυνάμεις που θέλουν να ενστερνιστούν τον φόβο, τις φοβίες, την ανέχεια, για να μετατρέψουν σε ψήφους αυτή την απέχθεια. Αυτό που κάναν στη Γερμανία ουσιαστικά. Κυρίως στο πρώην ανατολικό μέρος. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε τώρα έχει ακουστεί στο YouTube 40 εκατομμύρια φορές, αν το διανοήσετε.

σε περίοδο πολέμου, αν κατά χιλιάδες έφταναν τραυματίες, ακροτηριασμένοι κτλ. Γιατί τραυματίες είναι πολύ ήπιος όρος για να περιγράψεις τη φρίκη του πολέμου. Όταν μιλάμε για τραυματίες από πόλεμο, από βόμβες κτλ., μιλάμε για ανθρώπους ακατεμένους, ακροτηριασμένους, κρέας για τα κανόνια τους που λέγανε οι παλαιότεροι. Τώρα λέει και η Γερμανία ετοιμάζεται. Αντί να ρίχνει όλες τις προσπάθειες και η Γερμανία και άλλες χώρες στο να αποτρέψει τη γενίκευση του πολέμου, να σταματήσει τις εστίες ένταση στον πλανήτη μας και να κοιτάξει την ευημερία του κόσμου, όλοι ετοιμάζονται για τον πόλεμο. Λες και είναι αναπόφευκτος. Εκτεταμένη έκθεση της Bundeswehr αποκαλύπτει ότι σε περίπτωση ρωσικής εισβολής σε έδαφος του ΝΑΤΟ, έως και 1.000 τραυματισμένοι στρατιώτες θα μπορούσαν να φτάνουν, λέει, καθημερινά στη Γερμανία, φέρνοντας το σύστημα υγείας στα όρια της κατάρρευσης και αναγκάζοντας το να εξετάσει ακόμη και την επαναλειτουργία καταφυγίων του ψυχρού πολέμου. Η προετοιμασία της Γερμανίας, λέει, απέναντι σε ένα ενδεχόμενο αμυντικό σενάριο, έχει θέσει στο μικροσκόπιο την ανθεκτικότητα του λεγόμενου εθνικού συστήματος υγείας. Όπως σημειώνει το Bloomberg, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις προειδοποιήσεις του Γερμανού Υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ότι η Ρωσία μπορεί να είναι σε θέση να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ έστω 2029, κυβερνητικοί φορείς αξιολογούν τις υποδομές της χώρας. Δεδομένης της θέσης της στην καρδιά της Ευρώπης, βεβαίως, η Γερμανία θα αποτελούσε βασικό κόμβο διαμετακόμισης στρατιωτών αλλά και προορισμό για την ιατρική τους περίθαλψη. Σύμφωνα με υπολογισμούς της Bundeswehr, για πιθανό σενάριο ρωσικής εισβολής, έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες θα μπορούσαν να καταφθάνουν στη χώρα κάθε μέρα. Τα 5 στρατιωτικά νοσοκομεία της Γερμανίας, λέει, θα εξαντλούσαν γρήγορα τη χωρητικότητά τους. Γεγονός που βάσει του νόμου που απαιτεί από τα πολιτικά νοσοκομεία να συνδράμουν σε καιρό πολέμου, θα έθετε το σύστημα υπό πρωτοφανή πίεση. Και με βάση, φίλες και φίλοι, αυτές τις ανησυχίες, η κατάσταση αυτή έχει στρέψει την προσοχή σε εγκαταστάσεις όπως το στρατιωτικό νοσοκομείο στην Ούλμ, όπου υπάρχει υπόγειο ιατρικό καταφύγιο, κατασκευασμένο μάλιστα το 1979, για την αντιμετώπιση πιθανής πυρηνικής κρίσης. Το καταφύγιο, το οποίο μπορεί να φιλοξενεί σε έως 2.000 άτομα για 90 ημέρες, παρέμενε ανενεργό επί 3 δεκαετίες. Αλλά ο στρατός τώρα στη Γερμανία, λέει, εξετάζει την επαναλειτουργία του, η οποία ωστόσο απαιτεί εκατομμύρια ευρώ για τον εξυγχρονισμό κυρίως των συστημάτων εξαιρισμού και ενέργειας. Έχουν και άλλα εμπόδια. Πάρα πολλά είναι η αλήθεια στη Γερμανία. Δεν είναι μόνο να βάλουν κλιματισμό στα υπόγεια πρώην πυρηνικά καταφύγια που λειτουργούν και ως νοσοκομεία. Υπάρχει η έλλειψη εκπαίδευσης. Μόνο μερικές εκατοντάδες γιατροί στη Γερμανία διαθέτουν εμπειρία στη διαχείριση τραυμάτων πολέμου. Η Γερμανία, επίσης, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, εξαρτάται από την Κίνα για βασικά συστατικά αντιβιωτικών και παυσίπονων. Παράλληλα, τα νοσοκομεία διατηρούν αποθέματα φαρμάκων εντατικής θεραπείας διάρκειας μόλις 6 εβδομάδων και βιοτεχνολογικές εταιρείες όπως η CSL προειδοποιούν ότι έως και το 20% του προσωπικού τους, όπως και οι οδηγοί φορτηγών από την Ανατολική Ευρώπη, ενδέχεται να κληθούν ως έφεδροι εθελοντές, ενώ η παραγωγή βασικών προϊόντων πήξης του αίματος απαιτεί διαδικασίες που διαρκούν έως και έναν χρόνο.

Λοιπόν, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, μακριά από την χαζοχαρούμενη εκφορά του τίποτα, την καθημερινότητά μας με τα βάσανά μας, τα πεζά μας προβλήματα ή τα λίγο σοβαρότερα εν πάση περιπτώσει, τον προγραμματισμό των ολιγοήμερων

για να μην πούμε ολιγόρων καλοκαιρινών διακοπών, το αν λειτουργεί δεν λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, το αν θα έχουμε flyover και θα πετάνε τα αυτοκίνητα σε λίγο καιρό πάνω από τα κεφάλια μας. Υπάρχει και εχθρή πραγματικότητα η προετοιμασία για έναν γενικευμένο παγκόσμιο τρίτο και τελευταίο πόλεμο. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία, αυτό λένε όλες οι πηγές. Ελπίζουμε να μην συμβεί, αλλά η ελπίδα δεν φτάνει. Γιατί όσο δεν υπάρχει από τα κάτω κοινωνική πίεση, νομίζουμε ότι οι εξουσίες του κόσμου μας θα αλληλοεξοντωθούν αφού πρώτα κοιτάξουν να σωθούν στα δικά τους ιδιωτικά πυρηνικά καταφύγια ή να βρουν τρόπο να αντέξουν τις πρώτες ώρες ενός ενδεχόμενου πυρηνικού ολέθρου και αν τα καταφέρουν να συγκατοικήσουν με τις κατσαρίδες οι οποίες θα έχουν μείνει στον πλανήτη μας για να δουν πώς θα αναγεννηθεί ο πολιτισμός, οι τέχνες, ο ανθρωπισμός, τα δικαιώματα και όλες αυτές οι έννοιες που θα χαθούν ως διαμαγείας μαζί με το μανιτάρι ή ένα και περισσότερα μανιτάρια, γιατί χρειάζονται λίγο περισσότερα για να χαθεί ο πλανήτης. Ετοιμάζονται στη Γερμανία λοιπόν. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ulm εξετάζει ακόμη και τη μετατροπή του υπόγειου χώρου στάθμευσης σε μακροπρόθεσμο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης. Ο Ούντο Κάιζερς, επικεφαλής ιατρικός διευθυντής του νοσοκομείου, λέει στα διεθνή πρακτορία και συνοψίζει τη σημασία του εγχειρήματος λέγοντας ότι το σύστημα υγείας είναι κεντρικό για τη λειτουργία της κοινωνίας, η κοινωνική συνοχή και τελικά το δημόσιο ηθικό εξαρτώνται σημαντικά από το αν μπορούμε να τηρήσουμε την υπόσχεση της υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες. Πολύ περισσότερο σε περίοδο πολέμου. Ξέρετε, μερικά τραγούδια έχουν λίγο ξένα σε ορισμένους από εμάς και από εσάς και μπορεί να λένε κάποιοι ότι κάποια τραγούδια για παράδειγμα είναι πολύ σκληρά για να τα ακούει κανείς. Όταν όμως ένα τραγούδι καλείται να περιγράψει έναν πόλεμο και να μιλήσει για αυτόν, δεν μπορεί παρά να μην είναι μια κοινή μπαλάντα.

Σας είπαμε, σας μεταφέραμε την είδηση που λέγαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, για αυτό που κάνανε οι Ρώσοι που χτύπησαν ένα τρένο μόλις λίγα μέτρα μπροστά από αυτό που ακολουθούσε, του Μπόρις Τζόνσον δηλαδή. Και άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ήταν εκεί, ασφαλείας. Και αυτό έχει προκαλέσει ταραχή στην Ευρώπη. Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ εκτοξεύουν νέες απειλές και μηχανεύονται τιτάνιους επανεξοπλισμούς, όπως γράφει ο Γιώργος Τσιάρας στην Ευθερία των Συντακτών, και κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με αφορμή αυτή την επίθεση, σε σχετικά μικρή απόσταση από την αμαξοστοιχεία που μετέφερε τον Βρετανό πρώην Πρωθυπουργό, τον Μπόρις Τζόνσον, ελάχιστοι ασχολούνται πλέον με τις εξελίξεις στα πραγματικά μέτωπα του πολέμου, ενώ έχει πέσει κουρτίνα συγκάλυψης και στο νέο σκάνδαλο διαφθοράς με τον φευγάτο Γενικό Εισαγγελέα του Ζελένσκι, Ρουσλάν Κραυτσένκο, που εγκατέλειψε ήδη την Ουκρανία.

Train Ride in Russia. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγούδι που ακούμε, φίλες και φίλοι, και πιο συγκεκριμένο ο σειρμός που χτύπησαν οι Ρώσοι στη Δυτική Ουκρανία, τρομοκρατώντας τον Τζόνσον, που ακολουθούσε σε άλλη αμαξοστοιχεία, ήταν ένα μόνο από τα δεκάδες τρένα και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις που χτύπησαν οι ρωσικές δυνάμεις τα τελευταία 24 ώρα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για τη συστηματική καταστροφή της εφοδιαστικής αλυσίδας, που συνδέει βεβαίως τη Δύση με το Κίεβο.

Οι Ρώσοι δεν μπορούν να χτυπήσουν απευθείας βεβαίως τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά εργοστάσια που κατασκευάζουν τα εξαρτήματα των χιλιάδων drones που πλήττουν κάθε εβδομάδα τα διελιστήρια και άλλους ενεργειακούς στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία. Και έτσι αποφάσισαν να διαλύσουν τα δίκτυα ακτοπλοϊκής και σιδηροδρομικής μεταφοράς τους προς την Ουκρανία με αδιάκοπα πυραυλικά πλήγματα και drones. Έτσι εξηγούνται αυτές οι αιμονικές επιθέσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Και η καμπάνια αυτή, λέει, έχει πάρει πλέον πρωτοφανείς διαστάσεις χάρη και στην πλήρη εξάντληση της Ουκρανικής αράμινας. Τα ρωσικά βλήματα χτυπάνε στόχους πλέον από το Ρίβνε και το Λβόβ, κυριολεκτικά δίπλα στα σύνορα με την Πολωνία, μέχρι το Κίεβο. Αλλά φυσικά ο βασικός στόχος των Ρώσων είναι η Οδυσσός, όπου χτες χτυπήθηκε άλλο ένα φορτηγό πλοίο. Ταυτόχρονα σημειώνονται σκληρότατες χερσαίες μάχες σε τρία κύρια μέτωπα. Στον βορρά, στην πόλη Βοβτσάνκ, στην επαρχία του Χαρκόβου, βορειοανατολικά της ομώνυμης μεγάλης πόλης, φέρεται να έχουν περικυκλωθεί εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες που αρνούνται να παραδοθούν. Στο κέντρο, σφίγγει συνεχώς ο κλοιός γύρω από τις δίδυμες πόλεις Φρούρια, Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ, που πλήττονται καθημερινά από δεκάδες τεράστιες βόμβες ολίσθησης ΦΑΜΠ-500. Και στον νότο, στα περίχωρα της πόλης Ζαπορίζια, οι Ρώσοι έχουν ολοκληρώσει την περικύκλωση της πόλης Ορέχοβο και εντείνουν τις επιθέσεις από τα δυτικά, καταλαμβάνοντας την πόλη Νοβοανδρέευκα. Και σύμφωνα με αυτό το άρθρο του Γιώργου Τσιάρα, και όμως όλα αυτά τα ζωφερά μαντάτα, γράφει, είναι λιγότερο ανησυχητικά για τον Ζελένσκι και για τους Ευρωπαίους συμμάχους του από τα όσα συμβαίνουν στην καρδιά του Κιέβου, όπου ο διορισμένος από τον Ουκρανό πρόεδρο Γενικός Εισαγγελέας Κραβτσένκο έφυγε νύχτα, εγκαταλείποντας και αυτό στη χώρα, όπως και η σύζυγός του. Ο ίδιος βέβαια υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι. Στην πραγματικότητα όμως εμπλέκεται σε ένα ακόμα τεράστιο σκάνδαλο διασπάθησης χρημάτων από την παράνομη λειτουργία διεθνών τηλεφωνικών κέντρων και κέντρων δεδομένων. Και πολύ βολικά το έσκασε πρωτού συλληφθεί βεβαίως και κελαϊδίσει, λένε κάποιοι. Τι σύμπτωση! Όλοι ανεξαιρέτως διορισμένοι από τον Ζελένσκι προκάτοχοι του Κραβτσένκο στην αμαρτωλή θέση του Γενικού Εισαγγελέα έχουν επίσης εγκαταλείψει με διάφορες προφάσεις τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε και ένα κομμάτι που θα μπορούσε να το έχει γράψει και ο Bob Dylan, αν στη θέση ειδικά του ακορντεόν έμπαινε και μια φυσαρμόνικα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
0: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Ένα από τα δικαιώματα, μιας και μεταδώσαμε το σποτ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε ακούσει και όπως έχουμε συνηθίσει, όσο υπάρχουμε δηλαδή, είναι το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε. Όταν πλησιάζουν οι εκλογές και έρχονται τα δύσκολα για μια πολιτική εξουσία, επιστρατεύει διάφορους τρόπους προκειμένου να γατζωθεί και να παραμείνει στην εξουσία. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι να προσφύγει, αν θέλετε, και στη βούληση των αποδήμων κάθε χώρας. Αν διαγνώσουν εγκαίρως ότι το εκλογικό σώμα των αποδήμων είναι υπέρ τους, θα κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν την ψήφο τους και το δικαίωμά τους να ψηφίσουν. Αν διαγνώσουν ότι δεν είναι φιλικά προς αυτούς αυτά τα πρόσωπα, θα κοιτάξουν πάση θυσία να τους αποκλείσουν από την εκλογική διαδικασία.

άρχισαν τα όργανα. Πρώτον πυλών είναι οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, που είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου και οι οποίες αναμένονται αμφίροπες. Γεγονός που δημιουργεί πονοκέφαλο στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος παράλληλα έχει σοβαρούς μπελάδες με τη δικαιοσύνη. Τα έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν για διάφορα σκάνδαλα. Σήμερα το κόμμα του Νετανιάχου προσέφυγε στην Εκλογική Επιτροπή για να εμποδίσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να στηρίξουν ομογενείς τους Ισραηλινούς να ταξιδέψουν στη χώρα για να ψηφίσουν στις αμφίροπες βουλευτικές εκλογές του ερχόμενου μήνα. Αφού δεν μπόρεσαν ούτε να τον συλλάβουν, παρά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης των Νετανιάχου, διάφορες κυβερνήσεις όπως έχουν δηλώσει τουλάχιστον, ή να συμβεί κάτι άλλο απρόοπτο, από ό,τι φαίνεται η μοναδική λύση προς το παρόν τουλάχιστον είναι να ψηφίσουν οι ίδιοι οι πολίτες του Ισραήλ ή οι απόδημοι, προκειμένου να πάρουν τις αποφάσεις τους. Θα μου πείτε, ποιο είναι το αντίπαλο δέος? Γιατί εκεί υπάρχει ένας διαρκής διαγωνισμός, θα λέγαμε, και το ποιος είναι πιο ακροδεξιός από τον άλλον. Ο Ισραηλινός εκλογικός νόμος δεν επιτρέπει σε πολίτες που διαμένουν εκτός Ισραήλ να ψηφίσουν στο εξωτερικό, με εξαίρεση το προξενικό προσωπικό. Εντάξει, να είναι 10-20 άτομα. Η Στατιστική Υπηρεσία του Ισραήλ εκτιμά τον αριθμό των ομογενών Ισραηλινών σε 600.000. Δεν είναι και λίγοι. Και γιατί θέλει να τους αποκλείσει να έρθουν να ψηφίσουν τους απόδημους Ισραηλινούς ο Νετανιάχου? Επί εβδομάδες αντίπαλοι της νυν Ισραηλινής κυβέρνησης εργάζονται για να ενθαρρύνουν αυτούς τους ψηφοφόρους να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για να ψηφίσουν. Ορισμένοι ελπίζοντας βεβαίως να ενισχύσουν τους αντιπάλους του Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Αυτές οι πρωτοβουλίες, λέει, περιλαμβάνουν την προσφορά αεροπορικών εισιτηρίων σε προνομιακές τιμές, βοήθεια σε διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και τη διευθέτηση των μεταφορών από και προς το αεροδρόμιο για τους ομογενείς. Ωστόσο, ο δικηγόρος Ιλαν Μπόμπαχ, που εκπροσωπεί το κόμμα Λικούντ του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υπέβαλε προσφυγή σήμερα στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπερκ, ζητώντας τον τερματισμό αυτών των πρωτοβουλειών. Η προσφυγή στοχεύει βεβαίως συγκεκριμένα έναν αμερικανικό οργανισμό, τον Συνασπισμό Βοήθειας, ο οποίος αντιτίθεται στην απερχόμενη κυβέρνηση και διαχειρίζεται το πρόγραμμα «Πετάξτε αεροπορικός και ψηφίστε», έτσι λέγεται το πρόγραμμα, καθώς και το Κόμμα των Δημοκρατικών της Αντιπολίτευσης. Στην προσφυγή του, την οποία είδε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, και ευτυχώς γιατί την είδαμε κι εμείς, ο Μπόμπαχ συγκρίνει αυτές τις μεθόδους με εκλογική δωροδοκία και υποστηρίζει ότι παραβιάζουν τους νόμους περί χρηματοδότησης των κομμάτων.

Στα τέλη Αυγούστου, όταν το Λικούντ κατηγόρησε τον οργανισμό ότι υπονομεύει τη γνησιότητα της ψηφοφορίας, ο τελευταίος υπερασπίστηκε τις κινήσεις του, λέγοντας ότι είναι ενάντια σε οποιαδήποτε κομματική προσέγγιση, δηλώνοντας ότι απλώς προσφέρει υλικοτεχνική και αγραφειοκρατική βοήθεια εξ ολοκλήρου με έξοδα των ταξιδιωτών. Ο Μιχάν Ντάγκον, επικεφαλής του σχεδίου, πετάξτε και ψηφίστε δηλαδή, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην αριστερή εφημερίδα Χαρέτζ, ας πούμε αριστερή, ότι περισσότεροι από 30.000 Ισραηλοί έχουν ήδη εγγραφεί για να ταξιδέψουν και να ψηφίσουν. Ο οργανισμός έχει θέσει ως στόχο να βοηθήσει 50 έως 70.000 ψηφοφόρους από το εξωτερικό να ψηφίσουν στις εκλογές. Σύμφωνα, τέλος, να σας πούμε με δημοσκοπήσεις. Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ αναμένεται να είναι μια αμφίροπη αναμέτρηση μεταξύ του μπλοκ με επικεφαλής τον Νετανιάχου και εκείνου του κύριου αντιπάλου του, του κεντρώου Γκάντι Άιζενκοτ. Λέτε αν αλλάξει εξουσία, αν υπάρξει αλλαγή, θα υπάρξει και αλλαγή πολιτικής ευρύτερα στη Μέση Ανατολή και απέναντι στους Παλαιστίνιους. Χλωμό το βλέπουμε.

Τα όργανα, χάλκινα καμιά φορά, δεν έχουν αρχίσει μόνο στο Ισραήλ, έχουν αρχίσει και στη Γερμανία εδώ και καιρό, με την άνοδο του AfD. Αλλά άρχισαν τα όργανα και για έναν άλλο λόγο. Είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής και λέει ότι ευνηδίως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ματέωσε την προγραμματισμένη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, όπου επρόκειτο να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και έτσι βεβαίως πυροδοτούνται φήμες ότι ετοιμάζεται να παραιτηθεί, όπως γράφουν οι ηλεκτρονικές σελίδες γερμανικών εφημερίδων σήμερα. Οι εφημερίδες γράφουν ότι ο Μέρτς περιμένει εναγωνίως τις εκλογές της Κυριακής στο Βερολίνο και το κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Μετά το εκλογικό φιάσκο στη Σαξονία-Άνχαλτ, η συζήτηση γύρω από την καγκελαρία συνεχίζεται αμύωτη και το CDU των Χριστιανών Δημοκρατών αντιμετωπίζει επίσης δύσκολες εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία αυτή την Κυριακή, γράφει η Berliner Zeitung. Στις δημοσκοπήσεις, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Μέρτς συγκεντρώνει μόνο το 7% στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Θα έχουμε να λέμε πολλά από την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα το βράδυ, που θα τα ξαναπούμε από τη συγκεκριμένη εκπομπή, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η τελευταία είδηση. Ενδεχόμενη παραίτηση του Φρίντριχ Μέρτς. Αναλάβει άλλος. Θα σας πούμε τα ονόματα που παίζουν από εβδομάδα, αν συμβεί αυτό και αν έχουν την πανολευθρία που σημειώθηκε στην Σαξονία-Άνχαλτ, με τα κόμματα του AfD να προλάβουν. Έχουμε και το άνοιγμα κάποιων υπόγειων καταφυγίων στη Γερμανία. Προετοιμάζουν νέα νοσοκομεία. Εμείς έχουμε το μετρό Θεσσαλονίκης εδώ. Μπορούμε να μπούμε κάτω από το έδαφος να χωθούμε σαν τα ποντίκια. Μπας και γλιτώσουμε. Λοιπόν, Νόπα Σαράντε το κομμάτι που κλείνουμε σήμερα την εκπομπή μας. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίσε τον ήχο. Ο Γιάννης Γκίρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ και να προσέχετε.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Πες στη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Η αποστολή μας είναι μία και το όνομά της Ελευθερία. Αυτή είναι η ισχυρή δήλωση μέσα από το κομμάτι που μόλις τελείωσε αφού ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, που στέλνουν οι Villagers of Ioannina City. The Ghosts in the Sky, η καινούργια τους κυκλοφορία από την αυστριακή Napalm Records. Νομίζω ότι έχει το καλύτερο δείγμα και ότι το μέλλον κρύβει εκπλήξεις για μας που τους γνωρίσαμε με εκείνο τον πρώτο δίσκο, το Σβάρα, και τον ήχο, τον παραδοσιακό stoner ήχο των Villagers εκείνη την εποχή. Όμως τα πράγματα προχώρησαν και εκείνοι προχώρησαν και λένε πως αυτό το κομμάτι είναι ένα σκάφος που μεταφέρει όλες τις ελπίδες και τα όνειρά μας. Είναι ένα κάλεσμα να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο φόβο, εκεί όπου η ελπίδα ταξιδεύει σαν ένα μακρινό αστέρι και η ελευθερία αξίζει κάθε μάχη. Μιλά για την ανυπακοή, την ενότητα και την πίστη στην αλλαγή, ακόμη και όταν λένε πως όλοι πως δεν πρόκειται να έρθει. Όμορφα λόγια που συνοδεύουν την καινούργια αυτή κυκλοφορία των δικών μας παιδιών και υποθέτω πως τα πράγματα θα πάνε ακόμα καλύτερα από εδώ και πέρα, μιας και έχουμε λίγο καιρό μπροστά μας για να απολαύσουμε ολόκληρο το άλμπουμ του στο Venceremos. Κατά τα άλλα τι γίνεται, χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε εδώ στο 958 της R3 όπως κάθε μέρα στις 9. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου στην μέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και που λες, γυρνάς πίσω και το παρελθόν το βλέπεις, γυρνάς ξανά μπροστά και βλέπεις το παρελθόν μπροστά σου ακριβώς τη στιγμή που δεν το περιμένεις. Γιατί ποιος περίμενε ότι ο John Paul Jones, ο γνωστός μπασίστας και πληκτράς των Led Zeppelin μια εποχή, αποφάσισε να κάνει solo καριέρα. Βέβαια δεν είναι πρόσφατη η απόφαση, μιας και πριν από μερικά χρόνια είχε ήδη κυκλοφορήσει ένα solo album. Έλα τώρα που θέλησε να το συνεχίσει. Είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, ότι μεγαλώνουν οι άνθρωποι, περνούν ένα διάστημα που παίρνουν τις αποστάσεις τους από αυτό που έκαναν ως τώρα για να μπορέσουν να ξαναβρούν ίσως τον καλλιτεχνικό τους εαυτό, την έμπνευσή τους, τον τραπεζικό τους λογαριασμό, δεν ξέρω, όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά περνούν τα χρόνια, ανεβαίνουν οι ηλικίες και σου λέει τώρα τι θα κάνω. Πώς θα περάσω τον υπόλοιπο χρόνο. Εγώ αυτό ξέρω να κάνω. Ξέρω να κάνω μουσική, δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Κάτι να κάνω για να ζήσω. Όχι για να βιοποριστώ, γιατί ο Jones σίγουρα δεν χρειάζεται τίποτα οικονομικό ακόμη για να βιοποριστεί μετά από την καριέρα που ήδη έχει στην πλάτη του, αλλά κάτι πρέπει να κάνει. Οπότε λοιπόν έκανε το The Thunder Thief. Εδώ όλο αυτό ο πρόλογο ήταν αυτό, για να σου πω ότι έχει δεύτερο solo album ο John Paul Jones. Ένα ιδιαίτερο έργο. Έχει έτσι έντονες ασκήσεις, ρυψοκίνδυνες, είναι λίγο progressive, είναι λίγο metal, είναι λίγο rock, είναι λίγο απ' όλα, αλλά πιο πολύ είναι πειραματισμοί του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος έπιασε ό,τι μπάσο μπορούσε να βρει, όλα τα είδη του μπάσου, αλλά χρησιμοποίησε και όργανα όπως το μαντολίνο, την ηλεκτρική μάντολα, το γιουκαλίλι και άλλα τέτοια. Επίσης αποφάσισε να τραγουδήσει κιόλας εδώ, στο ομότιτλο

The Thunder Thief, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του θρυλικού μπασίστα των Led Zeppelin, του John Paul Jones, που ήρθε ξανά στην επικαιρότητα λόγω της πρόσφατης συμπλήρωσης 25 ετών από την ηχογράφηση και την αρχική του κυκλοφορία πίσω στο 2001. Πρόσφατη κυκλοφορία είναι αυτή που έχει ως τίτλο Helden Ex Hymnen, δηλαδή στα γερμανικά οι ήρωες και οι ύμνοι, και οι καλλιτέχνες που το έχουν κάνει αυτό είναι οι D'Artagnan, ένα γερμανικό folk συγκρότημα από την Νίρεμβέργη, που από το 2015 μέχρι και σήμερα έχουν τραβήξει την προσοχή του κοινού τους σε όλα τα είδη της μεσαιωνικής rock και της folk rock. Έχουν αποκτήσει ένα αρκετά μεγάλο κοινό θαυμαστών αυτού του ειδικού project που αντιπροσωπεύουν και αποφάσισαν πως ήθελαν έτσι ένα δίσκο να κυκλοφορήσουν, ένα άλμπουμ με τραγούδια που εκείνοι αγάπησαν και θεωρούν ήρωές τους, τους καλλιτέχνες που τα συνέθεσαν και τα ερμήνευσαν τότε, και τα θεωρούν ύμνους. Να, αυτό που λέει δηλαδή ο τίτλος του άλμπουμ τους. Οπότε έχουν πιάσει ό,τι μπορείς να φανταστείς από Imagine Dragons και Die Totenhosen και Green Day και πες το και η Looking Out for a Hero και πώς τη λέγανε, Bonnie Tyler, ναι, είδες, την ξέχασα, Mike Oldfield και διάφορα άλλα τέτοια, και τα τραγουδούν με τη δική τους, με το δικό τους τρόπο. Σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε την διασκευή τους στο Crazy Train φυσικά του Ozzy Osbourne, αλλά θέλω λίγο να προσέξετε γιατί τα παιδιά εδώ δεν είναι τίποτα τυχαίοι, έτσι. Τα όργανα που παίζουν είναι ξεκάθαρα μεσαιωνικά, δηλαδή πέρα από τα κλασικά, τις ακουστικές κιθάρες και τα μαντολίνα και τις ηλεκτρικές κιθάρες και τα βιολιά, έχουν και γκάιντα, έχουν και πώς το λέει αυτό, ουιλίαν, αυλούς ουιλίαν, δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς, να σου πω το όργανο, φλάουτα, μαντολίνα, σφυρίχτες από κασίτερο, Ιρλανδικά μπουζούκια και διάφορα άλλα τέτοια παράξενα.

Εντάξει. Εξαιρετικό, δεν ξέρω. Έχει μία διαφορετική χρειά, παραμένει το crazy train και έχει και την ορμή, έχει και την διάθεση και το ανέβασμα του κανονικού κομματιού όπως το ξέραμε. Αυτή ήταν η Γερμανή D'Artagnan. Νομίζω πως θα ακούσουμε και άλλα από αυτούς γιατί μου αρέσουν οι διασκευές τους και επίσης είναι και μια ευκαιρία να ακούσει τραγουδία που έχεις να ακούσει και έναν αιώνα ας πούμε. Αλλά τώρα φεύγω από τη Γερμανία γιατί θέλω οπωσδήποτε να πάμε μαζί μέχρι την Ινδία. Πες μου, Χρήστο, τι έχεις ακούσει ινδικό τελευταία, εκτός από Bollywood. Έχεις ακούσει κάτι, μουσική από την Ινδία, τίποτα, μηδέν. Νομίζω πως όλοι είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, άκου τώρα τι ανακάλυψα σήμερα, εντελώς τυχαία. Pineapple Express λέγεται το συγκρότημα. Είναι ένα modern fusion, multilingual, δηλαδή και στα ινδικά αλλά και στα αγγλικά συγκρότημα, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι Ινδο-Metal. Πώς να πω, κάπως έτσι είναι το είδος, θα το ακούσεις και θα καταλάβεις. Το κομμάτι λέγεται Pineapple από τους Pineapple Express.

Εξαιρετικό το βρίσκω, γιατί είναι ένα συνοθήλευμα ήχων που δεν έχουμε συνηθίσει να είναι συνοθήλευμα αυτού του είδους οι ήχοι. Αυτό δηλαδή που μόλις τελείωσε, Pineapple Express, ήταν το Fine Apple το κομμάτι αυτό, από ένα συγκρότημα από την Ινδία. Συγκεκριμένα το συγκρότημα αυτό, αν σε ενδιαφέρει, είναι από την πόλη που λέγεται Μπεγκαλούρου. Ή κάπως έτσι, πάρα πολύ κουραστικό να ψάχνεις πληροφορίες στο ίντερνετ για ένα συγκρότημα που θα βρεις πληροφορίες στο Rolling Stone, στο Rolling Stone της Ινδίας, στα Ινδικά. Εκεί τους βρήκα, εκεί τους παρουσιάζουν. Αλλά όπως και να έχει, έχουν, η αλήθεια είναι πως υπάρχει μέσα στις τάξεις τους και ο Jimmy Francis John, που προφανώς και δεν είναι Ινδός από το όνομα κρίνοντας, αλλά και από την εμφάνιση, αν δεις το βίντεο κλιπ και αν ακούσεις και τα φωνητικά του, ένα μείγμα progressive με παραδοσιακούς Ινδικούς ήχους, ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο. Θα μείνω έτσι λίγο σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, και μιας και ξεκινήσαμε το ταξίδι στον κόσμο της, στην Ιφίλιο για την σκληρή μουσική, δεν μπορώ να μη σταθώ στους The Who. Όχι τους The Who εκείνους παλιούς, τους Who, H-U δηλαδή, που σημαίνει human στα μογγολικά. Οι Μογγόλοι λοιπόν The Who πριν από αρκετά χρόνια εμφανίστηκαν παίζοντας metal και τραγουδώντας με αυτό το ιδιαίτερο throat singing, το παραδοσιακό, η αλήθεια είναι, εκεί στον τόπο τους, και έκαναν θράψη. Το Hollywood τους περίμενε με ανοιχτές αγκαλιές. Μόλις τελείωσαν την τουρνέ τους με τους Iron Maiden στην Μεγάλη Βρετανία. Καταλαβαίνεις πώς έχουν πάρει την ανωδική πορεία και δύσκολα θα χαθούν από εδώ και πέρα. Τρίτο άλμπουμ έχουμε μπροστά, έχουν μπροστά τους και έχουμε και εμείς μπροστά μας, με τους Χουν, που προσπαθούν, όπως λένε, να τελειοποιήσουν τον συνδυασμό παραδοσιακών οργάνων της χώρας τους με είδη μουσικής heavy metal. Το single αυτό που έχουν κυκλοφορήσει ως πρώτο σίγγλ, το Horsemen, δηλαδή άνθρωποι με τα άλογα, είναι εμπνευσμένο από τους θρυλικούς Μογγόλους πολεμιστές που κάποτε διέσχιζαν με υπασία μεγάλο μέρος του γνωστού κόσμου, λέει το συγκρότημα. Αυτοί οι πολεμιστές ήταν γνωστοί. Εμένα μου αρέσει που τα σχολιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να θέλεις να ψάξεις να βρεις κάτι παραπάνω για τον πολιτισμό τους, κάτι παραπάνω για την κουλτούρα τους, κάτι παραπάνω για το πώς σκέφτονται σήμερα ανάμεσα στο παρελθόν που κουβαλάνε στις πλάτες τους και στο παρόν που ζουν με τη μουσική που παίζουν. Για τους συγκεκριμένους μιλάω. Αυτοί λοιπόν οι πολεμιστές ήταν γνωστοί για την πειθαρχία, την ευφυΐα, το θάρρος και την απίστευτη ικανότητά τους. Ονομάζονταν στρατός των ουρανών λόγω της απαράμιλης κινητικότητας και δύναμής τους. Αυτό το τραγούδι, λένε οι ίδιοι, γιορτάζει το πνεύμα τους και τιμά τις ιδιότητες που τους έκαναν θρυλικούς. Είναι μια υπενθύμηση ότι η αληθινή δύναμη πηγάζει από την πειθαρχία, τη σοφία και την ενότητα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Η αγαπημένη Culture Shock ήταν αυτή φυσικά στο Illusia από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους House of Culture. Επειδή κάνουμε βόλτα στον κόσμο για να ακούμε διάφορα. Τώρα βέβαια μπορεί να, οι καταγωγές τους να είναι από εδώ και από εκεί, αλλά η έδρα τους είναι στην Αμερική, που και εκεί οι Σκόρπιοι είναι. Άλλο στο Σιάτλ, άλλο στη Νέα Υόρκη. Πού να τους βρεις? Μαζεύονται που και που, κάνουν μια τουρνέ, τους περνάνε από εδώ, τους βλέπουμε κι εμείς, τους απολαμβάνουμε και ξανασκορπίζουν πάλι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Wolves of Glendale, το επόμενο άκουσμα, αγαπημένο μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Και αυτό τώρα λίγο πρέπει να το δεις διαφορετικά. Στην ουσία πρέπει να το δεις και όχι μόνο να τα ακούσεις, γιατί το συγκρότημα παίζει μεν μουσική εμπνευσμένη από την μουσική των δεκαετιών του 80 και του 90, αλλά οι στίχοι είναι το θέμα, γιατί οι στίχοι είναι συχνά σατυρικές παροδίες της καθημερινής ζωής, καθώς οι ίδιοι δηλώνουν πως προσπαθούν να γράψουν τα καλύτερα τραγούδια που μπορούν για τα πιο χαζά πράγματα που μπορούν. Το τελευταίο τους πόνημα έχει τίτλο «My Uncle Got a Hot Tub». Οι Wolves επέστρεψαν με το καινούργιο, αυτό θα είναι τώρα που θα κυκλοφορεί στο δεύτερο τους άλμπουμ, με μία διάθεση να έχει περισσότερο βίντεο παρά μουσική αυτό που θα φτιάξουν. Γιατί όπως λένε οι ίδιοι, μεγάλωσαν εκείνη την εποχή που αντιμετώπισαν τα μουσικά βίντεο σαν ταινίες. Οπότε αυτό ήταν και η δικαιολογία τους για να θέλουν να φτιάξουν κάτι όσο πιο κινηματογραφικό, όσο δυνατόν πιο κινηματογραφικό, γελίο και πραγματικά διασκεδαστικό. Ελπίζουμε, λέει, ότι οι άνθρωποι θα γελάσουν, θα τραγουδήσουν μαζί μας και θα αναρωτηθούν, θα έμπαινα στο τζακούζι ενός ξένου άντρα αν μου το ζητούσε, γιατί αυτό ζητάει το κομμάτι στην ουσία. Ζητάει να μπεις μαζί με τον τραγουδιστή ή όποιον θες από το συγκρότημα στην μπανιέρα του θείου. Σου υπόσχεται ότι δεν θα σε πειράξει, αλλά καταλαβαίνεις πως τα πράγματα δεν πάνε και ιδιαίτερα καλά, γιατί το θέμα εξελίσσεται σε ένα σπλάτερ αποκορύφωμα με υπερβολική ποσότητα ψεύτικου αίματος και γίνεται ένα rock video και κωμωδία τρόμου μαζί. Είναι ειδική αυτή σε αυτό, η Wolves of Glendale. Ένα ακόμη μια άχρηστη πληροφορία για αυτήν την επιλογή μου σήμερα είναι πως το βίντεο κλιπ που θα ήθελα πάρα πολύ να το δεις είναι γυρισμένο εκεί που γυρίστηκε, στο σπίτι που γυρίστηκε η ταινία Obsession.

Καταλαβαίνεις βέβαια ότι έχουν αφήσει όλους αυτούς τους ήχους μέσα, τα πριόνια και τα μηχανές και τα μαχαίρια, να καταλάβεις ακριβώς αυτό που σου διηγείται στην ουσία το κομμάτι. Έχει ενδιαφέρον το βίντεο κλιπ, νομίζω δεν θα χάσει τίποτα αν το δεις. Το είναι το σωστό άρθρο που πρέπει να χρησιμοποιήσω, γιατί το Kim Dracula έχει δηλώσει πως η αντωνυμία του είναι they, them στα αγγλικά. Οπότε εμείς πρέπει να πούμε το. Το Kim Dracula λοιπόν από την Τανζανία μας έρχεται και η αλήθεια είναι πως δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια που ξεκίνησε να κάνει καριέρα αυτό το ιδιόρυθμο καλλιτέχνη. Πώς θα το πω τώρα αυτό, δεν γίνεται. Χρήστο. Αυτό το ιδιόρυθμο καλλιτεχνικό πλάσμα έχει ξεκινήσει την καριέρα του μέσω TikTok, μέσω έτσι, μιας ιδιαίτερης παρουσίας, μιας περσόνας που προωθεί, που όπως καταλαβαίνεις και από το όνομα εμπλέκεται με αίμα και αυτή εδώ η περσόνα. Kim Dracula το ψευδώνυμο. Έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα EP ή ένα άλμπουμ ολόκληρο, θα σε γελάσω, και ετοιμάζεται για ένα ακόμη. Μας έδωσε ένα κομμάτι πρόσφατα με τίτλο Molecular Conversion και είναι ένα κομμάτι που ταλαντεύεται και αυτό, είναι μπερδεμένο έτσι, ανάμεσα σε ρυθμούς και εντάσεις. Έχει μια χοροδία, ένα διάλειμμα jazz, έχει ανάπτυξη, έχει και ένα breakdown, ένα metalcore breakdown. Είναι ταυτόχρονα όλα, όπως φαντάζομαι ταυτόχρονα όλα είναι και το ίδιο το άτομο που έχει δημιουργήσει αυτό το κομμάτι. Είναι ένα αφθάδες, τολμηρό και μοναδικό κομμάτι εναλλακτικής εξερεύνησης που δεν σέβεται τις συμβάσεις ή την τάξη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Kim Dracula. Η επιλογή αυτή νομίζω πως θα είναι η προτελευταία και θα αφήσω λίγο ακριβώς χρόνο όσο χρειάζεται για να πάρεις μια μικρή ιδέα από τους φάγκους και το Quest for Life. Εδώ θα κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθούν τα διαμάντια. Εμείς θα τα ξαναπούμε σίγουρα σύντομα. Για χαρά!

0: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Presspon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των BAF, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.

Young and Screwed, ένα από τα δύο νέα τραγούδια του σαλονικιού punk συγκροτήματος Πέμπτη Κάστα, ανεβασμένα στο Bandcamp στις 10 Σεπτεμβρίου, θέσαμε επικεφαλής της πεζολίστας μας στο απόψινο ζωντανό μας Τετάρτη και 16 Σεπτεμβρίου 2026. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, η Πέμπτη Κάστα δίνει live παρέα με Φυγή και Φόμο στο πατάρι του 8 Ball Club. Στη Θεσσαλονίκη βεβαίως και εμείς, χωρίς παραπάνω σχόλια, φεύγουμε για τη ροκενρολωμάνα Αυστραλία, μα ταυτόχρονα και τις ροκενρολγενήτρες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί το επόμενο άλμπουμ συνιστά συμμαχία Αυστραλοαμερικανική.

Έλα ρε παιδιά, κλείστε το να τελειώνουμε. Ακούσαμε στη δεύτερη θέση του εν εξελίξει καταλόγου μας το τραγούδι Radio Blah, BLAH, από το συνεταιρικό άλμπουμ των Αυστραλών Hardons με τον Αμερικανό Jerry A. Οι Hardons αποτελούν από μόνοι τους ένα κεφάλαιο, και τι κεφάλαιο, της Αυστραλιανής ιστορίας του rock'n'roll. Ξεκίνησαν στο Σίδνεϊ το μακρινό 1982 και πλάθουν ζύμη από hardcore punk, μελωδικό power pop, surf αναφορές, γκαράζ αισθητική. Οι Hardons έγιναν από τα πρώτα Αυστραλιανά συγκροτήματα του σκληρού ήχου που κατάφεραν να αποκτήσουν διεθνές κοινό, ακροατήριο, επηρεάζοντας γενιές μουσικών πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Η σχέση τους με τον Jerry A, τον τραγουδιστή και οδηγητή των θρυλικών Poison Idea από το Portland, κρατά σχεδόν 4 δεκαετίες. Οι δύο πλευρές γνωρίστηκαν μέσα από την underground punk σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και η πρώτη συνεργασία τους σημειώνεται εν έτη 1993, τότε που ο Jerry A συμμετείχε στο τραγούδι The Blade του δίσκου Too Far Gone, συνυπογράφοντας μάλιστα και τη σύνθεσή του. Ο Jerry A είναι ο Jerry Lang. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, είναι μορφάρα για το αμερικανικό hardcore και έχει κάνει και πέρα από τους Poison Idea και ωραιότατα πραγματούδια, όχι πολλά, στο όνομά του τα μεταδίδαμε τα solo album του Jerry A. Με τους Poison Idea όμως, ο Jerry A συντέλεσε να θεμελιωθεί κυριολεκτικά το αμερικανικό punk. Αυτή η παλιά φιλία, Hardons και Jerry A, πήρε από την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 τη μορφή ολοκληρωμένης συνεργασίας, έπειτα από κοινού περιοδίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Και ποια είναι αυτή η ολοκληρωμένη συνεργασία? Το πρώτο πλήρες άλμπουμ του στο συνεργατικό, που φέρει τον τίτλο Hardons, Jerry A. Εδώ, όπου σταματήσαμε, για να φτιαχτούμε με το Radio Blah. Listen to the radio. Αυστραλή και η επόμενη. I don't want to listen to the radio, έτσι δεν έλεγε. Αυστραλή και η επόμενη, μόνο που έχει μεταφυτευτεί, δεύτερο σαρδάμ, τα μετράω εγώ, μην μπαίνετε στο κόπο. Αυστραλή και η επόμενη, μόνο που έχει τρίτο, πάμε καλά. Αυστραλή και η επόμενη, μόνο που έχει μεταφυτευτεί, τι το ήθελα αυτό, στο Λος Άντζελες, και το όνομα αυτής, Courtney Barnett.

0: βελβετική πλοκή στις κιθάρες διαθέτει αυτό το φετινό 27 Μαρτίου βγήκε Creature of Habit από τη Courtney Barnett, από που μόλις ψαρέψαμε για τρίτη απόψινη επιλογή μας το τραγούδι Great Advice. Και ράπαρε κιόλας κάπως σαν τον Lou Reed. Όσο το ακούσαμε το άλμπουμ, σε παραγωγή και παίξιμο μας ικανοποίησε πλήρως το δισκείο το νέο της Courtney B. Ίσως θα μπορούσε συνθετικά να στέκει ένα σκαλί παραπάνω, αλλά δεν είναι τελική κρίση, μιας και ομολογούμε, σε αυτά δεν έχει ψέματα. Θα μου πεις που έχει ψέματα.
1: Έχει και ένα ρητό που λέει «Πολλά μικρά ψέματα έσωσαν τον κόσμο».
0: Αν είναι όμως ψέμα και αυτό το ρητό, πάμε ξανά από την αρχή για να βγει νόημα σε αυτό που μας αφορά. Ίσως θα μπορούσε συνθετικά το άλμπουμ λέω να στέκει ένα σκαλί παραπάνω, αλλά δεν είναι τελική κρίση, μιας και δεν το ακούσαμε σε ικανό αριθμό επαναλήψεων ώστε να μορφώσουμε πλήρη γνώμη. Η κυρία συμπλήρωσε πλέον πόσο πάνω από μια δεκαετία στην πρώτη γραμμή του σύγχρονου Αυστραλιανού και όχι μόνο Αυστραλιανού. Indie rock, έχοντας εξελιχθεί από ένα τοπικό όνομα της Μελβούρνης σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες τραγουδοποιούς της γενιάς της. Η πορεία της, και μιλάμε πάντα για την Courtney Barnett, απογειώθηκε με το άλμπουμ Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit 2015 και οι δίσκοι που ακολούθησαν επικύρωσαν το μη συγκυριακό του αρχικού ντόρου. Το νέο της αυτό άλμπουμ, το Creature of Habit, έρχεται μετά από μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στη ζωή της, γιατί η Barnett άφησε τη Μελβούρνη για χάρη του Λος Άντζελες και αυτό, αλλά και διάφορα άλλα προσωπικά και επαγγελματικά, τροφοδότησε τα τραγούδια του δίσκου, ο οποίος γράφτηκε ανάμεσα στην αίσθηση ενός νέου ξεκινήματος και στην αβεβαιότητα που συχνά συνοδεύει τα καινούργια ξεκινήματα. Να κάνεις αλλαγές ή να μην κάνεις αλλαγές στη ζωή σου. Ιδού η απορία, και όχι to be or not to be. Και στη ζωή των άλλων, άμα εσύ είσαι, ας πούμε, ο πρωθυπουργός και κυβερνάς, έχεις τη δύναμη να κάνεις αλλαγές και στη ζωή των άλλων. Άδικο, αλλά από τη μια άποψη άδικο. Αλλά τώρα, ας μην πολιτικολογήσουμε, ας πάμε ξανά στη δισκογραφία. Από τη Μελβούρνη, η Λος Αντζελοποιημένη Barnett, την Μελβούρνη που τραγουδούν οι επόμενοι που είναι εγκλεζοποιημένοι Σιδνεϊανοί από το Σίδνεϊ και δεν είναι άλλοι από τους Howlin' Bells, τους Howlin' Bells του φετινού άλμπουμ Strange Life. Ακούμε Melbourne.

Ναι, βρε παιδιά, αλλά αυτό το fade out. Τα fade out σε μάρανε, δεν κοιτάς τα προβλήματα του κόσμου. Οι Howlin' Bells, οι Howlin' Bells. Ποιο από τα δύο είναι καλό ως προς τον τόνο, ποιο να διαλέξουμε. Οι Howlin' Bells, έτσι. Πυρήνα στους, τα αδέλφια Χουανίτα Στάιν. Χουανίτα Στάιν, κορίτσι μου. Και Τζόελ Στάιν, που ξεκίνησαν από την Αυστραλία πριν την εγκαταλείψουν για χάρη του Λονδίνου. Και ο Κέιβ κάτι τέτοιο δεν έκανε, έφυγε από την Αυστραλία, πήγε στα Βερολίνα, στα Λονδίνα, σε ό,τι τελειώνει σενά. Με παλέτα επιρροών ευρεία, τώρα μιλάμε για τους Howlin' Bells όμως, η οποία εκτείνεται από Tom Waits και Sonic Youth μέχρι Fleetwood Mac και Björk, δημιούργησαν έναν κόσμο όπου η ονειρική ατμόσφαιρα συγκρούεται με την κιθαριστική ένταση. Θα φανεί αυτή η αντίθεση ανάμεσα σε αυτό που έχουμε μεταδώσει και στο επόμενο που είναι επίσης δικό τους, και το σκοτάδι συνυπάρχει με τη μελωδία που όλα αυτά στον κόσμο των Howlin' Bells. Ύστερα από το Heartstrings του 2014, το συγκρότημα έμεινε για περισσότερα από 10 χρόνια χωρίς νέο άλμπουμ. Χάσαμε και εμείς τα ίχνη τους, επιστρέφοντας τελικά τον Φεβρουάριο του 2026 με το Strange Life. Ηχογραφημένο με τον παλιό συνεργάτη τους Ben Hillier, γνωστό από τη δουλειά του με τους Blur, Depeche Mode και Elbow. Howlin' Bells, και από το Strange Life αερίσαμε στο 958 το Melbourne. Και από εδώ, δηλαδή από τον ίδιο δίσκο, θα εξαερώσουμε και το τέταρτο σαρδάμ, μετράω εγώ, Sacred Land.

Ενώ τώρα, κάθε άλλο παρά fade out. Πια τι είναι και άντε, από εδώ παν κι άλλοι. Αυτά με τους Howlin' Bells, η Grace Cummings τώρα. Grace όπως το φανταζόμαστε, όπως το περιμένουμε, και το Cummings, C-U-M-M-I-N-G-S, προέρχεται και αυτή από την Αυστραλία και τα τελευταία χρόνια έχει δει το όνομά της να παρελάβει σε περιοδικά, έντυπα περιοδικά και δημοσιεύματα ιντερνετικά. Ξεκίνησε δισκογραφικά το 2018, ήταν η 19, διαλέγω το 19, χωρίς τη βοήθεια του κοινού, και φέτος μας έδωσε το τέταρτο άλμπουμ της Blood Horse. Όχι Blood Horse, σκέτο, αλλά με θαυμαστικό. Το στυλ της παίζει σε ταμπλό folk, blues, rock, αντλεί από το αμερικανικό τραγούδι παλιότερων εποχών. Επίσης, στο νέο αυτό άλμπουμ Blood Horse συνεργάστηκε ξανά με τον παραγωγό τεράστιος Jonathan Wilson, γνωστό από τη δουλειά του με Angel Olsen, Father John Misty και άλλα έχει κάνει πολλά. Ο δίσκος έχει και, μιλάμε τώρα για τον καινούριο δίσκο της Grace Cummings, έχει και πιτσιλιές ψυχεδελικότητας από το άλμπουμ Blood Horse με θαυμαστικό η Grace Cummings στο τραγούδι I'm Not Crazy.

Grace Cummings, καινούριο άλμπουμ από την Αυστραλία, η Grace Cummings. 2019 βγήκε το πρώτο τους άλμπουμ, σωστά είπα. Και την ακούσαμε στο τραγούδι I'm Not Crazy από το Blood Horse. 14 Αυγούστου 2026 βγήκε το τέταρτο άλμπουμ της Grace Cummings. Μπόλικη Αυστραλία στα απόψινα διαμάντια, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Ξεκινήσαμε με πέμπτη κάστα, Θεσσαλονίκη, punk. Μετά punk από την Αυστραλία και την Αμερική, Hard Ons με Jerry A μαζί. Courtney Barnett, καινούριο άλμπουμ. Howlin' Bells, δύο επιλογές από το νέο τους άλμπουμ. Ύστερα από το 2014 επανέκαμψαν. Και αμέσως πριν Grace Cummings, και δεν τελειώνουμε με τα Αυστραλιάνα. Με την Grace Cummings έχει και άλλο Αυστραλία. Έτσι το θέλω, και άλλο Αυστραλία. Επίτηδες τη λέω τη διατύπωση, όχι και άλλη Αυστραλία. Να μιλάμε και λίγο χωριάτικα. Οι Αυστραλοί Pond ξεκίνησαν το 2018 στο Perth της Δυτικής Αυστραλίας. Κεντρικά πρόσωπα ο Nick και ο Jay. Το group έχει, βεβαίως έχουν και επώνυμα, αλλά θα μπερδευτούμε, θα λέμε πολλά. Τα ξέρω τα επώνυμα και εύκολα μπορεί να τα βρει κανείς στο ίντερνετ. Nick και Jay, ακούγεται ωραίο. Θα σαν να είναι φίρμα ρούχων. Nick and Jay. Το group έχει περάσει τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, μιλάμε πάντα τώρα για τους Pond από την Αυστραλία, POND, μετακινώντας διαρκώς τα όρια του από την ψυχεδέλεια και τον καράζο ροκ. Έτσι τους έμαθα εγώ, μέχρι την pop. Τους έχουμε βάλει στα διαμάντια, τα ηλεκτρονικά στοιχεία και πιο πρόσφατα επιρροές από το post-punk και το new wave. Και έχουμε φτάσει τσουκουτσούκου στο 11ο άλμπουμ τους, που λέγεται Terrestrials. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026 και βρήκε το συγκρότημα να αναζητά διαφορετικές αφετηρίες, σαν να είναι άλλη πόντα αυτή, αφήνοντας στην άκρη αρκετά από τα γνώριμα ψυχεδελικά κλισέ και αντλώντας έμπνευση από συγκροτήματα όπως η Church, η Magazine, η Midnight Oil, η Sisters of Mercy. Από όχι όλων αυτών των συγκροτημάτων περνάνε από το νέο άλμπουμ των Pond, το εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου του καινούριου των Pond, που λέγεται ο δίσκος Terrestrials, είναι το Skyworks. Και είμαι Skyworks, μία λέξη, και είμαστε πανέτοιμοι να το παραθέσουμε ευθύς αμέσως. Η Pond στο 958 και στα διαμάντια, στο Skyworks από το Terrestrials.

Η εξαιρεπόντα, αποφώνηση. Γιατί πάντα στο μυαλό μου έχω τους ανθρώπους οι οποίοι συντονίζονται μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο πρόγραμμα, καλή ώρα τώρα, και αναρωτιούνται τι είναι αυτό. Βέβαια υπάρχει και το Σαζάμ, αλλά πόσοι έχουμε συνέχεια πρόσβαση σε Σαζάμ και είναι το ίδιο Σαζάμ με κάποιον που να στα λέει, να στα σερβίρει προφορικά. Με άμεσο τρόπο, Πόντα από την Αυστραλία, καινούριο άλμπουμ Terrestrials, 19 Ιουνίου 2026, ακούσαμε το εναρκτήριο Skyworks. Η εξερεύνηση της δισκογραφίας είναι μόνο η αφορμή, μας παρέχει μόνο το ερέθισμα για να συναντιόμαστε Δευτέρα με Παρασκευή, ζωντανά στο κάθε βράδυ 10 με 11, να μοιραζόμαστε ήχους και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και γνώμες και κρίσεις για τα άλμπουμ και τη δισκογραφία, την πορεία της δισκογραφίας και εν γέννη της ζωής, του αθλητισμού, της βιβλιογραφικής κίνησης. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της R3. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν, για να τα διοχετεύσουμε όλα αυτά στους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, και πλέον και μέσω του link studio958.r.gr, studio958.r.gr στο ίντερνετ, που βγάζει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου με live streaming το 958 της R3 στο ίντερνετ. studio958.r.gr, εύκολο στην απομνημόνευση, σε αντίθεση με το μακρινάρι του Ερτεκόου. Συγκροτούμε έτσι στα Διαμάντια μια σπονδυλωτή αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας. Πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλα, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Φάνης Λιάκος, και να ένα διαμάντι στριφνής ψαγμένης ψυχεδέλειας με μπλιμπλίκια, το Ore Broccoli Afternoon, Ore Broccoli Afternoon, του μάγου του είδους Nick Nicely. Nick Nicely στον αέρα.

Ο μυστήριος κύριος που μόλις ακούσαμε κυκλοφορεί με το ψευδώνυμο Nick Nicely εδώ και χρόνια στην μουσική μπίζνα. Είναι ένας cult Άγγλος τραγουδοποιός και πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής ψυχεδέλειας, γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τα καλλιδοσκοπικά σχασίματα της δεκαετίας του 60 με ένα είδος φουτουριστικής synth-pop, και εδώ είναι το ζουμί. Αυτή, τουλάχιστον για τα πρώτα του βήματα, πρωτοποριακή ένωση της ψυχεδέλειας της δεκαετίας του 60 με pop refren, με synth pop refren. Το single του Healy Fields 1982 χαρακτηρίστηκε από το NME ως ο καλύτερος ψυχεδελικός δίσκος από τη δεκαετία του 60. Επηρέασε από ηχούς του, ας το θέσουμε έτσι, βρίσκουμε στο έργο των Bevis Frond, Robin Hitchcock, Robert Wyatt και Dukes of Stratosphere. Επέστρεψε στα τέλη, γιατί είχε χαθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, και να που τώρα, πότε τώρα, χτες, 15 Σεπτεμβρίου 2026, βγάζει το έκτο άλμπουμ του που λέγεται όχι On, αλλά Or. Or a Broccoli Afternoon, υπάρχει στο Bandcamp, διάχυτη μυστηριακή ατμόσφαιρα και επιρροές από τη δεκαετία του 60 και ηλεκτρονικές συνάμα, συνδυασμένες με σύγχρονο DIY πρίσμα. Σχεδόν δεν ενδιαφέρεται για τις mainstream καταστάσεις. Ας το θέσουμε έτσι. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Το κινητό, ο αριθμός του κινητού του Viber του 958 είναι 6930-078-291. Το ξαναλέω, 6930-078-291. Τι κάνουμε, αποθηκεύουμε τον αριθμό στις επαφές μας και ξεκινάμε συνομιλία με τον 958 και εμείς λαμβάνουμε τα μηνύματα σε ειδικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεύτερο που έχουμε στο στούντιο που έχει μόνο Viber, 6930-078-291, και ειδικά για τα διαμάντια, ειδικά με τα διαμάντια μπορεί κανείς να επικοινωνήσει, ας πούμε, facebookικά, στέλνοντας inbox στο John Simandiras Radio DJ, J-O-H-N Simandiras Man και D, ή email στο isimandiras@r.gr. Και θα συνεχίσουμε, συνακροτές και φίλοι, με δύο Lily, L-I-L-Y. Η πρώτη Lily είναι η Lily Meola. Meola, Meola γράφεται. Sleeping with my boots on.

Λίλη Μιόλα, Λίλη με τα όλα της. Μπορεί να παρουσιάζει από τις 17 Ιουλίου το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Lucky to Be. Sleeping with my boots on, το εναρκτήριο τραγούδι ακούσαμε από εδώ, όμως δεν είναι άγνωστη παρουσία στην αμερικανική μουσική σκηνή, γιατί η τραγουδοποιήνα αυτή από τη Χαβάη έχει δεχτεί την καθοδήγηση του Jackson Brown, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από το America's Got Talent και έχει περιοδεύσει με τον Willie Nelson, παλιός οικογενειακός φίλος, έτσι αναφέρεται. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί δισκογραφικά στο άλμπουμ To All the Girls, που έβγαλε ο Nelson το 2013 και 13 χρόνια αργότερα ξανασυνεργάζονται στο Lucky to Be, με τον Nelson να συμμετέχει στο τραγούδι Tumbleweeds and Chewing Gum. Αυτό δεν το έχουμε βάλει. Ή το έχουμε βάλει. Όχι, δεν το έχουμε βάλει. Ίσως θα πρέπει να το παίξουμε και αυτό. Αλλά τι να πρωτοπαίξεις, τι να πρωτοβάλεις. Και τις Παρασκευές γίνεται κυριολεκτικά confusion με τις καινούργιες κυκλοφορίες. Πρέπει να τις ακούσεις, να προλάβεις, να κατεβάσεις, να τις ακούσεις. Αλλά αυτά έχει η δουλειά. Δεν είναι διαμαρτυρία, είναι επισήμανση. Και δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που βιοπορίζονται από το ράδιο, αλλά και τους ανθρώπους που είναι ενεργοί και συνειδητοποιημένοι χομπίστες, δισκογραφικοί παρατηρητές και εν γέννη μουσικόφιλοι. Η Μιόλα, η Λίλη Μιόλα, την οποία μόλις ακούσαμε, συνδυάζει στοιχεία από σύγχρονη folk, pop και soul, με την παράδοση βέβαια της country και της western μουσικής, σε ένα ύφος που έχει οδηγήσει αρκετούς να την παραλληλίζουν με την Casey Musgraves. Αυτή είναι λίγο φυρμάτη, αρκετά φυρμάτη. Ακούσαμε την Λίλη Μιόλα από το album Lucky to Be, στο τραγούδι Sleeping with my boots on, και η Λίλη Μιόλα πασάρισε μια άλλη Λίλη, την. Και αυτή πολύ δυνατή. Από άλλο ύφος βέβαια, αλλά δυνατή. Lily Seabird, καλό στο κορίτσι μας. Πες μας το Election Day, σε παρακαλούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

Αν μη τι άλλο, το κορίτσι ξέρει να σκαρώνει τραγούδια, να συνθέτει δηλαδή. Τώρα για τα λόγια δεν τα πρόσεξα, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Και εκτός από το να συνθέτει, ξέρει και να τραγουδάει, ξέρει και να παίζει. Την λένε Lily Seabird και αυτό είναι το lead single που λέμε στα χωριά μας, που βγήκε στις 16 Ιουνίου 2026 και λέγεται Election Day. Lead single από το άλμπουμ της Light Spheres on Their Way. Light Spheres on Their Way, που είναι να βγει, ήταν να βγει νωρίτερα, αλλά τώρα μετατέθηκε η κυκλοφορία του για τις 2 Οκτωβρίου του 2026. Και αν είπαμε πολλά και μπερδέψαμε, θα τα στρώσουμε τώρα. Μια ακόμα φορά θα τα πούμε. Lily, L-I-L-Y, Seabird. Αυτή να ακούσαμε. Στο Election Day. Πρόσφατο συγκλάκι της. Έρχεται και άλμπουμ. Lily Seabird, η οποία έχει συνδεθεί με την πόλη Burlington του Vermont. Την ίδια πόλη με την οποία έχει συνδεθεί και ο Greg Freeman. Μεγάλος Greg Freeman. Το μέλλον ανοίγεται, ξανοίγεται ελπιδοφόρο για αυτόν. Ακόμα το Cahokia, καινούριο συγκλάκι του.

Και με αυτό το πολύ στυλάτο κόλλημα του Φάνη Λιάκου από την κονσόλα έχουμε οδηγηθεί στο Sleep. Sleep, ακούμε το εναρκτήριο του νέου τους άλμπουμ. Have Space It Cool Travel είναι το εναρκτήριο Hemphysphere στο άλμπουμ 3 Σεπτεμβρίου 2026. Και με αυτό οδηγούμαστε στις 11 και στο φινάλε μιας ακόμα ζωντανής έκδοσης των Διαμαντιών από το 958 της Ερτρία και από τη Θεσσαλονίκη απόψε που είναι Τετάρτη και 16 Σεπτεμβρίου 2026. Συνακρότες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσοχή, την επικοινωνία, τα σχόλια και κυρίως την παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Μαντήρας που ετοίμασε και τα Διαμάντια. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, με το καλό να ξαναβρεθούμε. Γεια χαρά!

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Καλησπέρα. Μια μπάντα της Θεσσαλονίκης άνοιξε αυτή την ώρα του Jazz Club του 958. Το όνομά της Speakeasy's Swing Band και την αποτελούν η Κατερίνα Σισίνη στο τραγούδι, ο Πάνος Καμούτσος στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Γιάννης Νταλιάνης στην ακουστική, ο Πάνος Βουλγαράκης στο κοντραμπάσο, ο Μανώλης Σταματιάδης στο πιάνο, ο Ηλίας Γκύρμπας στο κλαρινέτο και τα σαξόφωνα, ο Θάνος Αναγνωστόπουλος στο βιολί και ο Στέργιος Κόγιας στα drums. Από την πρώτη τους δισκογραφική παρουσία, που κυκλοφόρησε πριν από λίγο σε 500 αριθμημένα βινίλια, ακούσαμε την ιστορία του Ζορμπά.

Από το 2008 και το CD Μεσόγειος του Θοδωρή Μυρισκλάβου, οι συνθέσεις είναι του Θοδωρή Μυρισκλάβου, ακούσαμε μια γοητευτική έρημο. Η Λόλα Τότσιου ήταν στο πιάνο, ο Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και ο Κώστας Θεοδόρου στα κρουστά.

Από το 1997 και το CD Plus and Minus που κυκλοφόρησε η αγγλική Leo Records, ακούσαμε το Σάκη Παπαδημητρίου στο πιάνο και το Λευτέρη Αγκουριδάκη στα κρουστά σε ένα κομμάτι με τίτλο «Το ταξίδι». Η συνέχεια από το CD του Κώστα Θεοδόρου Ρουσίλβο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Μίρκα» και είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Ειρήνης Γκίνη, δασκάλας και αγωνίστριας της Εθνικής Αντίστασης, που ήταν και η πρώτη γυναίκα η οποία στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας που καταδικάστηκε και εκτελέστηκε στα Γιάννητσά στις 26 Ιουλίου του 1946. Μαζί με τον Κώστα Θεοδόρου ακούγονται ο Παντελής Στόικος, η Μάρθα Μαυροϊδή, ο Τάκης Φαραζής, ο Δήμος Δημητριάδης και ο Αντώνης Ανδρέου.

Από την πρόσφατη δουλειά του Παντελή Στόικου «Αυθεντικά», ακούσαμε μια ηχογράφηση του 2010 με τον Παντελή Στόικο στην τρομπέτα, τον Χρήστο Νάτσιο στην κιθάρα και τον Λουκά Μεταξά στα κρουστά. Τίτλος του κομματιού «Ταξιδεύοντας». Η τρομπέτα όμως του Στόικου, που ακούστηκε και στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο κομμάτι, παίζει και στο επόμενο.

0: Σκανδιναβία. Σκιά του ελαχίστου κράτους, όπως μωρό ψελίζει φόγκους κάτω του ενός γραμμαρίου.
1: Κόλα μία. Κόλα μία.
2: Προσφυγική φυγό κέντρος παραμυθία.
3: Πόσο νερός πήγε τη φέρνει ναρκωτικά.

0: Ξημερώνουν μέρες ιδανικά λαχεία που η έρημη χώρα γνωστή ως τρομαχτών Τικ καλεί για ένα περίπατο με τους αρχαιολόγους στις καμάρες των Σοδόμων όπου συμμορία μεταμφιεσμένων στο Φίνικα αντικριστά μας ρίχνει.
1: Μάτια γελίζουν πολλά στο περιστήλιο. Ασιατικά λουροειδή πίσω από τα σταυρωτάκα άγγελα υποδέχονται οι καλύτεροι φίλοι.
2: Αχ, θείο, πώς έμπλεξα.
1: Ο Κώστας, ο Τζαμάλ, ο Μιχάλης με τα κορίτσια. Αφού αμάτια ξεφυλίζουν το πέντχαους. Προσεύχονται. Βουλώνουν τον τουρκικό βόθρο που ξεχυλίζει θυμό.
0: Νεαρό βαποράκι από την Κάλυμνο.
3: Δεν ησυχάζει αυτή η ανησυχία.
0: Είδα τη θάλασσα πρωί.
3: Σκέφτομαι όλο τον μπαμπά σε αυτά τα άχαρα γραφεία. Όργανο, φέρμα, νερό, παραχωμένη εφηβεία. Ξύπνησε μέσα μας αυτό που δεν μπορείς να υποτάξεις.

0: και τη γυναίκα μου.
1: Στη συνέχεια... Οι ανωφελείς
2: εισαγγελές
3: Έσχος.

από τον κοντραμπασίστα Μιχάλη Σιγανίδη και τους φίλους του Μίλτου Σαχτούρη, ακούσαμε ένα κομμάτι από το CD «Ζωντανή στη μουσική σκηνή Αυλαία». Το κομμάτι είχε τίτλο 414.000 φιλιά. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στις 28, 29 και 30 Απριλίου του 2009. Εκτός από τον Μιχάλη Σιγανίδη, ακούστηκαν ο Αντώνης Ανισέγκος στο πιάνο, ο Κώστας Θεοδόρου στα τύμπανα, ο Αλκίνος Ιωαννίδης στη φωνή και τις φλογέρες, ο Χάρης Λαμπράκης ήταν στα πλήκτρα και στο Νέι και ο Θοδωρής Ρέλος στα σαξόφωνα και τα φωνητικά. Και στο επόμενο όμως κομμάτι, ο Μιχάλης Σιγανίδης με το κοντραμπάσο του είναι και πάλι παρόν.

από τους Γουτού Γουπατού και το ομότιτλο CD τους, ακούσαμε ένα κομμάτι που είχε τίτλο «Γεντί κουλέ». Ο Φλώρος Φλωρίδης ήταν στα πνευστά, ο Μιχάλης Σιγανίδης στο κοντραμπάσο και ο Κώστας Βόμβολος στο ακορντεόν. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της αυτή η ώρα του Jazz Club του 958, που ήταν αφιερωμένη στη jazz σκηνή της Θεσσαλονίκης.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Frankenstein είναι αμερικανική γοτθική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2025 σε παραγωγή, σενάριο και σκηνοθεσία του Guillermo del Toro, βασισμένη στο μυθιστόρημα του 1818 της Mary Shelley. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Oscar Isaac ως Victor Frankenstein, ο Jacob Elordi ως το πλάσμα και Mia Goth, Christopher Waltz σε δευτερεύοντες ρόλους. Η ιστορία ακολουθεί τη ζωή του Frankenstein ως εγωκεντρικού επιστήμονα του οποίου το πείραμα για δημιουργία νέας ζωής έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνες συνέπειες. Η μουσική έγραψε ο Alexandre Desplat.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για το Φραγκενστάιν, την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2025, σε παραγωγή, σενάριο και σκηνοθεσία του Γκίγερμο Ντελτόρο. Ο Ντελτόρο ονειρευόταν και οραματιζόταν μια πολύ πιστή ταινία Φραγκενστάιν ως το εγχείρημα των ονείρων του. Αρχικά βρισκόταν σε ανάπτυξη με την Universal Pictures, με τον Ντελτόρο να έχει προσλάβει τον συχνό του συνεργάτη Doug Jones ως το πλάσμα και τον Bernie Wrightson να είναι υποψήφιος για το σχέδιο του τέρατος. Ωστόσο, η Universal ανέστειλε την παραγωγή λόγω της σχεδιασμένης σειράς ταινιών Dark Universe. Το Netflix όμως ανέστησε το εγχείρημα το 2023 με τον Elordi να υποδίεται τελικά το πλάσμα. Τα γυρίσματα έγιναν από το Φεβρουάριο μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2024. Ο Wrightson είχε πεθάνει το 2017 και η εικονογραφημένη συλλογή «Ο Φραγκενστάιν» του Bernie Wrightson απετέλεσε τη βασική έμπνευση για την εικόνα της ταινίας.

Ακούμε τη μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για το Φραγκενστάιν, την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2025 σε παραγωγή, σενάριο και σκηνοθεσία του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Το 1857, ο Ορίζοντας, ένα πλοίο του βασιλικού ναυτικού της Δανίας που πλέει για το Βόρειο Πόλο, παγιδεύεται στον πάγο. Όταν ειδοποιούνται για μία έκρηξη κοντά τους, ο καπετάνιος Άντερσον και οι άντρες του ανακαλύπτουν τον βαριά τραυματισμένο Βίκτορ Φραγκενστάιν. Αφού τον ανεβάζουν στο πλοίο, η ομάδα δέχεται επίθεση από ένα πλάσμα που απαιτεί ο Βίκτορ να παραδοθεί. Ο καπετάνιος Άντερσον χρησιμοποιεί μία καραμπίνα για να βυθίσει το πλάσμα μέσα στο παγωμένο νερό. Ο Βίκτορ όμως εξηγεί ότι αυτός είναι ο δημιουργός του πλάσματος και αφηγείται τη δημιουργία του.

Μουσική του Αλεξάνδρου Ντεσπλά για τον Φραγκεστάιν, την ταινία επιστημονικής φαντασίας του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο. Φραγκεστάιν έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Βενετίας στις 30 Αυγούστου του 2025. Κυκλοφόρησε σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 17 Οκτωβρίου και παγκοσμίως από το Netflix στις 7 Νοεμβρίου του 2025. Μια ταινία που γενικά πήρε θετικά σχόλια από τους κριτικούς και που έλαβε 5 υποψηφιότητες στις χρυσές σφαίρες συμπεριλαμβανομένες για τη χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας και 9 υποψηφιότητες στα 98 βραβείο Όσκαρ ανάμεσα τους καλύτερης ταινίας, καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου και δεύτερου ανδρικού ρόλου, κερδίζοντας 3 για καλύτερα κοστούμια, καλύτερου μακιγιάζ και κωμώσεις και καλύτερο σχεδιασμό παραγωγής.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες και καλή εβδομάδα. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου στον αέρα και σήμερα από τον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κώστας Σταθάκης στη φορά στον ήχο. Και πρώτη-πρώτη οι Lounge Lizards, το εκλεκτικό αυτό αμερικάνικο σχήμα της avant-garde jazz και του νέου ιορκέζικου No Wave της δεκαετίας του 80, που έφτιαξαν εκεί στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας οι αδελφοί Λούρι, ο Τζον που έπαιζε άλτο και σοπράνο σαξόφωνο και ο Ίβαν που έπαιζε πιάνο και όργανο. Στο Contrerarto τους ακούσαμε από τον υπέροχο εκείνο παρθενικό τους δίσκο του 81 με τίτλο «Το όνομά τους». Συνεχίζουμε όμως, ένας υπέροχος κουβανός πιανίστας τώρα, ο Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα, και ένα το ίδιο υπέροχο κομμάτι, «Concierto en Varsovia».

Όχι απλώς άλλον έναν υπέροχο πιανίστα μετά τον κουβανό Γκονζάλο Ρουμπαλκάμπα είναι που ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, αλλά έναν φοβερό και τρομερό, έναν μάλιστα και πάλι από την Καραϊβική, από την Δομινικανή Δημοκρατία για την ακρίβεια, τον Μίκελ Καμίλο. Στο περίφημο Καρίμπ τον ακούσαμε και συνεχίζουμε. Αν και το όνομά τους προειδεάζει πως ίσως και να πρόκειται για κάποιο Latin Jazz σχήμα, ωστόσο αυτό στην φουρνιά των συγκροτημάτων της νέας και ηλεκτρονικής jazz πριν από 20 χρόνια ανήκει, της future jazz όπως τη λέγαν τότε, πρόκειται δε για δύο Γερμανούς παραγωγούς από το Μόναχο, τον Florian Hartl και τον Julian Fischer. Ο λόγος για του Salvador Group και το περίφημο Moxa.

3 τα κομμάτια που ακούσαμε στη σειρά Φίλοι και Φίλες. Για τα 2 τελευταία όμως δεν είπαμε τίποτε. Τώρα είναι η στιγμή οπότε για να πούμε κάτι. Ήταν λοιπόν καταρχάς η Άγγλοι Cinematic Orchestra και το Ode to the Big Sea, και αμέσως μετά, αυτό δηλαδή που τελείωσε μόλις, ο Βραζιλιάνος ηλεκτρονικάριος Amon Tobin και το Bridge. Συνεχίζουμε για τα blues, βάζουμε πλώρη τώρα, και μάλιστα για αυτά του Quincy Jones. Blues for Mr. Tibbs από το soundtrack της ταινίας They Call Me Mr. Tibbs, το δεύτερο μέρος της κινηματογραφικής τριλογίας με ήρωα έναν μαύρο αστυνομικό detective που υποδιόταν ο Σίδνεϊ Πουατιέ. Όλα αυτά από το 67 έως και το 71.

για ταινία γράφτηκε και το επόμενο μας κομμάτι «Φίλοι και φίλες». Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη και διαχρονική η επιτυχία του που συμπεριελήφθη στο Great American Songbook. Ο λόγος για το «Blues in the Night» που έγραψαν το 1941 οι Harold Arlen και Johnny Mercer για την ταινία «Hot Nocturne» και το οποίο εμείς εδώ σήμερα θα ακούσουμε από τη φωνή του Van Morrison.

Με αυτά και μετά άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο λοιπόν τραγούδι, το επόμενο, είναι ένα πολύ όμορφο που έγραψε ένας δικός μας άνθρωπος. Ο λόγος για τον Σάκη Παπαδημητρίου και τον Νοσταλγία στους Αμόλοφους. Η φωνή είναι της Γεωργίας Σιλέου. Κώστας Σταθάκης στον ήχο, Χρήστος Βραχνωστής μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα φιλοξενούμε το Transglobal World Music Chart του Σεπτεμβρίου, το σταθερό μηνιαίο αφιέρωμά μας με τα καλύτερα άλμπουμ των World ήχων. Τα επιλέγει ένα δίκτυο μουσικοκριτικών από όλο τον κόσμο που εργάζεται σε τακτική βάση για να διασώσει να διαδώσει συγκεκριμένα την παγκόσμια μουσική σε κάθε είδους μέσο. Κάθε μήνα λοιπόν προκύπτει μια λίστα με τις 40 καλύτερες νέες κυκλοφορίες και εμείς φιλοξενούμε την πρώτη δεκάδα. Στο νούμερο 10 συναντάμε τη Χιλάλ Κάγια, ερμηνεύτρια, συνθέτρια και κιθαρίστρια από την Τουρκία με βάση τη Δανία. Το 2014 συνεργάστηκε με το θρύο της ροκ Haluk Levent, ενώ από το 2018 συμπορεύεται με το Supergroup Kalaha. Το ντεμπούτο solo album της Symbol έχει βαθιές ρίζες στην τουρκική λαϊκή μουσική και ταυτόχρονα ενσωματώνει rock, jazz και ψυχεδέλεια. Το παραδοσιακό υλικό της Ανατολίας αναδύεται μέσα από μικροτονικές μελωδίες, ακουστικά όργανα, αυτοσχεδιασμό και δυναμικές φωνητικές ερμηνείες. Το Symbol εξερευνά τη λαχτάρα, το αίσθημα του ανήκειν και τις προσωπικές συνδέσεις με τις πολιτισμικές ρίζες. Τα singles Perisan, Sultan και Harabe σύστησαν την Κάγια ως ανερχόμενη μουσικό της σύγχρονης ψυχεδελικής σκηνής Ανατολίας στην Ευρώπη και εκτός από το πρωτότυπο υλικό περιλαμβάνει το άλμπουμ αυτό 3 παραδοσιακά τουρκικά λαϊκά τραγούδια. Το Sultan που θα ακούσουμε στη συνέχεια έλαβε υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς στα Βενέζικα Μουσικά Βραβεία Roots 2025 και η Κάγια κέρδισε επίσης υποψηφιότητα για το New Roots Artist of the Year. Ας την απολαύσουμε.

Στη θέση νούμερο 9 από την 7η όσον αφορά το Trans Global World Music Chart βρίσκουμε τους Tamikrest με τον 6ο δίσκο του Sassikel για καιρό στην πρώτη δεκάδα του chart. Εκπρόσωποι της φυλής του Areg όπως και οι βετεράνοι την Arewen, οι Tamikrest έχουν γίνει μία από τις πιο ζωτικές φωνές του λαού τους, διοχετεύοντας σε συνθέσεις τους εμπειρίες εξορίας, απώλειας και αντίστασης με το Sassikel που σημαίνει ταξίδι, γιορτάζουν 20 χρόνια ζωής και ακούμε τη σύνθεση In a Jam.

Δύο θέσεις έχουν πέσει οι κοκάνια με το Flam Folklore. Η Λίλα Φρέσ και η Καρολίν Ντουφό προσεγγίζουν με ένα σύγχρονο τρόπο την οξυτανική παράδοση. Το δίδυμο συνθέτει, αναδημορφώνει και επανερμηνεύει αρχαίες μελωδίες με πρωτότυπα κείμενα σε μια σύγχρονη γλώσσα που αντιχεί τόσο ανατρεπτικές οξυτανικές μνήμες όσο και σημερινούς αγώνες. Οι κοκάνια προσκαλούν εκλεκτούς συνεργάτες: Audrey Genestet, Arthur Auer, Jules Ribi, Joan Levesser, να συμμετάσχουν στην διαδικασία μίξης μαζί με τους μουσικούς Ράουλ Δερφέ τον Καταλανό, τον Ιταλό μουσικό και παραγωγό Βάλτερ Λαουρέτη και τον κιθαρίστα Πολέν Κούχτιαλ. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Αλαμιστάτ.

Στο νούμερο 7 από τη θέση 12 του Transglobal World Music Chart έχουμε μια συλλογή Sounds of Malawi Volume 1. Δουλεύοντας με τους Deschamps και Makala το 2024, μηχανικός, ηχογράφης, παραγωγός και διευθυντής διασκογραφικής εταιρείας Harland Steinberger από το Los Angeles πέρασε 10 μέρες στα Jarakanda Studios, στα περίχωρα της πόλης Blantyre, ηχογραφώντας όσο το δυνατόν περισσότερους καλλιτέχνες από το Μαλάουι. Ο Steinberger επισκέπτεται τη χώρα από το 2009, συνεργαζόμενος με μουσικούς, κάνοντας παραγωγή και σε προηγούμενα άλμπουμ τους, τον Ketura και Kasambwe Brothers. Τους Kasambwe Brothers θα τους ακούσουμε συνέχεια στο Mtima Wanga. Αλλά το τελευταίο ταξίδι ήταν σε άλλο επίπεδο, καθώς κατά τη διάρκεια των 10 ημερών μαραθωνίου ηχογραφήσεων, ο Steinberger ηχογράφησε 18 συγκροτήματα και 85 τραγούδια συνολικά. Μάλιστα, όταν διαδόθηκε η φήμη για το τι θα έκανε, εμφανίστηκαν πάρα πολλοί ερμηνευτές, οι οποίοι φορούσαν τα καλά τους και ελπίζανε να τους επιλέξει για να ηχογραφήσουν τραγούδια τους. Φυσικά αυτό ήταν δύσκολο να καταγραφούν όλοι αυτοί. Τελικά το Sounds of Malawi Volume 1 περιλαμβάνει 14 τραγούδια. Είναι μια συλλογή που στοχεύει στην ανάδειξη του εύρους της μουσικής της χώρας του Μαλάουι. Και θα ακούσουμε, όπως είπαμε, Kasambwe Brothers Mtima Wanga.

Τζόρτζι πέφτει 4 θέσεις από την προηγούμενο μήνα με τον δίσκο The Other Side. Είναι μια δουλειά συμπαραγωγή με τον Μάριο Καλντάτο Jr. και με τις συμφωνικές συνεργιστρώσεις του Miguel Atwood Ferguson. Ο Τζόρτζι προσκαλεί τους Μαρία Ρίτα, Μπέκ, Ζαπ Μάμα, Μαρίζα Μόντσι σε τραγούδια του Μίλτον Νασιμέν, του Άρτουρ Βεροκάη, Μαρίζα Μόντσι, Νίκ Ντρέκ και πολλών άλλων. Πρόκειται για μια στροφή στην ατμοσφαιρική jazz, την bossa nova και το κινηματογραφικό ύφος. Στις προηγούμενες δουλειές του ο Σεου Τζόρτζι κινήθηκε κυρίως σε ήχους σάμπα, soul και funk. Βέβαια, η κινηματογραφική αίσθηση υπήρχε, τον έχουμε συνδέσει και με τις διασκευές του David Bowie που έντυσαν εικόνες από το φίλμα του Wes Anderson The Life Aquatic with Steve Zissou. Εμείς όμως σας ακούσουμε από το The Other Side τη σύνδεση Μπελέζα Μπαρμπαρά, τον Τομασίνι Αλτρούδα.

Beleza, Bárbara. Beleza, Bárbara. Por que trouxestes

Και περνάμε στην πέμπτη θέση, πάντα όσον αφορά το Trans Global World Music Chart, εδώ στην όμορφη πόλη, Ζητώνιες του Κόσμου, στο 958 της R3. Και είναι η σύνθεση, μάλλον ο δίσκος ονομάζεται Colo από του Skitka Women's Vocal Ensemble, μια λέξη που έχει πρωτοβαλτοσλαβική ρίζα, σημαίνει κύκλος, τροχός, σπυροειδής, κοινοτικός χώρος, είναι κοσμικός κύκλος της δημιουργίας, ανάπτυξης, καταστροφής και της ανανέωσης, αιώνια αναλλαγή των εποχών και η κοινή ρυθμή των ζωών που υφαίνονται μεταξύ τους. Για το γυναικείο φωνητικό ensemble, η λέξη αντιπροσωπεύει επίσης το συνεχώς εξελισσόμενο κύκλο των φωνών, μια στενά συνδεδεμένη δημιουργική κοινότητα γυναικών που συνδέονται με την αναπνοή και τη φιλία. Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια στα βουλγαρικά, λετωνικά, εσθονικά, γεωργιανά, σέρβικα, ουκρανικά, κορσικανικά και λιθουανικά. Και θα ακούσουμε το Κακούρι Λαβνάνα από τη Γεωργία, στα φωνητικά η Κριστίν Μπάρετ, Κέλλη Άτκινς και Τζανέτ Κουτούλας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, της γειτονιάς του κόσμου. Είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης στην τροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Συνεχίζουμε την δεκάβα του Trans Global World Music Chart, στην οποία κάνει εντυπωσιακή είσοδο η ορκέστρα Καουκάν με το Αμέρικα στην δισκογραφική Dapton. Κατευθείαν στην τέταρτη θέση από το πουθενά. Δεν ήταν καν στους 40 καλύτερους δίσκους της παγκόσμιας μουσικής. Το άλμπουμ Αμέρικα ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Penrose Recorders από τον Gabriel Roth. Επεκτείνει τους κλασικούς ήχους Mambo, για τους οποίους το συγκρότημα έχει γίνει γνωστό, συνδυάζοντας λατινοαμερικάνικη, soul, μπουγκαλού και σάλσα μουσική, όλα αυτά παραμένοντας πιστό το group στις κουβερνέζικες ρίζες του. Στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, η ορκέστρα Καουκάν παρουσιάζει μια all star σύμφεση νέων τραγουδιστών, μεταξύ άλλων τον Miriam El Hajli, με καταγωγή από τη Βενεζουέλα και το Μαρόκο, η οποία θα τραγουδήσει τον Άδια με τόκα Igual στη συνέχεια, και Καρολίνα Ολιβέρο στον κόμπο Τσιμπίτα. Οι φωνές αυτές αξιοποιούν την εκατέργαστη ενέργεια των Σέλια Κρούς και Λαλούπε, αλλά στρέφουν το βλέμμα τους σε κάτι κάτι πιο οικείο, σε θέματα απώλειας, αναταραχής και στο βάρος εμπειρίας των μεταναστών που αφήνουν τον τόπο τους για να βρουν μια καλύτερη τύχη, μια καλύτερη ζωή και το αμερικάνικο όνειρο. Ας ακούσουμε Νάδια με τόγα Ιγουάλα.

Συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Mexican Institute of Sound και Meridian Brothers στο Ruido Trovar, που πέφτει από την κορυφή του Dance Global World Music Chart στην τρίτη θέση. Το project του Μεξικανού Καμίλο Λάρα και το Κολομβιανό Group ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια διασυνοριακή συνεργασία που επαναπροσδιορίζει τις τροπικές παραδόσεις που συνδέουν τις δύο χώρες, αντλώντας έμπνευση από είδωλα όπως είναι ο Ρίγο Τοβάρ και η ψυχεδελική μεξικανική εποχή της κούμπια. Το μουσικό αυτό εγχείρημα συνδυάζει τανσόν, σον, τσα-τσα-τσα και πειραματικά ηλεκτρονικά στοιχεία σε μια ζωντανή νέα γλώσσα, και ακούμε τη σύνθεση κούμπια μπεκιάνα.

Τον Ιούλιο βρισκόταν στην κορυφή του Trans Global World Music Chart, τον Αύγουστο στη δεύτερη θέση και παραμένει σε αυτήν και το Σεπτέμβριο αναφερόμαστε στη Φατουμάτα Τιαουάρα και το νέο της δίσκο Μάσα στην No Format Records. Το άλμπουμ υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γάλλου μουσικού και καλλιτέχνη Ματιέ Σεντίδη, αλλιώς M, διαδέχεται το Λόντον και η καλλιτέχνη αποκαλύπτει τις επιθυμίες της να επεκτείνει τις ηχητικές δυνατότητες της σύγχρονης μουσικής του Μάλι. Στα 12 τραγούδια κινείται μέσα από τη φλίψη, τη μητρότητα, τη μνήμη, την πίστη, την ανθεκτικότητα, τη ζήλια και την επιβίωση. Κάθε σύνθεση φέρει το δικό της βάρος, ενώ παράλληλα συμβάλλει σε ένα μεγαλύτερο στοχασμό για την ελευθερία και την αυτοκυριαρχία. Ακούμε τη σύνδεση Mogo.

Και στο νούμερο 1 του National Billboard Music Charts συναντάμε τους γνώριμους και αγαπημένους Mini Crusaders, στους οποίους αφιερώσαμε και εκπομπή πρώτη φορά στα 40 καλύτερα άλμπουμ της παγκόσμιας μουσικής, με το νέο τους δίσκο From Japan With Love στην Blue Note Records, και να αναρωτιόμαστε πόσο καιρό θα μείνουν στην κορυφή. Θα περιμένουμε μέχρι τον επόμενο μήνα. Μας έρχονται από τη μουσική σκηνή του Τόκιο, συνδυάζονται παραδοσιακά μίνιο με δυτικούς ήχους, Latin, Caribbean ρυθμούς, Reggae, Bungalow και άλλα, και άλλους ήχους. Τα μίνιο είναι τραγούδια εργασίας που έχουν τις ρίζες στους αγροτικές κοινότητες, μουσική συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή, τις εποχιακές λειτουργίες και την τοπική ταυτότητα. Και εμείς από το From Japan With Love θα σας αποχαιρετήσουμε με το Κοκκυρίκο Μπούση. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης γειτονιές του κόσμου στον 98 της R3. Να είστε καλά. Γεια σας.